0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6 και 107.
1: On the radio, he is introduced like this.
0: Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: desire.
1: Κόσμος 93,6 και 107.
2: Dance me to the end of love.
3: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Ακούτε Κόσμος.
3: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet.

0: 93,6.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6.

τα μηνύματα. Καλή εβδομάδα, γεμάτη χαμόγελα, λέει, μουσικές και την άβρα των διακοπών που πλησιάζει. Αυτό είναι. Νομίζω ότι όλοι αυτό σκεφτόμαστε, τις διακοπές που πλησιάζουν. Γι' αυτό ίσως αυτές οι Δευτέρες, λίγο πριν τις διακοπές, είναι λίγο πιο έτσι δυνατές, να το πω, μέχρι να ανοίξουμε αυτή την πόρτα και να φύγουμε για διακοπές. Καλημέρα, είναι 8 λεπτά μετά τις 6. Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα, είναι 13 Ιουλίου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Το Viber για την επικοινωνία μας, ήδη η Μάρα έχει επικοινωνήσει νωρίς το πρωί. Υπάρχουν βέβαια και τα social media για το μηνύματα, τα γραπτά μηνύματα, και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

αυτός είναι ο Charles Bradley. Keep me searching for a heart of gold. Μια διασκευή του από το 2011. Έχει φύγει από τη ζωή ο Charles Bradley από το 2017. Νομίζω ότι είναι έτσι μια δυναμική διασκευή του Heart of Gold. Αγαπημένο τραγούδι έτσι κι αλλιώς. Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Γενικά έθριος ο καιρός, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείωση 7 μποφόρ στο Ιόνιο. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 35, στη Θεσσαλία μέχρι 36, στην Ήπειρο μέχρι 33 βαθμούς, Στερεά μέχρι 37, Πελοπόννησο μέχρι 38 βαθμούς, Κυκλάδες Δωδεκάνησα μέχρι 35 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία εκεί μέχρι 35, τα ίδια περίπου και για την Αττική, ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς, αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου. Κατά τα άλλα, στο εορτολόγιο της ημέρας δεν βλέπω κάποια γιορτή, μπορείτε να με διορθώσετε αν κάνω λάθος, βλέπω όμως ότι είναι η εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας στην Αμερική. Okay. Και αυτή είναι η Beatles, The Long and Winding Road.

διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρας και τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα, διάβασα κάτι ενδιαφέρον από το 1998 που ομολογουμένως δεν το έχω ακούσει. Διαβάζω ότι σαν σήμερα το 1998 αποφασίζει το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης να απαλληφθεί από κάθε μελλοντική έκδοση του λεξικού Μπαμπινιώτη η επεξήγηση στο λίμα Βούλγαρος, με το σκεπτικό ότι η χρήση της λέξης ως χαρακτηρισμού οπαδού του ΠΑΟΚ είναι σποραδική και στερείται διάρκειας. Είχε καταφύγει στο δικαστήριο ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Ασπασίδης. Ο Μπαμπινιώτης απ' την άλλη έλεγε ότι υπάρχει παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας της επιστημονικής γνώσης. Το 1998, στην πρώτη έκδοση του λεξικού της νέας ελληνικής γλώσσας, ο καθηγητής Γιώργος Μπαμπινιώτης συμπεριέλαβε το λίμα στο λίμα Βούλγαρος τη μεταφορική υβριστική χρήση του όρου ως οπαδός ή παίκτης ομάδας της Θεσσαλονίκης, κυρίως του ΠΑΟΚ. Η υπόθεση οδηγήθηκε τελικά στον Άριο Πάγο και το ανώτατο δικαστήριο πρωτοδίκως είχαν πει να αφαιρεθεί το λίμα, αλλά ο Άριος Πάγος ανέρεσε την απόφαση του πρωτοδικείου, κρίνοντας ότι η λεξικογραφική καταγραφή μιας υπαρκτής έστω και υβριστικής γλωσσικής χρήσης εμπίπτει στην επιστημονική ελευθερία. Τελικά όμως, παρά την δικαίωσή του στον Άριο Πάγο, ο ίδιος ο Γιώργος Μπαμπινιώτης επέλεξε τελικά να αποσύρει τη συγκεκριμένη ερμηνεία από τις επόμενες εκδόσεις του λεξικού, προκειμένου να κατευνάσει τα πνεύματα και να σεβαστεί τις ευαισθησίες των θυγόμενων πολιτών, γιατί διαβάζω ότι εκεί στη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή είχαν εξασφάλισει πολλές αντιδράσεις με αυτό το λίμα στο λεξικό του Μπαμπινιώτη. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, έγινε μόλις το 1998, μόλις τέλος πάντων. Θα έπρεπε να το θυμάμαι, αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου. Σαν σήμερα 1974, ο George McRae στο νούμερο 1 στην Αμερική με το Rock Your Baby.

0: ούτε κόσμος.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

Κάποιοι μπορεί να το έχετε ξανακούσει, κάποιοι μπορεί να το θυμόσαστε. Μελαγχολία. Αυτό είναι ο Πεπίνο Ντικάπρι, ο οποίος διαβάσαμε ότι έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 86 ετών. Ένας από τους πιο σημαντικούς Ιταλούς τραγουδιστές, πιανίστες, τραγουδοποιούς. Κατέχει και ένα μεγάλο ρεκόρ στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Έχει συμμετάσχει, λέει, 15 φορές. Αυτό το τραγούδι, το Μελαγχολία in September, είναι ίσως από τις πιο εμβληματικές, αισθαντικές μπαλάντες του, οι οποίες είχε γνωρίσει αυτό το τραγούδι μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 60 και αρχές 70. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλή εβδομάδα, είναι 35 λεπτά μετά τις 6. Είναι λίγο πιο σκληρές οι Δευτέρες, είπαμε, όσο πλησιάζουμε προς τις διακοπές. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Το Σάββατο είχαμε και συναυλία Thievery Corporation μαζί με Μπαλτούς και Wailers στην πλατεία νερού. Τους Μπαλτούς δεν τους πρόλαβα, οι Wailers ήταν πάρα πολύ καλοί, μάλλον ξεσηκώσανε το κοινό. Η Thievery ήταν τόσο όσο, δηλαδή δεν παίξαν όλες τις επιτυχίες τους, παίξανε κάποιες και αυτές διασκευασμένες σε ένα έτσι πιο lounge ύφος, σχεδόν όλα τα τραγούδια τους. Ένα από τα τραγούδια που θα θέλαμε να ακούσουμε και δεν ακούσαμε ήταν αυτό εδώ, Depth of My

αυτός είναι ο Christian Ρόνινγκ, νομίζω είναι γερμανικής καταγωγής, διασκευάζει το μινόρε της αυγής. Φτάσαμε 48 λεπτά μετά τις 6, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, είναι αρκετά σήμερα το πρωί. Να πω κάτι από το ημερολόγιο της ημέρας, άλλο ένα πράγμα που βρήκα είναι ότι σαν σήμερα αναρτήθηκε αυτή η διάσημη επιγραφή στο Hollywood, αυτή που γράφει Hollywood. 1923 ήταν και τότε φυσικά δεν ήταν για να διαφημίσει το Hollywood, αλλά ήταν ένα μυστικό γραφείο που διαφήμιζε την περιοχή εκεί και τα οικόπεδα που είχε για να πουλήσει και μάλιστα λεγόταν, δεν έγραφε Hollywood, έγραφε Hollywood Land, μία λέξη με το Land στο τέλος. Μετά λέει το κράχ του 29 και διάλυση της μυστικής αυτής εταιρείας, η συντήρηση της πινακίδας στα μάτια, άρχισαν να πέφτουν τα γράμματα το ένα μετά το άλλο. Το 1944 η ιδιοκτησία πέρασε στο Δήμο και το 49 το εμπορικό επιμελητήριο του Hollywood ανέλαβε την αναστήλωση, αλλά με έναν όρο να αφαιρεθούν τα τέσσερα τελευταία γράμματα, αυτά που λένε Land, ώστε η επιγραφή να μην διαφημίζει τα ακίνητα, αλλά την ίδια την πόλη. Επίσης διαβάσα και το βρήκα έτσι πολύ αστείο, ότι η πινακίδα έχει γίνει, λέει, πολλές φορές είχε γίνει στόχος πολλών ακτιβιστών και φαρσέρ. Η πιο διάσημη παρέμβαση έγινε την πρωτοχρονιά του 76 και επαναλήφθηκε, λέει, και το 2017, όταν ένας φοιτητής χρησιμοποίησε μαύρα και άσπρα σεντόνια για να μετατρέψει τα δύο τελευταία γράμματα O σε E, κάνοντας τη λέξη από Hollywood σε Hollywood, ιερό χόρτο δηλαδή. Τώρα αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, απαγορεύεται τελείως η πρόσβαση σε αυτή την πινακίδα και μάλιστα φυλάσσεται με σεκιουριτάτες εκεί πέρα γύρω γύρω. 1974 στα μουσικά τα δικά μας ο Eric Clapton κυκλοφορεί τη διασκευή ενός τραγουδίου του Bob Marley που είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο πριν, το 1973, ο Bob Marley. Το τραγούδι είναι το I Shot the Sheriff.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμάκωση της πολεμικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, εκτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent βρίσκεται και πάλι κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, στα 74 δολάρια το αμερικανικό αργό. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντινγκτον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου κατέρευσε τμήμα της οροφής. Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία μετέφερε στην Ελλάδα φορτηγό χωρίς ψυχτικό θάλαμο μέσω του συνοριακού σταθμού της Κομωτινής. Το όχημα εντοπίστηκε από ελεγκτές της ΑΔΕ. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γδάβου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνους, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνους που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο καιρός. Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά πιθανώς, με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Μάρτη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Καλημέρα κύριε Παύλο, καλή εβδομάδα, καλή μοναχική εβδομάδα, καλή εκπομπή Vive la France. Και με τον Εμπαπέ βεβαίως. Και πάω όπως πάντα Σλάβα Ουκραίνη βέβαια. Έχουμε συμμαχία απόψε, συνεδριάζει η συμμαχία των προθήμων.

Εντάξει, και φέτος το καλοκαίρι έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος, πολύ διάσημοι εννοώ, πάρα πολύ διάσημοι, που επισκέπτονται την Ελλάδα και έχουν ανεβάζουν όχι απλά φωτογραφίες, δηλαδή καρέ-καρέ πως περνάνε τη μέρα τους. Και είναι και από ωραία μέρη. Ο πιο πιστός βέβαια, ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται κάθε χρόνο, δεν έχουμε παράπονο, είναι ο Magic Johnson. Ο οποίος έρχεται κάθε χρόνο στη χώρα μας και μιλάει πάντα με τα καλύτερα. Δηλαδή θυμάμαι ότι έχει περάσει από Ζάκυνθο, έχει περάσει από Σαντορίνη, έχει περάσει από Μύκονο φυσικά και από Αθήνα έχει περάσει. Φέτος είναι στους Παξούς, που είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο νησί από ό,τι έχω δει, γιατί δεν έχω πάει. Τι ωραία νερά έχει αυτό το νησί.

0: διάβασα με ενδιαφέρον το μεταξύ ένα πόρισμα του Υπουργείου Οικονομικών και πολυσέλιδο πόρισμα μάλιστα για τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Οι ελεγκτές πήραν στα χέρια τους εκατοντάδες τραπεζικές κινήσεις, παραστατικά, συμβάσεις σε αποφάσεις των διοικήσεων και προέκυψε μία σειρά δαπανών για τις οποίες δεν υπήρχε επαρκής τεκμηρίωση ότι συνδέονταν με τις ανάγκες και τους καταστατικούς σκοπούς της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, επαναλαμβάνω. Δηλαδή είχε αγορές κινητών τηλεφώνων iPhone, κονσόλα PlayStation, παιχνίδια για κονσόλα PlayStation. Εντάξει, μπορεί να θέλαν να κάνουν εξάσκηση στο PlayStation, να κάνουν προσομοίωση. Έχω παίξει εγώ box στο PlayStation. Όμως είχε και προϊόντα από καταστήματα φορολόγητων ειδών και σούπερ μάρκετ. Και η αγορά ενός λίδια κοσμητικού αντικειμένου που περιγράφεται στα παραστατικά ως ροζ σκύλος κανείς. Έχουν κηρυχθεί έκτοτες οι δύο διοικήσεις από ό,τι διαβάζω και στο πόρισμα αναφέρονται πολλές μεταφορές χρημάτων σε προσωπικούς λογαριασμούς, μία χρεωστική κάρτα στην οποία καταγράφηκαν χρεώσεις 400 ευρώ για διαμονή στην Ευρυτανία, σε πολυτελές σαλέ, 324 για διαμονή στην Αράχοβα, αυτά παλιότερα τα προηγούμενα χρόνια, 500 ευρώ επίσης πάλι στην Ευρυτανία, μας άρεσε στην Ευρυτανία, στην Τίνο βλέπω, στην Ξάνθη και στην Κορίνθη. Εντάξει, μπορεί να κάνανε περιοδεία για προπονήσεις και να, ξέρω εγώ. Και κατά το 7 νομά σε ένα νομά να έχει 7 κροσές σε ένα σαλέ. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Γελάω να μην βάλω τα κλάματα. Λοιπόν, δαπάνε στάθμευσης για πάρκινγκ δηλαδή. Πάνω από 8.000 ευρώ, αεροπορικές μετακινήσεις σχεδόν 9.000 ευρώ, χωρίς εισιτήρια όμως ή κάρτες επιβίβασης στους αντίστοιχους φακέλους. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα ταξίδι, μπορεί να κάνεις ένα ταξίδι για να πας να παίξεις κάποιους αγώνες. Έτσι, πρέπει να έχεις και τα αντίστοιχα παραστατικά. Άμα σε ελέγξουν, να τους δείξεις, ναι, ορίστε, πήγαμε στην Κρακοβία, ας πούμε, αλλά ορίστε τα παραστατικά. Και όχι τίποτα άλλο, ανεβαίνει για το πετρέλαιο πάλι. Άσχετο, αλλά σχετικό. Πολύ σχετικό είναι. Γιατί τώρα στις αρχές της εβδομάδας έγινε γνωστό ότι μέσα στις αρχές της εβδομάδας θα οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες για το πώς θα ξεκινήσει αυτή η έκπτωση που ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ κίνηση, αν δεν κάνω λάθος. Λένε ότι μέσα σε αυτή τη εβδομάδα θα οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες, αρχές κιόλας, και αυτό θα ισχύσει μέχρι και το τέλος Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της αγαπημένης μας Πινελόπης Μητρούλια, να δούμε τι παραπάνω μπορεί να ξέρει και τι να περιμένουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Πινελόπη μου.
1: Καλημέρα, Κατερίνα, καλή εβδομάδα. Είναι σωστά όλα αυτά που είπε. Εγώ να σου δώσω μερικά στοιχεία. Καταρχήν, μετά την επανέναρξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν, έχουμε μια νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου. Το Brent είχε πέσει στα 71 δολάρια το βαρέλι την 1η Ιουλίου και έχει φτάσει μέχρι τα 85 δολάρια το βαρέλι, ενώ στις 8 Ιουλίου ήταν στα 76. Όλη αυτή η αναστάτωση που επικρατεί στην αγορά, όπως είναι κατανοητό, οδηγεί σε άνοδο των τιμών των καυσίμων και στην Αγγλία. Και για το λόγο αυτό, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, είπε ότι η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, προσπαθεί να απαντήσει σε αυτή την πρόσκληση. Και τα δύο δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά, έτσι ώστε να μειωθούν, όπως είπες, κατά 10 λεπτά η τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά η τιμή του ντίζελ, έως το τέλος Αυγούστου. Το πώς θα γίνει ακριβώς αυτό, το εξειδίκευσε αργότερα με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος είπε ότι τα δύο δηληστήρια, δηλαδή η Ελένη Κένετζη και η Motor Oil, έχουν δεσμευθεί να διαθέσουν από 20 εκατομμύρια ο κάθε όμιλος. Δηλαδή, συνολικά η κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της 40 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν θα επιβαρύνουν δημοσιονομικά το κράτος, και μέσα από αυτά τα 40 εκατομμύρια ευρώ θα προχωρήσει η μείωση των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου, της βενζίνης, της αμόλυβδης των 100 οκτανίων, όχι της αμόλυβδης με υψηλότερα οκτάνια. Κατά 10 λεπτά λοιπόν στην αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά στον ντίζελ, χωρίς να υπάρξει δημοσιονομική επιβάρυνση. Όλα αυτά θα οριστικοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα. Έχω την εντύπωση ότι θα οριστικοποιηθούν ίσως σήμερα και αύριο, για να ξέρουμε πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί, όπου το μέτρο θα ισχύσει από αυτή την εβδομάδα μέχρι και το τέλος Αυγούστου.
0: Γιατί είμαστε ήδη στα μισά του Ιουλίου. Δηλαδή, ο Ιούλιος μένει το άλλο του μισό και άλλος ένας μήνας ο Αύγουστος, που αυξάνονται και οι μετακινήσεις κιόλας, επειδή ο κόσμος μετακινείται για τις διακοπές.
1: Ακριβώς. Και αυτός είναι και ένας λόγος, η αύξηση των μετακινήσεων και η αύξηση κατανάλωσης είναι και ένας λόγος που οδηγεί σε αύξηση των τιμών. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το θέμα του αργού πετρελαίου όπως διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές, αλλά και των προϊόντων, γιατί υπάρχει ζήτηση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και της Νότιας Ευρώπης.
0: Οπότε μας αναμονή και περιμένουμε να δούμε πότε θα ισχύσει αυτό.
1: Σημασία για τους πολίτες δεν έχει το πώς ακριβώς θα ισχύσει. Θα ισχύσει από αυτή την εβδομάδα, αυτό το ξέρουμε και αυτό έχει σημασία.
0: Να δούμε τι θα γίνει και στην τιμή.
1: Αν θες να σου δώσω ένα στοιχείο σε σχέση με την τιμή, στις 9 Ιουλίου η αμόλυβδη ήταν στο 1,96 ευρώ ο μέσος όρος ολόκληρη την χώρα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να πωλείται 10 λεπτά λιγότερο από αυτό. Και το ντίζελ ήταν στο 1,80. Το ντίζελ το οποίο αυξήθηκε αρκετά, ειδικά μετά την κατάργηση και τις επιδότησεις που είχε δώσει η κυβέρνηση, η οποία ήταν στα 15 λεπτά.
0: Γιατί έχει στείλει εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Τάσος από τη Φλόρινα, ότι έχει ένα 95. Λέει μόνο στη Φλόρινα έχει κολλήσει η τιμή. Όχι, δεν έχει κολλήσει μόνο εκεί. Και αλλού έχει κολλήσει.
1: Παντού
0: κολλημένη είναι. Τάσο μου, παντού. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα μειωθούν και αν θα μειωθούν και πότε αυτά τα 10 λεπτά. Ελπίζουμε πολύ άμεσα. Σε ευχαριστώ πολύ που με λέω, που μου καλή μέρα, καλή εβδομάδα. Να σου πω κάτι, Γιάννη. Δεν ξέρω τι έχει πάθει εδώ. Έχω ένα τέτοια. Λοιπόν, διαβάζω, μ' αρέσουν οι έρευνες όπως ξέρετε, και στο Διονύση αρέσουν οι έρευνες, αλλά εμένα μ' αρέσουν ακόμα πιο πολύ, που λέει γιατί το γιαούρτι είναι το ιδανικό το καλοκαίρι. Και λέει ότι το γιαούρτι είναι το πιο δροσερό και θρεπτικό όπλο του καλοκαιριού, που προσφέρει πρωτεΐνη, πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και ευχάριστη αίσθηση κορεσμού. Λοιπόν, ακούστε το τώρα. Εγώ έφαγα χτες το μεσημέρι ένα γιαούρτι με πεπόνι και λίγο μέλι. Αισθάνθηκα μια αίσθηση, είχα αυτή την αίσθηση κορεσμού για το επόμενο πεντάλεπτο. Ήμουν και στο air condition, μες στο σπίτι. Και μετά, παράλληλα, μαγείρευα λίγο μοσχαράκι, κοκκινιστό. Και έφαγα, που λέτε, μετά λίγο μοσχαράκι κοκκινιστό με πουρέ. Και εκεί ήρθε απόλυτος κορεσμός. Ήταν πραγματικά. Αυτό είναι. Κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Το απόλυτος κορεσμός με το γιαούρτι. Εντάξει, είπαμε. Αυτά τα λέμε συνήθως να κάνουμε διατροφή. Δεν λέμε δίαιτα πια, να ξέρετε. Δεν λέμε δίαιτα, λέμε διατροφή. Τι κάνεις? Προσέχω, κάνω διατροφή. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάνουμε δίαιτα, για να το πω σωστά εγώ και έτσι παραδοσιακά, όταν κάνουμε δίαιτα λέει και τι έφαγες σήμερα? Σε ρωτάνε συνέχεια, εντάξει. Γίνεται μονή στο μυαλό το φαγητό. Και σου λένε και τι έφαγες σήμερα? Λες εσύ, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έφαγα, μου είχε βάλει μισό τοστ το πρωί και ένα ποτήρι και ένα χυμό πορτοκάλι. Μιλάμε, όχι απλά το έχω συνηθίσει, είμαι πολύ okay. Πάρα πολύ okay. Και μετά τι σου έχει για ελαφρύ γεύμα? Λοιπόν, για ελαφρύ γεύμα μου έχει ένα γιαούρτι με φρούτα. Καλά μιλάμε, δεν μπορώ να το φάω όλο. Δεν μπορώ να σου λέει. Λες εντάξει τέτοια. Αυτά όλα είναι μούφες, έτσι. Αυτά τα λέμε και κάνουμε και τον άλλο να τα πιστέψει και καλά. Και τα πιστεύουμε και εμείς ήδη. Μπαίνουμε στο πετσί του ρόλου. Παιδιά, μιλάμε. Αν δεν πεινάσεις, αν δεν λιμοκτονείς και δεν το παραδεχτείς κιόλας, να πεις παιδιά, πεινάω. Πώς το λένε. Και αυτά με τις χούφτες που σου λέει, άμα θέλεις, άμα νιώσεις αίσθηση πείνας, φάε 5 αμύγδαλα. Έχω σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα όταν λένε φάε 5 για το τι ευχές να δώσω.

Ή πας με παρέα διακοπές και στην παραλία και λέει τι έρχεται το παιδί να πάρει παραγγελία και λέει τι θα πάρετε. Και λέει κάποιος, ας πούμε, εγώ θέλω καφέ, δεν έχω πιει καφέ, ας πούμε, το πρωί. Μπορεί να πάρει κάποιος τον καφέ του, ναι. Πρωί, λες εσύ με υποστέφω που πεινάς, είσαι αρχίσει και σε θερίζει. Λες, παιδιά, θα φάμε κάτι, θα φάτε κάτι ή θα φάμε, το θα φάμε είναι πιο συμπεριληπτικό. Σε βοηθάει να νιώσεις ότι όλοι θα φάνε, ας πούμε. Και είναι η πολύ αδύνατη της παρέας, η οποία τρώει μαρούλια μόνο. Και λέει, ας πούμε, η πολύ αδύνατη της παρέας, εγώ θα πάρω αυτή τη φρουτοσαλάτα, αλλά σας παρακαλώ πολύ μην μου βάλετε μέλι γιατί με βαραίνει. Και λες εσύ τώρα να πω εγώ ότι θέλω τα δύο αυγά μάτια ή το κρόκ μαντάμ ή το κρόκ μεσιέ που είχα και στο χωριό μου ή αυτή την ωραία τυρόπιτα ταψιού που έχει ή το κλαμπ σάντουιτς να το χοντρίνουμε ακόμα περισσότερο. Άνετα μπορώ να φάω το πρωί τα πάντα. Και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Εντάξει, δεν έχω. Τέλος πάντων. Και λέει αυτή, σας παρακαλώ μην ξεχάσετε να μην μου βάρετε το μέλι, τη θέλω σκέτη τη φρούτο σαλάτα. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα.

Ο κύριος Παύλος λέει και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί αισθάνομαι κορισμό όταν τρώω δίπιτα πιτόγυρα. Τώρα το κατάλαβα και ησύχασα από το γιαούρτι του τζατζικιού είναι. Ναι, ναι, έγινε έξαλλη προχτές κύριε Παύλο, γιατί πήρα να φάω ένα πιτόγυρο μετά από πάρα πολύ καιρό. Και νοθεύουνε παιδιά. Βάζετε στο τζατζίκι μέσα μαγιονέζα. Σοβαρά τώρα, ναι, γιατί το βάζουν πολύ για να βγατήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι πως το ιεροσιλία.

Εσύ μου τι έστειλες? Καλημέρα, με πρωινή παραγωγή για διατροφή, μια που το λέτε λέει. Προσπαθώ να ανοίξω τη φωτογραφία που έστειλε ο Σίμος για να τη μοιραστώ μαζί σας. Να σας πω τι δείχνει αυτή η φωτογραφία. Α, πρασινάδα. Είναι πολύ πρωί για τόσο πράσινο. Αυτό όμως που έχετε είναι γλιστριδά μαζί με το αγκουράκι.

Η Φιλιππία, τώρα έχουν αρχίσει όλοι, αρχίσατε και λύνεστε όλοι τώρα, έτσι σας απονεχοποίησα. Η Φιλιππία λέει καλημέρα, τα τρώμε όλα. Φυσικά και συμφέρουμε. Εγώ το μόνο που δεν τρώω είναι φέτα, παιδιά. Μόνο αυτό και πατσά. Αυτά τα δύο. Δεν μπορώ να τα φάω. Λυπάμαι. Κατά τα λοιπά, εύκολος άνθρωπος. Δεν μπορώ να πω. Και αυτή είναι στην Ομοσπονδία της Πυγμαχίας. Εκεί τρώγανε καλά, από ό,τι βλέπω. Αυτοί που ελέγχθηκαν τουλάχιστον εκείνες τις περιόδους.

Πάντως είναι όντως επικίνδυνη η κλιμάκωση στο, για το μέτωπο του πολέμου μιλάω στο Ιράν, γιατί όπως σας έλεγα το πετρέλαιο έχει ανέβει και πάλι, πλησιάζει τα 80 δολάρια το βαρέλι, υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός στο Ιράν, έχουν, προσπαθούν να χτυπήσουν το αρχηγείο του 5ου στόλου και βάσει ντρόουν οι Ιρανοί. Γενικά αυτή η κλιμάκωση δείχνει ότι έχουμε μπει σε ένα νέο κύκλο έντασης στη Μέση Ανατολή κατά μεσής του καλοκαιριού και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ακόμα συμβαίνει αυτό το πράγμα.

Λοιπόν, με την Μπέλ και τον Σεμπαστιάν θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά, γιατί θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης και θα πούμε και για μπάλα. Βασικά και τα δύο θέματα για μπάλα είναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τουλάχιστον ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες στις πρωινές ώρες αμερικανικών βομβαρδισμών στην πόλη Μασάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζη Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε ως αντίπεινα για τις νέες επιθέσεις. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Badminton στο πάρκο Γουδί κατέρευσε τμήμα της στέγης. Επιδρομή με drones εξαπέλυσε το Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα των συζητήσεων οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Που σας είπα ότι θα μιλήσουμε για μπάλα. Γιατί θα μιλήσουμε για μπάλα? Καταρχήν θα μιλήσουμε αργότερα για το Μουντιάλ. Έχουμε τους δύο ημιτελικούς που έρχονται και έχουμε και τον τελικό. Τελείωσαν. Τελειώνει σιγά σιγά το Μουντιάλ. Όμως έπαιζε στην αντίληψή μου το Σαββατοκύριακο ότι στις 14, 15 και 19 Ιουλίου οι νέες αθλητικές εγκαταστάσεις στο The Hellenicon Sports Park στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, έτσι, θα ανοίξουν τις πόρτες τους για πρώτη φορά. Γιατί θα υπάρχουν γιγαντοοθόνες για να μπορέσει όποιος θέλει να πάει να δει τους ημιτελικούς. Και λέω, δεν καλούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο, να μιλήσουμε και κάτι ευχάριστο, γιατί συνήθως δεν μιλάμε για ευχάριστα. Η αλήθεια είναι. Δήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Δίκιο έχετε. Και εγώ συνειδιάστηκα ευχάριστα, να ξέρετε. Έτσι, για κακά πράγματα.
0: Συνήθως δεν μιλάμε για ευχάριστα πράγματα. Αλλά είναι ένας χώρος ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ανοίξει επίσημα στις 20 Ιουλίου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αλλά θα ανοίξει αυτές τις τρεις μέρες για το Μουντιάλ.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι η φάση υλοποίησης του έργου που προχωρά. Είναι το 200 στρέμματα περίπου αθλητικών εγκαταστάσεων, γήπεδα, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, ανοιχτή αθλητική χώρη, στίβος, κολυμπητήριο που έρχεται και αυτό με τη σειρά του. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη για την περιοχή, ειδικά για τις γειτονιές που είναι περιμετρικά του χώρου αυτού, και ο κόσμος θα μπορεί να το δει και να περπατήσει και να το απολαύσει αυτές τις μέρες που αναφέρατε για το Μουντιάλ. Νομίζω ότι είναι μια καλή προβολή του έργου, αλλά κυρίως και δίνει την ευκαιρία στο κοινό, στον κόσμο, να μπει μέσα και να το γνωρίσει από κοντά.
0: Εσείς το έχετε δει, το έχετε περπατήσει αρκετές φορές, φαντάζομαι.
1: Εγώ το έχω ζήσει από σκάμα.
0: Και το πιστεύετε ότι τελειώνει αυτό? Είναι λίγο.
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Μ' αρέσει η ερώτησή σας, γιατί εγώ είμαι από αυτούς που από το 14 πολεμάω που βγήκα δήμαρχος να γίνει αυτό το έργο. Εγώ πιστεύω ότι το ελληνικό, και έχει μια παρεξηγημένη από κάποιους αντίληψη, είναι η σύγχρονη πλευρά της Ελλάδας, μιας Ελλάδας που αναπτύσσεται δυναμικά. Αρέσει δεν αρέσει, σε άλλους αρέσουν οι ουρανοξύστες, σε άλλους δεν αρέσουν αυτά, αλλά είναι υποκειμενικά κάθε φορά. Εγώ ξέρω ότι όπου και να πας στον κόσμο, στις σύγχρονες πόλεις, βλέπεις την παραδοσιακή τους πλευρά, την ιστορική τους πλευρά, βλέπεις όμως και τη σύγχρονη, τη μοντέρνα. Το ελληνικό λοιπόν είναι αυτό, μια μοντέρνα πόλη, σύγχρονη, που περιλαμβάνει και αθλητικούς χώρους και πάρκο και την παραλία που ήμουν προχθές κάτω και βλέπω ότι προχωράνε και οι εργασίες δυναμικά για να παραδοθεί και αυτή με τη σειρά της στο Δήμο κάποια στιγμή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε μια εξέλιξη πάρα πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή, για την Νότια Αθήνα, για την Ελλάδα συνολικά. Ναι, το πιστεύω και το χαίρομαι που μέρα με τη μέρα γίνεται πραγματικότητα.
0: Αυτό το Sports Park, το πάρκο αυτό που θα έχει και τόσα γήπεδα μέσα για να αθλείται ο κόσμος, θα αφορά το σύνολο των δημοτών, ας πούμε, των Δήμων?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ μεγάλο. Σίγουρα κάποιος θέλει να πάρει το παιδί του, να πάει να περπατήσει, να τρέξει κτλ. Βεβαίως έχει τη δυνατότητα, σας πάνε 200 στρέμματα συνολικά.
0: Ναι.
1: Άρα σε 200 στρέμματα αντιλαμβάνεις ότι χωράει πολύ λαό. Αλλά θα υπάρξουν και για τις ομάδες. Ξέρω ότι ο ΣΕΓΑΣ ήδη είναι σε φάση να μπει η Ομοσπονδία μέσα με τους αθλητές της κτλ. Θα έχει μεγάλη κινητικότητα, πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Και αυτό είναι σίγουρα πάρα πάρα πολύ θετικό. Όποιος έχει όρεξη για αθλητισμό, σίγουρα και θα βρει πολλές εναλλακτικές και κυρίως ποιοτικούς χώρους. Να ξέρετε, τα αποδυτήρια έχουν ακόμα και χαμάμ. Μιλάμε για πολύ υψηλού επίπεδου εγκαταστάσεις. Δεν είναι απλά ένα γήπεδο που πας να παίξεις μπάλα. Στα αποδυτήρια μέσα θα βρεις χαμάμ, θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, φυσιογραφία. Πραγματικά νομίζω θα το απολαύσει ο κόσμος και επισκέπτες.
0: Τώρα για την παραλία που μου είπατε, η παραλία αυτή θα είναι και αυτή μια παραλία η οποία θα είναι του Δήμου σας?
1: Ακούστε, η παραλία του Ελληνικού ουσιαστικά θα χωρίζεται σε τρία μέρη.
0: Ναι.
1: Το ένα θα είναι στο ξενοδοχείο μπροστά, και λογικό να καταλάβω, αντιληπτό αυτό θα είναι στο ξενοδοχείο. Η δεύτερη θα είναι δημόσια, θα είναι για όλο τον κόσμο. Δηλαδή θα έχει ελεύθερη πρόσβαση ο κάθε πολίτης από όλη την Αθήνα. Και ένα τρίτο μέρος θα είναι δημοτική παραλία, που εκεί θα μας επιτρέψετε να πούμε ότι θα είναι για τους δημότες μας, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια χωρίς παραλία, και κυρίως είμαστε ένας παραλιακός δήμος που δεν μπορούμε να απολαύσουμε τη θάλασσα δεκαετίες τώρα της ουσίας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λόγω του αεροδρομίου και λόγω πολλών άλλων συνθηκών που επικράτησαν εκεί. Θα έχουμε λοιπόν και το κομμάτι το δικό μας, που εκεί θα είναι αποκλειστικά η είσοδος για τους δημότες του ελληνικού. Αλλά θα υπάρχει και το μέρος που θα είναι για όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να έρθει με την οικογένειά σας εσείς. Κανονικά, θα έχει να χωράτε βέβαια, γιατί φαντάζομαι θα γίνεται ένας μικρός πανικός.
0: Εντάξει, ναι. Όσο πιο κοντά είναι οι παραλίες που είναι, όσο πιο κοντά στο κέντρο και στα νότια προάστια τα υπόλοιπα, εντάξει.
1: Κοιτάξτε, επειδή σας βλέπω με μεγάλη πραγματικά όρεξη να μάθετε και να δείτε, αυτό που γίνεται στο Ελληνικό δεν θα έχει προηγούμενο στην Αττική Ριβιέρα. Έτσι. Δεν είναι μια παραλία, είναι κάτι εκπληκτικό. Διαμορφώνεται από την αρχή, σπάνει πέτρες ή βράχοι, έρχεται λευκή άμμος, θα έχει τον ποδηλατόδρομο από πάνω που θα καταλήγει μια διαδρομή 50 χιλιόμετρων μέσα εκεί. Έτσι. Mm-hmm. Πεζόδρομο, μαγαζιά. Δεν νομίζω ότι θα είναι απλά μια παραλία. Θα είναι η παραλία της Αττικής. Και αυτό για μένα μου δημιουργεί και πολλά άλλα άγχη. Αυτά θα να τα συζητήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή για το κυκλοφοριακό, την προσβασιμότητα. Γενικά έχουν πολλά θέματα ανοιχτά γιατί δεν είναι μόνο το έργο. Το έργο προχωράει, σας είπα, εξελίσσεται, πάει καλά. Άλλα πράγματα δεν προχωράνε και αυτό είναι που εγώ περισσότερο ως δήμαρχος αγχώνομαι να δω τι θα γίνει, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο κόσμος που θα έρθει από όλη την Αττική στο Ελληνικό.
0: Να μην επιβαρύνει την περιοχή ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, προφανώς και ο ίδιος να μην ταλαιπωρεί. Κοιτάξτε, εγώ μπορεί να είμαι δήμαρχος του Ελληνικού Αργύρου, αλλά με ενδιαφέρει αυτό το Περιστέρι να μπορεί να έρθει άνετα. Ναι. Αν κάνει δύο ώρες να φτάσει, θα συχτηρίσει και εμάς και την παραλία.
0: Όχι, εντάξει, και το καινούριο γενικότερα. Το καινούριο είναι κάτι το οποίο είναι θελκτικό και σε τραβάει και θέλεις να το δεις. Εγώ θυμάμαι όταν είχε πρωτοανοίξει το πάρκο κάτι Χριστούγεννα.
1: Το Experience.
0: Το Experience που είχαμε αποφασίσει να πάμε όλοι μαζί την ίδια στιγμή.
1: Χάσαμε τη μέρα, όχι τη μέρα, μας τον ύπνο μας εκείνη τη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χριστούγεννα, γιατί ήταν το μποτιλιάρισμα από τη λεωφόρο Βουλιαγμένη από τις στήλες του Ολυμπίου Διός ξεκίνησε το ποτηλιάρισμα.
0: Το είχα ζήσει και εγώ αυτό, θέλω να σας πω.
1: Τώρα όμως γιατί το εργοτάξιο προχωράει. Τότε ήταν εργοτάξιο και δεν είχε χώρους. Τώρα το διαμορφώνεται όπως είναι το σχέδιο, καταλάβατε. Οπότε απλά πρέπει να δούμε το κυκλοφοριακό συνολικά περιμετρικά του Ελληνικού. Υπογειοποίηση της Κατεχάκη, η προσβασιμότητα, το μετρό, το τραμ, όλα αυτά πρέπει να μπουν στο τραπέζι πολύ δυναμικά για να μην υπάρχουν προβλήματα μελλοντικά. Αλλά είναι κάτι που έρχεται πάρα πολύ όμορφο. Παραλαμβάνω, έχει τους επικριτές του ως έργο, σεβαστό και αυτό, και κάθε άποψη για μένα σεβαστή. Εμείς όμως πολεμήσαμε για να γίνει το Ελληνικό η σύγχρονη Ελλάδα, η Ελλάδα της επόμενης μέρας. Και νομίζω αυτό θα το δουν όλοι στην πράξη πολύ σύντομα.
0: Εγώ, επειδή θυμάμαι και το παρελθόν, έχουν πολεμηθεί πάρα πολλά έργα, τα οποία όμως όταν παραδόθηκαν στη συνέχεια και αφορούσαν την πλειοψηφία του κόσμου, όχι απλά αγκαλιάστηκαν, αλλά όλοι σταμάτησαν να διαμαρτύρονται και είπαν ότι επιτέλους κάτι έγινε και άλλαξε.
1: Ξέρετε κάτι, εγώ επειδή έχω μάθει στη ζωή μου και τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους, εμένα δεν με φωνάζουν οι επικριτές στις δικές τους ομιλίες. Γιατί άμα πάω εκεί, θα τους πω ότι εγώ ως δήμαρχος δεν ήθελα να γίνει αποθήκη ψυχών το Ελληνικό. Θυμίζω ότι αυτοί που προσπάθησαν να αποτρέψουν την επένδυση των παρελθόν, άνοιξαν το Ελληνικό και έφεραν 10.000 δυστυχισμένους ανθρώπους, εξαντλημένους που μένανε στα τσιμέντα κάτω, σε σκηνές, τα παιδιά ξυπόλυτα, με στόχο να μην γίνει επένδυση να γίνει προσφυγικός καταβλισμός. Άλλοι πάλι μας λέγανε να γίνει χωματερή για σκουπίδια, χώρο συγκέντρωσης και εκπότωσης σκουπιδιών. Δηλαδή, τα επιχειρήματα είναι πάντοτε προς τα πίσω. Εγώ ως δήμαρχος θέλω η πόλη μου να αναπτύσσεται, να έχω έσοδα και θα έχω έσοδα και ήδη έχω έσοδα από αυτή την εξέλιξη. Θέλω ο κόσμος να το χαίρεται από όλη την Αττική. Έχει προβλήματα. Αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται οι κατοικοί μας, έχει φασαρία, έχει σκόνη. Αντιμετωπίζουμε τους επενδυτές, εντάξει, άλλοτε με το καλό, άλλοτε με το κακό. Ξέρετε, ένα έργο τόσο μεγάλο δεν έχει μόνο θετικά, έχει και αρνητικά, έτσι. Αλλά το αποτέλεσμα είναι να είναι αυτό που θα μας εντυπωσιάσει όλους και αυτό που θέλουμε.
0: Και μακάρι να γίνει και όπως πηγαίναμε παλιά για καφέ στο αεροδρόμιο, στο Ελληνικό, ειδικά μετά τα ξενύχια μας, μακάρι και τώρα να γίνει το πόσιμο και να γίνει και χώρο.
1: Μια ιστορία να γελάσει το Γιώργο Χατζηδάκη, καλή τώρα, ήταν δήμαρχος 16 χρόνια στο Φάληρο.
0: Ναι.
1: Την ημέρα των εγγενείων του Φλίσβου, γιατί στο Φλίσβου έχετε πάει όλοι, φαντάζομαι, βλέπετε πώς είναι. Βλέπει ξαφνικά στο πρώτο τραπέζι, στα εγγένεια τώρα στην καφετέρια, να κάθονται όλοι αυτοί που τον έβριζαν γιατί άφησε λίγο την υποβάθμιση του Φλίσβου. Λοιπόν, όλοι όσοι το επικρίνουν, να είστε σίγουροι θα είναι αυτοί που θα πάνε πρώτοι μέσα να πιούνε καφέ, να πάνε, να περπατήσουν, να τρέξουν, να κάνουν ποδήλατο, να αθληθούν, διότι θα δουν πραγματικά ότι γίνεται μέρος της ζωής του κάτι πολύ όμορφο. Εμείς αυτό θέλουμε.
0: Και όλοι μας. Όλοι μας θέλουμε ποιότητα ζωής, ποιότητα στην καθημερινότητά μας και χώρους για να αισθανόμαστε ότι είμαστε σε μια πολιτισμένη χώρα.
1: Και ξέρετε κάτι, το λέω σε αυτοδιοικητικό στερό, όχι ως δήμαρχος του Ελληνικού μόνο. Καλό θα είναι όσοι ασχολούνται με το Ελληνικό και ζουν σε άλλες περιοχές να αγωνίουν περισσότερο για τις δικές τους περιοχές, πώς θα αναβαθμιστούν, πώς το ιστορικό κέντρο θα γίνει ιστορικό κέντρο, πώς θα αναδειχθεί όλη η ομορφιά της παλιάς Αθήνας που δυστυχώς δεν αναδεικνύεται. Γκρεμίστηκαν τα νεοκλασικά της, που εξαφανίστηκαν, που γενικά έχει πολλά προβλήματα η Αττική σε πολλά σημεία της, και ας αφήσουν το Ελληνικό. Το Ελληνικό έχει πάρει το δρόμο του.
0: Καθαριότητα βασικά. Καθαριότητα. Να ασχοληθούν με ένα απλό πράγμα, την καθαριότητα.
1: Δηλαδή, μας γράφουν σχόλια επικριτικά κάποιοι μένουν σε άλλες περιοχές, ξέρω εγώ, της Αττικής και λες, κάτσε ρε φίλε, δες εκεί την γειτονιά σου τι κάνεις. Και άσε το Ελληνικό. Το Ελληνικό έχει πάρει το δρόμο του. Δεν κακό να έχεις άποψη για μας, αλλά άποψη για τη δική σου περιοχή έχεις. Δηλαδή, δεν ασχολούμαστε πολλές φορές με κάτι που δεν μας αφορά, μόνο και μόνο για να πούμε ότι έχουμε την άποψή μας στην αρνητική. Δεν πειράζει. Καλή είναι για αυτή, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι μειοψηφική τάση και θα γίνει ακόμα πιο μειοψηφική στην πορεία.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, εύχομαι.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος, δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Γιατί όπως σας είπα, 14-15 και πόσο, περίμενε. Μην κάνω λάθος και σας στείλω λάθος μέρα. Θέλω να σας πω ότι τις μέρες των ημιτελικών θα 14, 15 και 19. Θα υπάρχουν γιγαντοοθόνες μέσα στο Sports Park για να παρακολουθήσετε, αν θέλετε, τους ημιτελικούς και τον τελικό.

0: Ο Τάσος Επιτρόπου είναι ένας από τους πιο χαρούμενους συναδέλφους, μαζί με πολλούς δεκάδες άλλους που τους αρέσει πάρα πολύ βέβαια το ρεπορτάζ το οποίο καλύπτουν, το αθλητικό. Αλλά εντάξει, τράβηξε πολύ αυτό το Μουντιάλ, το οποίο φτάνει στο τέλος του. Καλημέρα, Τάσο μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Επιτέλους τέλος, ε.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, πλησιάζαμε. Είναι τελευταία εβδομάδα, είναι.
0: Ναι.
1: Τελειώσαμε. Είχαμε 104 αγώνες έχουν προγραμματιστεί για να διεξαχθούν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Μπήκαμε στο φινάλε. Μόλις 4 έχουν μείνει.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή, οι δύο είναι τελικοί, ο μικρός τελικός και τελικός.
0: Το μικρό τελικό, γιατί τον κρατάνε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ, πολύ θλιβερό πράγμα ο μικρός τελικός.
1: Και θα πάρει την τρίτη θέση, είναι πολύ σημαντικό.
0: Δεν είναι. Εντάξει. Παρηγοριά στον άρρωστο.
1: Όχι. Έχει πολύ ενδιαφέρον ποιος θα πάρει την τρίτη θέση. Σε ένα παγκόσμιο κύπελλο έχει πολύ ενδιαφέρον η τρίτη θέση. Είναι μια θέση πολύ τιμητική. Έχει το ενδιαφέρον του. Γιατί όχι που λένε.
0: Πες μου, ποιον βλέπεις τώρα να πηγαίνει τελικό? Ποιους?
1: Κοίταξε, τώρα πλέον δεν υπάρχουν και φαβοροί, έτσι, γιατί για πρώτη φορά έχουν περάσει 4 ομάδες, για πρώτη φορά τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει ομάδες που είναι στις δυνάμεις ή αν θέλετε στις υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δηλαδή τόσο να πούμε και τα ζευγάρια βεβαίως.
0: Ναι.
1: Είναι Γαλλία, Ισπανία, θα μπορούσε καλύτερα να είναι ένας τελικός αυτός, έτσι.
0: Βέβαια, άνετα.
1: Είναι το άλλο παιχνίδι, φυσικά είναι ένας άλλος πρόωρος τελικός μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Εντάξει, τώρα δεν σηκώνει προγνωστικά με τη λογική, γιατί είναι αμφίροπα παιχνίδια.
0: Ναι. Ή θα είναι λοιπόν ισπανόφωνος ο τελικός.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι.
0: Ή θα είναι ευρωπαϊκός. Ισπανόφωνος εννοώ Λατινό και Ισπανία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ένα μίξ.
1: Σίγουρα θα υπάρχει Ευρωπαίος στο τελικό. Και μόνο η Αργεντινή μπορεί να σπάσει αυτό το τρίπολο των άλλων τριών, δηλαδή, που πάνε να πάρουν το τρόπαιο. Εντάξει, είναι μια διοργάνωση η οποία. Πώς να το πω, παιδί μου. Έχει φτάσει στα όρια της. Όσο πιο μεγαλύτερο σας πέντε θα μπορούσε να έχει. Γίνεται πολύ κουβέντα για τη διοργάνωση, όχι για τα οργανωτικά.
0: Ναι.
1: Τα οργανωτικά είναι όλα άψογα. Η γκρίνια είναι μεγάλη, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος, όποτε θα γίνει και ο απολογισμός, θέλετε. Είναι για τη διαιτησία,
0: ναι.
1: Η οποία έχει αποδειχθεί ότι. Ναι, μεν υπάρχει το VAR, αλλά εφαρμόζεται κυρίως για την έννοια των μεγάλων. Ή αν θέλετε των ισχυρών, οπότε.
0: Ναι.
1: Ή για ορισμένους μόνο.
0: Η τεχνολογία δηλαδή ευνοεί τους ισχυρούς και εδώ.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί εφαρμόζεται όποτε κρίνουν σωστό. Να μην ξεχνάμε ότι η Αγγλία ισοφάρισε με ένα γκολ που βρήκε μπάλα στον drones, έτσι, στην κάμερα πάνω,
0: ναι,
1: στο,
0: ναι,
1: που είναι πάνω στο γήπεδο. Δικαιολογημένα διαμαρτύρονται όσοι διαμαρτύρονται για τη διαιτησία, διότι μέσα στην πορεία βλέπεις ότι μία η Αργεντινή, ο ένας, μία ο άλλος έχουν τα σφυρίγματα τα κατάλληλα και έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει. Οπότε φωνάζουν και για τη διαιτησία, φωνάζουν για το διοικητικό κομμάτι. Μην ξεχνάμε την παρέμβαση του Τραμπ.
0: Ναι, καλά, το συζητάμε με την κόκκινη, ναι.
1: Ναι, μην ξεχνάμε όμως και άλλα πράγματα τα οποία δηλαδή για τον. Δεν δόθηκε βίζα σε διαιτητή. 2026 έχουμε. Δεν δόθηκε βίζα σε διαιτητή για να σφυρίξει το παγκόσμιο κύπελλο. Είχαμε μια ομάδα από τις 48 στο λεγόμενο αυθεντικό ανταγωνισμό να πηγαίνει να κατοικεί στο Μεξικό και να πηγαίνει στις ΗΠΑ αυθημερώ να παίζει τον αγώνα για να ξαναγυρίζει. Το Ιράν, αναφέρομαι στο Ιράν.
0: Είχε πολλά παρατράγουδα. Είχε καταρχήν επίσης ρατσιστικές επιθέσεις και από την Παραγουανή και τώρα από τον πρώην πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Ραχώη, στη Γαλλία, ας πούμε, στον Εμπαπέ.
1: Μπράβο,
0: και στους Γάλλους.
1: Μπράβο. Ακριβώς.
0: Έγραψε άρθρο ο άνθρωπος, δηλαδή για όνομα του.
1: Ναι. Για το αν είναι η εθνική.
0: Αν είναι Γάλλοι, ναι.
1: Αν είναι Γάλλοι, δηλαδή. Μιλάμε τώρα για 2026 και είναι. Παρανοϊκό και μιλάει και Ισπανός, ο οποίος έχει δεχθεί και αν έχει δεχθεί κύμα προσφύγων, έτσι, και από η χώρα του. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι όλα αυτά αποτυπώνονται σε μια πορεία όλης αυτής της διαδικασίας, τέλος πάντων, που έχουν σημαδεύσει, να το πω έτσι, το παγκόσμιο κύπελο. Επί της ουσίας όμως το παγκόσμιο κύπελο είναι αυτό, δηλαδή το αγωνιστικό κομμάτι είναι αυτό που πάντα θα μείνει και θα γραφτεί στην ιστορία χωρίς και δεν ξεγράφει. Τα υπόλοιπα λίγο πολύ ναι μένουν στην ιστορία, αλλά αν θέλεις τις υποσημειώσεις της ιστορίας. Γιατί και πάντα η μπάλα θα κυριαρχεί, κυριολεκτός αυτό που λέω, γιατί στο τέλος μένει το αποτέλεσμα και στο τέλος μένει το αγωνιστικό κομμάτι, και είναι σταθερό αυτό και γνωστό. Λοιπόν, να θυμίσω, Τρίτη στις 10 η ώρα στο Λος Άντζελες, Γαλλία, Ισπανία, αύριο δηλαδή, και την Τετάρτη στην Ατλάντα, Αγγλία, Αργεντινή. Είναι όλα αυτά για να παίξουν τον τελικό της Κυριακής στις 10 η ώρα στο MetLife Stadium στη Νέα Υόρκη. Ο μικρός τελικός είναι επίσης Κυριακή, αλλά είναι τα μεσάνυχτα, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, στο Μαϊάμι.
0: Εντάξει, βατό είναι. Μετά από αυτά που περάσαμε, βατό είναι και αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι πλέον μακάρι να ήταν όλα έτσι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα που δεν έχει τίποτα είναι μια... Έχουμε πάρει το σταθερικό σύνδρομο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το ξεπεράσουμε. Θα είναι δύσκολη η προσαρμογή μετά. Γίνεται ένας μικρός χαμός για το χρυσό παπούτσι, έτσι, για την πρώτη θέση.
0: Έχουμε και αυτό.
1: Ναι, σωστό. Είχαμε τον Χάλαντ, ο οποίος κυνηγούσε τον Εμπαπέ και τον Μέση, όμως μας συνεδίωσε ο Χάλαντ. Έμεινε στα 7 γκολ. Και μάλιστα ο Χάλαντ, άκου τώρα εδώ, ο Χάλαντ σε κάθε αγώνα που έπαιζε, σκόραρε. Εδώ και 15 αγώνες μέσα συνεχόμενους για το Χάλαντ. Έσπασε λοιπόν αυτό το σερί έπειτα από 636 ημέρες. Ο Χάλαντ δεν σκόραρε. Τελευταία φορά που δεν σκόραρε ο Χάλαντ ήταν 13 Οκτωβρίου του 2024.
0: Για σκέψου. Τώρα βρήκε να μην σκοράρει.
1: Έμενε αυτό το παιχνίδι να μην σκοράρει και να μείνει και εκτός και η ομάδα του. Λοιπόν, για το χρυσό παπούτσι έλεγα ότι η μάχη γίνεται μεταξύ Λιονέλ Μέση και Κιλιάν Εμπαπέ, με τον Εμπαπέ να έχει 8 και ο Μέση, όμως ο Εμπαπέ να προηγείται, δηλαδή αν τελείωνε τώρα θα παίρνει τον τίτλο ο Εμπαπέ, διότι έχει μία assist περισσότερη, έτσι, από τον
0: μετράνε και αυτά, μάλιστα.
1: Από το Μέση, ναι, γιατί το δεύτερο κριτήριο
0: τα
1: αυτό,
0: ποιοτικά, ναι.
1: Έχει 3 ο Εμπαπέ assist και 2 ο Μέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά φτιάχνονται μέχρι το τέλος. Έχουμε ακόμα, γιατί σίγουρα θα δώσουν από 2 αγώνες ακόμα, είτε με τους τελικούς είτε τελικό, μαζί με τους ημιτελικούς. Τρίτος, είπαμε, παραμένει ο Χάλαντ, αλλά μπήκε σφήνα τώρα και ο Μπέλιχαμ με τα 2 γκολ που σημείωσε. Μαζί με τον Κέιν έχουν από 6 γκολ. Άκου τώρα τι γίνεται. Η Αγγλία στο παγκόσμιο κυπέλο έχει σημειώσει συνολικά 13 γκολ. Τα 12 τα έχουν σημειώσει αυτοί οι δύο. Ο Μπέλιχαμ και ο Γκέιν. Είναι οι δυο τους και όλοι τους, έτσι. Φοβερό. Και ο Ντεμπελέ έχει 5 γκολ και ο Γιαφάμπαλ έχει 4 γκολ. Αυτή είναι η πρώτη σκόρη και τη μάχη για το χρυσό παπούτσι, γιατί ο τίτλος πάντα του πρώτου σκόρερ σε ένα παγκόσμιο κύπελο είναι αυτός που ξεχωρίζει. Λοιπόν, έβαλαν τους υπολογιστές το Football Mixed Data και την Opta να βγάλουν ποιος είναι το φαβορί για να πάρει το τρόπαιο. Ναι. Και έδωσε τα προγνωστικά. Δεν είναι ότι άλλαξε κάτι από τα δεδομένα που υπήρχαν μέχρι τώρα, αλλά επειδή μείναν 4 τώρα, έπρεπε να δώσουν τα νέα δεδομένα. Η Γαλλία λοιπόν παραμένει το φαβορί, ενώ η Ισπανία ακολουθεί. Τρίτο φαβορί είναι η Αγγλία, ενώ την Τετάρτη κλείνει και στις δύο περιπτώσεις και για τους δύο υπολογιστές η Αργεντινή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι έχουν τον πρώτο λόγο απέναντι στην Αργεντινή όσον αφορά τουλάχιστον τις πιθανότητες. Η Αργεντινή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι έχουν τον πρώτο λόγο απέναντι στην Αργεντινή όσον αφορά τουλάχιστον τις πιθανότητες.

0: 20% ενώ σύμφωνα με το Football Match Data είναι πάλι η Γαλλία με 31,7%. Λίγο πολύ είναι κοντινές οι αποστάσεις στα προγνωστικά και των δύο υπολογιστών. Η Ισπανία στο 23,45% για την όπτα, 25,1 για την data, η Αγγλία 21,94 έναντι 22,22, κοντινές είναι οι αποστάσεις, και η Αργεντινή με 20,55 έναντι 21%. Εντάξει, έχουν μοιραστεί λίγο πολύ τα ποσοστά, δηλαδή ο καθένας ανέπαιρνε από 25%, έχουν χάσει όλοι από 1-2% για να τα πάρει η Γαλλία, η οποία είναι το ακλόνητο φαβορί, αλλά το ακλόνητο είναι και σχετικό πάντα στο ποδόσφαιρο, οπότε
1: καλά, ναι, και πάντα είναι σχετικά αυτά, όπως και να έχει θα αναστενάξουν οι pub, αυτό έχω να πω. Ξεκάθαρα. Λοιπόν,
0: και μάλιστα μια και είπες pub, οι Εγγλέζοι πανηγύρισαν την πρόκληση απέναντι στους Νορβηγούς κάνοντας κοπηλασία, έτσι, για να ειρωνευτούν.
1: Εντάξει. Κοίταξε, εδώ που ήταν. Να τους τρολάρουν. Πολύ γλυκούλιδες ήταν οι Νορβηγοί με αυτό που κάνανε και γράψαν και ιστορία και όλα οι φιλαθλοί τους. Ωστόσο, το έχουν κάνει πρώτοι οι Ισλανδοί, να μην το ξεχνάμε, οι αυθεντικοί Βίκινγκς.
0: Έτσι. Ακριβώς όπως το λες είναι. Υπάρχει και ο παδός των Vikings, έτσι, ο οποίος ήταν στο γήπεδο και ήταν ο μοναδικός που δεν έκανε κίνηση. Και έτσι όπως έπαιρναν τα πλάνα και μέσα από το social media τον έβλεπαν ακίνητο χωρίς να κάνει την κίνηση της κοπηλασίας και τον εντόπισαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ρώτησαν λοιπόν για ποιο λόγο, το βλέπω μια χαζομάρα, δεν μου αρέσει, είναι φανατικός οπαδός της Νορβηγίας, δεν αμφισβητεί κανένας αυτό.
1: Απλά δεν τα άρεσε το άνθρωπο.
0: Πρώτα απ' όλα το έκαναν οι Ισλανδοί πρώτα, οπότε δεν το θεωρώ σκόπιμο να το κάνω. Και κατά δεύτερο, επειδή υπάρχει και το τραγούδι κομπινατώντας θα φτάσουμε στην Αμερική και κάτι τέτοια που λένε. Λέγανε οι Νορβηγοί, το θεωρώ πολύ λάθος, γιατί οι Vikings δεν κοπηλατούσαν, ήταν με ιστιοφόρα φτάνανε όπου φτάνανε και φτάζανε στην Αμερική, οπότε
1: άλλοι κοπηλατούσαν.
0: Είναι σαν να παραποιούμε και την ιστορία και δεν το γουστάρω, λέει, δεν μου αρέσει.
1: Σωστός. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρες.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου με όλα τα νέα από το Μουντιάλ και σιγά σιγά θα σας αφήσω κι εγώ, γιατί πάει 8 η ώρα, το παρακάναμε σήμερα και είχα κι άλλα να σας πω. Μην νομίζετε, αλλά θα τα πει ο Αδαμόπουλος μετά, μην νομίζετε. Έρχεται φορτσάτος. Λοιπόν, κινησούλα στο ποτάμι και στο ρεύμα νόδου και στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών και Τούμπαλιν. Κατά τα λοιπά, η κίνηση είναι σχετικά καλή, γιατί βλέπω ότι έχετε αραιώσει, έχετε φύγει διακοπές. Το μεγάλο πρόβλημα που βλέπω είναι στο Σκαραμαγκά, έχει γίνει ένα τροχαίο και υπάρχουν πολύ χαμηλές ταχύτητες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο και πάλι η ένταση

0: Η Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η διεθνής ναυσιπλοεία παραμένει ανοιχτή, οι ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό και η εμπορική κίνηση στην περιοχή ήδη μειώνεται αισθητά. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, εκτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η Αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent βρίσκεται και πάλι κοντά στα 80 δολάρια, στα 74 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ο Πρωθυπουργός στις 12.30 το μεσημέρι θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου κατέρευσε τμήμα της οροφής. Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Τραγωδία. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνς, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παραλέει, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων σήμερα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
1: Ο καιρός.
0: Με γενικά αθλιό καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια,

0: Έκθεση φωτογραφίας χορού. Δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.
2: Ερτ Χανίων. Ειδήσεις.
3: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Άγνωστοι έγραψαν τα ξημερώματα της Κυριακής απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της στα Χανιά, καθώς και στο πολιτικό της γραφείο. Μεταξύ των συνθημάτων που αναφέρθηκαν ήταν τα «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας». Το περιστατικό καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος έκανε λόγο για εγκληματίες, επισημένοντας ότι έχουμε απέναντί μας εγκληματίες. Η κυρία Βολουδάκη, με ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογράμμισε ότι οι απειλές δεν πρόκειται να την εκφοβήσουν ούτε και να αποπροσανατολίσουν από το καθήκον της. Ακόμα ένα εργατικό ατύχημα συνέβη στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά το μεσημέρι του Σαββάτου. Το ατύχημα συνέβη όταν ένας εργάτης έπεσε από σκαλοσιά σε κτίριο υπό ανακαίνιση στην περιοχή της πλατείας δικαστηρίων. Κατά την πτώση του από μεγάλο ύψος, ο 40χρονος αλλοδαπός εργάτης εγκλωβίστηκε σε σκαλοσιά. Τρεις διασώστες, καθώς και ο γιατρός του ΕΚΑΒ, φρόντισαν να τον απεγκλωβήσουν. Εξηγήσεις για το εργατικό ατύχημα στην πλατεία δικαστηρίων ζητάμε ανακοίνωση της η Ένωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Χανίων. Τραγική κατάληξη είχε η θαλάσσια εξόρμηση μιας τουρίστριας στη Σταλίδα, η οποία έχασε τη ζωή της το μεσημέρι της Κυριακής ενώ κολυμπούσε. Τη γυναίκα υπηκογερμανίας εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της αλληλουόμενη. Αμέσως έσπευσαν να τη βοηθήσουν βγάζοντάς την από το νερό και ειδοποιώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στην περιοχή έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν να την επαναφέρουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες ανάνυψης, η γυναίκα δεν ανταποκρίθηκε και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αγωγή αποζημίωσης κατά των τριών καταδικαστέντων για τη δολοφονία του συνταξιούχου ναυτικού Κωνσταντίνου Προβιδάκη κατέθεσαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου τα μέλη της οικογένειάς του 12 χρόνια μετά το έγκλημα που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Αντισκαρίου. Ενάγοντες είναι η σύζυγος του θύματος, τα δύο παιδιά του και τα δύο αδέρφια του, οι οποίοι ζητούν την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, επικαλούμενος την αδικοπρακτική ευθύνη των τριών εναγωμένων. Συνολικά διεκδικούν το ποσό του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, 300.000 ευρώ για κάθε έναν από τους 5 ενάγοντες. Σφοδρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου σε δρόμο της Ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου κοντά στις Μοίρες. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δικυκλιστή. Ο τραυματέας παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο δρόμο από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο. Ο οδηγός γεωταχή έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στη στροφή με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια ξεύρενη πορεία στον παράδρομο, παρασύροντας και διαλύοντας τα θμεπμένα αυτοκίνητα. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το όχημα κατέληξε να ανατραπεί και να κινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου, ενώ τουλάχιστον τρία στα θμεπμένα γεωταχή υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Στην περιοχή έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τους τρεις επιβαίνοντες του γιοταχή που ανετράπη σε καλή κατάσταση. Στο μεταξύ χειροπέδες πέρασε τροχέα στον άνδρα, ο οποίος προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα στη Χερσόνησο με αποτέλεσμα να ανατραπεί το όχημά του. Στον οδηγό πραγματοποιήθηκε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό του άνω του επιτρεπόμενου ορίου. Σοβαρό περιστατικό βίας με θύμα μιας 25χρονη Γερμανίδα σημειώθηκε το Σάββατο σε ξενοδοχείο της Αμουδάρας, προκαλώντας την κινητοποίηση της αστυνομίας. Φερόμενος ως δράστης είναι ένας 27χρονος Γερμανός, πρώην σύντροφος της νεαρής γυναίκας, ο οποίος ταξίδεψε αεροπορικός από τη χώρα του στην Κρήτη. Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από καιρό, ωστόσο είχε παραμείνει ανοιχτή μια ψηφιακή σύνδεση, μέσω της οποίας ο 27χρονος φέρεται να κατάφερε να εντοπίσει τη γυναίκα. Πήρε την πρώτη διαθέσιμη πτήση από Γερμανία, έφτασε στο Ηράκλειο και κατευθύνθηκε απευθείας στο ξενοδοχείο της Αμουδάρας. Στον ακροτηριασμό του ποδιού του εξάχρονου αγοριού που είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό σε τροχαίο στο Ρέθυμνο στις αρχές του μήνα προχώρησαν την Παρασκευή οι γιατροί. Υπενθυμίζουμε ότι το παιδάκι τραυματίστηκε όταν το δίκυκλο που οδηγούσε ο πατέρας του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στο νοσοκομείο Ρεθύμνο κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς ο ακροτηριασμός κρίθηκε αναγκαίος. Μια ακόμη διάσωση προσφύγων και μεταναστών ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου ανοιχτά της Γάβδου. Πρόκειται για 35 άτομα, επέβαιναν σε Λέμβο, 2 ναυτικά μίλια δυτικά νοτιοδυτικά του νησιού. Εντοπίστηκαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου. Με τη Νέα Λέμβο, οι πρόσφυγες και μετανάστες που έφτασαν σε λιγότερο από 24 ώρες σε Κρήτη και Γάβδο έφτασαν τους 135. Λιμενικές αρχές και Frontex βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν νέες αφήξεις, καθώς η Κρήτη και η Γάβδος έχουν γίνει βασικές πύλες εισόδου. Είναι χαρακτηριστικό πως το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε περίπου 198 περιστατικά έφτασαν στην Κρήτη 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες. Δύο άντρες από το Νότιο Σουδάν συνελήφθησαν από τις λιμενικές αρχές ως φερόμενοι διακινητές μεταναστών μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση συνολικά 73 ατόμων νότια της Γάβδου. Μετά την πρώτη διάσωση 43 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου συνελήφθη ένας 26χρονος από το Νότιο Σουδάν. Σε δεύτερο περιστατικό, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ακόμα 21χρονου από το Νότιο Σουδάν. Μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει παρέμβαση οδικής ασφάλειας στο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης από Κολυμπάρη και Ακίσαμο με εργοταξιακό φανάρι και εκπεριτροπής κυκλοφορίας στον κόμβο Στανοπηγία. Όπως ανακοινώθηκε στο τμήμα του, μετά τον ισόπεδο κόμβων οπηγιών Ακίσαμος Κολυμπάρη, θα υλοποιηθούν τα έργα οδικής ασφάλειας με εκπεριτροπής διεξαγωγή της κυκλοφορίας με χρήση φωτεινού σηματοδότη. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν τα 10 από τα 14 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος, τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Θα είναι τα πρώτα χιλιόμετρα του αναβαθμισμένου αυτοκινητόδρομου και μάλιστα στο ανατολικό άκρο, γεγονός που θα σημάνει τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Το υπόλοιπο τμήμα του έργου αναμένεται να παραδοθεί το φθινόπωρο του 2027, καθώς σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δόθηκε συνολική παράταση 487 ημερών σε σχέση με το σημερινό χρονοδιάγραμμα. Πρόθυμος να ακούσει όλα τα ζητήματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στη διάρκεια της πολύωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Η φορολογία επιχειρήσεων, επαγγελματιών και φυσικών προσώπων, ο ΦΠΑ, η ρύθμιση οφειλών, ο ειδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός, οι καθυστερήσεις στην πληρωμή του δημοσίου και το καθεστώς της ρύθμισης οφειλών αναδείχθηκαν στη συζήτηση ως υψηλής σημασίας για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Αντιμέτωπος με τον κίνδυνο εξώσεων από μισθωμένα κτίρια στα οποία στεγάζονται νηπιαγωγεία βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου. 5 υποθέσεις ιδιοκτητών έχουν ήδη οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες, με τις 3 να έχουν εκδικαστεί σε βάρος του Δήμου. Οι ιδιοκτήτες ζητούν αναπροσαρμογή των μισθωμάτων, καθώς οι συμβάσεις είναι πολυετής και τα ενίκια παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά. Πρόκειται για το 57ο, το 37ο και το 50ο νηπιαγωγείο. Αυξημένα μέτρα πρόληψης λαμβάνονται σήμερα Δευτέρα, αλλά εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη, μεγάλο τμήμα της Κρήτης κατατάσσεται στην κατηγορία 3, η οποία αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λασιθίου. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαρίων μετά από εκδήλωση πυρκαγιά σε κτίριο στην Παρθενίου και Λαϊδή κοντά στα ΚΤΕΛ. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μετά από κλίση πολίτη 4 οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι φρόντισαν για την κατάσβηση της πυρκαγιά πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια ή και οχήματα. Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται από την Πυροσβεστική. Στην παραλία βόρεια της Χρυσής Ακτής προσάραξε το βράδυ της Κυριακής ένα σκάφος στο οποίο επέβαιναν δύο Έλληνες λόγω εισρωής υδάτων. Στο σημείο έσπευσαν ένα πλοίο του λιμενικού σώματος. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Εκπέμπει ξανά η ΕΡΤ Χανίων στα μεσαία κύματα μετά την τοποθέτηση νέου ιστού στη Σούδα. Η μετάδοση ξεκίνησε το Σάββατο στη συχνότητα των 1512. Η ιστορική κεραία μεσαίων κυμάτων είχε αφαιρεθεί μετά από δολιοφθορά από αγνώστους στις 2 Ιανουαρίου. Και ο καιρός, γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Λάγο κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξεχάσες να ζήσεις.

Πέθανες ή σε σκότωσαν, υπάρχει αμφιβολία. Σκυμμένος στην οθόνη σου, κοίτας την νεκροψία. Από μακριά χειρόκροτας, γιουχάρης, κάνεις πλάκα.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την Κρήτη, σε Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο. Καλημέρα από την...
1: ΕΡΤ Κρήτης, Κατερίνα.
0: Κρήτης.
1: Ναι, ΕΡΤ Κρήτης από τώρα και μέχρι τις 9.
0: Και μετά...
1: Ο καθένας μοναχός του και μετά πάλι μαζί.
0: Έτσι, μπράβο. Πάμε και ερχόμαστε εμείς. Κάτι σαν μια βεντάλια, έτσι μπράβο, κάτι τέτοιο είμαστε. ΕΡΤ Ηρακλείου από τους 97,5 στους 105,6 στα FM. Με τον Παράσο Χαραλμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη.
1: ΕΡΤ Χανίων 100,6, 104 στα FM και Κατερίνα 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο.
0: Yeah, που θα λέγει η γιαγιά μου. Και από τα διαδίκτυα όλοι μαζί, www.erteco.gr, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματική υποστήριξη. Και εδώ στο στούντιο των Χανίων είναι η Κατερίνα Πολύζου.
0: Γκαγκά! Και η Μαρίνα Μανδακάκη. Το πετύχαμε επιτέλους, βρεθήκαμε. Δεν μου λες, Μαρίνα, έχεις κάνει κάποιο απολογισμό της χρονιάς που πέρασε?
1: Όχι, όχι, Κατερίνα, γιατί βιάζεσαι?
0: Χειμώνας τώρα... πέρασε. Ναι. Άνοιξη πέρασε, είμαστε στο καλοκαίρι, έρχονται εκλογές. Έχεις κάνει κάποιο απολογισμό?
1: Όχι, γιατί σου λέω, είναι Ιούλιος τώρα, έχουμε κάποιους μήνες για να κλείσει της χρονιάς που πέρασε, με ρώτησες.
0: Πιστεύεις ότι η χρονιά θα κλείσει με χασούρα ή με κέρδη?
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, έτσι όπως διαδραματίζονται τα πράγματα και η κατάσταση. Αλλά θα δείξει.
0: Οικονομικά με χασούρα θα κλείσει.
1: Οικονομικά σίγουρα. Οικονομικά σίγουρα. Σίγουρα, σίγουρα.
0: Έχεις την αίσθηση ότι τελειώνουν τα λεφτά πιο γρήγορα, η ιδέα μου είναι?
1: Oh, τα λεφτά τελειώνουν.
0: Μειώνουμε τις δαπάνες και τελειώνουν τα χρήματα πιο γρήγορα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι κατά κοινή ομολογία. Δεν, να παρηγορηθείς, δεν το παθαίνεις εσύ και εγώ μόνο. Και ο Βάιος είναι γενικό το.
0: Το παθαίνουμε όλοι μαζί.
1: Ναι, όλοι μαζί. Ναι.
0: Πρέπει να αλλάξουμε δουλειά.
1: Δεν σώζεται η κατάσταση.
0: Να βρούμε κάτι να κάνουμε. Μια παντεωνιά, ρε παιδί μου.
1: Εκτός αν βρεις κάτι έτσι.
0: Άμα αρχίσουμε να λέμε τον καφέ, τα φύλλα του τσαγιού, τα ταρό. Ξέρεις τι λεφτά βγάζουν αυτοί?
1: Μέχρι να μπουν και αυτοί στην τσιμπίδα, Κατερίνα.
0: Μα δεν είπα τα βγάζουμε παράνομα. Νόμιμα τα βγάζουμε. Δεν είναι παράνομο. Το πιο εύκολο πράγμα στην Ελλάδα είναι να δηλώσεις medium. Δεν απαιτείται κανένα προσόν.
1: Τέλος πάντων, να μην γκρινιάζουμε. Να μην γκρινιάζουμε, γιατί είδες, σου λέγα πριν, που δεν ήταν ανοιχτά τα μικρόφωνα, πω ειδήσεις, Κατερίνα. Μα να μην έχεις ότι ξεκινάνε σήμερα οι θερινές εκπτώσεις.
0: Το είχα την Παρασκευή, ναι, έβγαλα και την Κυριακή.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, αυτό είναι κάτι της. Αν βέβαια τα πράγματα γίνουν όπως πρέπει, ναι, είναι κάτι της.
0: Να πάμε στη μια βόλτα στα Χανιά, όχι τώρα.
1: Όχι, ναι.
0: Τέλος εβδομάδας.
1: Ναι.
0: Να γεμπεδωθεί. Ναι. Γιατί το Σάββατο που βρέθηκα εγώ στα Χανιά, πάρα πολλοί κόσμοι, ναι, δεν μπορούσαν να παρκάρει, ναι, με τίποτα. Πήγα για μια συνάντηση και έφυγα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν,
1: ναι,
0: έκανα τη συνάντηση, την, ναι, ακύρωσα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, δεν βρίσκεις πουθενά πάρκινγκ, ενώ ιδιωτικά και δημόσια πάρκινγκ. Και αν τολμήσεις να παρκάρεις κάπου αλλού, είναι σίγουρο το πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Μη σου πω και πινακίδες, και άντε να τρέχεις μετά. Αλλά τα μαγαζιά δεν ήταν γεμάτα.
1: Ναι. Κοίτα.
0: Δεν εννοώ τις καφετέρες που θα κάτσει ο κόσμος να πιει ένα καφέ Σαββατοκύριακο κτλ.
1: Ναι.
0: Εννοώ τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης που πουλούν αγαθά.
1: Ναι. Εγώ να σου πω βέβαια ότι και από την Ανατολική Κρήτη το ρεπορτάζ, και εκεί είναι πάρα πολύ ο κόσμος, αλλά είναι δύο ταχυτήτων, Κατερίνα. Διαμαρτύρονται πολύ για το ότι, ναι μεν, υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει κατανάλωση. Είναι όλοι μαζί έχουμε πάθει ό,τι έχουμε πάθει.
0: Λειτουργούν πολύ καλά οι εποχετεύσεις μας. Λοιπόν, στην ευρύτερη επικαιρότητα, με γκαζάκι τη βγάζουμε, από ό,τι καταλάβατε, και συνθήματα. Πλήρης καταδίκη ασφαλώς κτλ. Συγκλονίζει η υπόθεση του 20χρονου Θοδωρή, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν άτομο στο φάσμα του αυτισμού με αναπηρική σύνταξη. 21 σφαίρες.
1: Που δεν δικαιολογούνται με τίποτα.
0: Γι' αυτό και κρίθηκαν προφυλακιστέοι.
1: Τα αυτονόητα τώρα,
0: κρίθηκαν προφυλακιστέ. Τι ευχή σκεφτήκαν, να κάνουν σκοπιβολία πάνω σε έναν άνθρωπο
1: και...
0: σε ένα κινούμενο στόχο.
1: Και πισόπλατα, πώς να το πω τώρα αυτό, γιατί την ώρα που
0: μα
1: προσπαθούσε.
0: Μα 21 σφαίρες. Ναι. Ποιον κυνηγούσαν, τον Αλ Καπόνε? Κρίσιμες ώρες στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με φόντα τα στενά τορμούς. Υπάρχουν νεκροί κάπου εκεί, πρέπει να ξέρετε, απλώς δεν τους μεταδίδει κανείς. Όπως δεν μεταδίδει τίποτα για τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Όπως δεν μεταδίδει τίποτα για την άθλια και επικίνδυνη και θανατηφόρα κατάσταση στη Γάζα. Έτοιμη 400 του Αλέξη. Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης. Το μεγάλο διακύβευμα είναι το παρόν και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτονόητη η παρέτηση Φάμελου, αλλά χρειάστηκε από το 10% να πάει στο 1% το κόμμα της αριστεράς για να τα μαζέψει ο κ. Φάμελος και να φύγει. Καίγονται συνεχώς εργοστάσια ανακύκλωσης.
1: Με θύματα.
0: Με θύματα, και οι κακές γλώσσες λένε ότι έχουν μπει στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα εργοστάσια ανακύκλωσης. Α. 59 ετών ήταν ο άνθρωπος που έφυγε. Είναι άλλοι δύο διασωληνωμένοι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Είχαμε και στα Χανιά ακόμα ένα εργατικό ατύχημα. Ευτυχώς ο άνθρωπος, νομίζω το γεγονός ότι έπεσε πέφτοντας, ήταν μεγάλο το ύψος, εγκλωβίστηκε στη Σκαλοσιά. Ναι, γιατί πρέπει να υπάρχουν τα μέτρα ασφαλείας. Εγκλωβισμένος στη Σκαλοσιά, δεν βρέθηκε στο έδαφος. Και αυτό τον έσωσε τον άνθρωπο. Το Σωματείο Οικοδόμων πολύ ζωστά παρεμβαίνει και κάνει για άλλη μια φορά λόγο για πολλά εργατικά ατυχήματα που πολλές φορές δυστυχώς γίνονται και δυστυχήματα. Παρασκήνιο στην υπόθεση του κυρίου Ντόκου με τη συνομιλία με Ρώσους που νόμιζε ότι είναι, ναι.
1: Θα βγει άκρη και από εκεί.
0: Κάποιοι λένε ότι έχει σχέση με την Integrity Initiative ο κύριος Ντόκος, η οποία χρηματοδοτούνταν από το Foreign Office και το ΝΑΤΟ, και υπάρχουν ερωτήματα για την αντίδραση που είχε στο υποτιθέμενο αίτημα των Φαρσέρ για την δολοφονία Ρώσου. Ζούμε απίστευτα πράγματα που δεν τα έχουμε έτσι, ναι, επισήμως ξαναζήσει.
1: Πρωτόγνωρα πράγματα.
0: Πρωτόγνωρα, ναι, πράγματα.
1: Προς το παρόν, και επειδή εδώ να έρθουμε και στα δικά μας και πολλά μας, ας έχουμε το νου μας σήμερα, ας προσέχουμε τουλάχιστον ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη, γιατί έχουν ένα τριάρι εκεί, δύο λέει είναι στα Χανιά, αλλά επειδή και οι θερμοκρασίες είναι ψηλές, γιατί είναι Ιούλιος, έρχεται και του Προφητηλία που είναι και το πικ.
0: Γιορτάζει και ο κονός μου.
1: Ναι, είναι η μέρα εκείνη που δεν ξέρω, σημαδιακά μου το έλεγε η μαμά μου, πάρα πολλά χρόνια τώρα, ότι είναι η μέρα με τη μεγαλύτερη ζέστη. Βλέπουμε τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν. Μας έχουν προειδοποιήσει. Ευνοούν αυτές οι καιρικές συνθήκες τις πυρκαγιές, ότι δούμε, αν το δούμε, ας μην το δούμε, αλλά ειδοποιούμε αμέσως, προσέχουμε να μην έχουμε έτσι καταστάσεις δυσάρεστες.
0: Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Για δυσάρεστα θα μιλήσουμε, αλλά δεν φταίμε εμείς, φταίει η επικαιρότητα.

0: Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή έναν πολύ γνωστό για το πολύ σπουδαίο του έργο επιστήμονα, τον Ευάγγελο Γιδαράκο. Είναι ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι ένας άνθρωπος εξειδικευμένος στην διαχείριση των τοξικών αποβλήτων και ήταν ένας από τους κεντρικούς ομιλητές στην Παγκρίτια ημερίδα με θέμα η Κρήτη σε πορεία κυκλικής οικονομίας. Αναφέρθηκε όμως σε θέματα που δυστυχώς δεν αρεσκόμαστε να τα αναπτύσσουμε. Έβαλε ένα θέμα ο κ. Γιδαράκος: τι θα γίνει αν μας πούνε οι ξένοι πως το κρασί και το λάδι μας έχει μέσα μικροπλαστικά και αιώνια χημικά. Είναι μια μάχη που δίνει ο κ. Γιδαράκος με τα αιώνια χημικά. Καλημέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, γεια σας, επίσης καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Κοιτάξτε να δείτε, η επέμβαση αυτή που έκανα προχθές στην ημερίδα είχε καθαρούς και έχει καθαρούς προληπτικούς λόγους. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά ιδιαίτερη ανησυχία αυτή τη στιγμή για τα προϊόντα μας, ούτε για τους παραγωγούς, ούτε για τους καταναλωτές. Αλλά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σχετικά με τα περιβόητα PFAS, με τα αιώνια χημικά, θα πρέπει οπωσδήποτε να απασχολεί και εμάς, και προσωπικά ασχολούμαι εδώ και 2-3 χρόνια ειδικά με αυτό το θέμα.
0: Θέλετε να εξηγήσετε τι είναι τα αιώνια χημικά για να καταλάβουν.
1: Είναι, για να αναφερθούμε και στην σωστή ονοματολογία, είναι υπέρ και πολυφθοριωμένες αλκιωμένες ουσίες και ονομάζονται παντοτινά χημικά επειδή δεν διασπώνται φυσικά και συσσωρεύονται, ξέρετε, στον ανθρώπινο οργανισμό. Μάλιστα, τελευταίες μελέτες αναφέρουν ότι οι χημικές αυτές ουσίες συνδέονται και με διάφορες γενετικές ανομαλίες, με νόσους του ύπατος, με νόσους του θυρεοειδούς και με μια σειρά, ξέρετε, από άλλες σοβαρές, από άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας. Επίσης, θεωρούνται τώρα τελευταία σε μια συγκεκριμένη μελέτη που η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Γερμανίας πρωτοστατεί, θεωρούνται ύποπτες επίσης και για να προκύψουν ακόμη και προβλήματα καρκίνου.
0: Πού βρίσκονται αυτές οι ουσίες?
1: Ακριβώς. Οι ουσίες αυτές καταρχήν χρησιμοποιούνται από τη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία ως διαλύτες και ως καταλύτες. Επομένως, όλα αυτά τα φυτοφάρμακα τα οποία φυσικά χρησιμοποιούμε, τα περισσότερα τουλάχιστον από αυτά, στα περισσότερα τουλάχιστον από αυτά έχουν διαπιστωθεί τελευταία αυτές οι χημικές ενώσεις και μάλιστα μία εξ αυτών, η λεγόμενη TFA, έτσι είναι το όνομά της, είναι το τριφθοροοξικό οξύ, χρησιμοποιείται ως επιτοπλίστων στη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία και όπως ανέφερα σε πάρα πολλά προϊόντα, τόσο χημικά όσο και φαρμακευτικά. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση την καταντάσει αυτή μεταξύ, να φανταστείτε ότι έχουμε πάνω από 10.000 τέτοιες ουσίες που αφορούν τα περιβόητα PFAS, αλλά αυτή η συγκεκριμένη ουσία κατατάσσεται ως ιδιαίτερα επιβλαβή ουσία, καθώς διαπιστώθηκε, όπως ανέφερα προηγουμένως, και προβλήματα που μειώνει και η γονιμότητα. Και το πρόβλημα βέβαια έχει προκύψει ως εξής. Έχει βρεθεί τελευταία και ως επιτοπλίστων στη Γερμανία, στην Αυστρία και στην Ολλανδία και δημιούργησε τεράστια ανησυχία σε διάφορα κρασιά, στα κρασιά. Στις τελευταίες έρευνες, από τις τελευταίες μάλλον έρευνες, έχει προκύψει ότι σε ευρωπαϊκά κρασιά διαπιστώθηκαν πράγματι υψηλές συγκεντρώσεις αυτού του τριφθοροουρανικού οξέως, το TFA όπως λέγεται. Και διάφοροι ερευνητές, η τελευταία μάλιστα μελέτη από το Pesticide Action Network, από μια θα έλεγα ευρωπαϊκή οργάνωση, εξέτασαν 49 φιάλες κρασιών του εμπορίου. Τα κρασιά αυτά παρήχθηκαν πριν από το 1988, αλλά ως επιτοπλίστων μετά το 2010. όλα τα δείγματα πριν από το 1988 δεν, στα δείγματα αυτά δεν διαπιστώθηκε κάτι, αλλά στα δείγματα μετά το 2010 πολύ υψηλές περιεκτικότητες αυτών των ουσιών. Αυτό βέβαια είναι ανησυχητικό και για τον εξής λόγο. Προσωπικά έχω μια πολύ στενή επαφή με έναν συνάδελφο ο οποίος είναι πρωτοπόρος για τα θέματα αυτά, ένας καθηγητής, Μιχαήλ Μιούλα. Αυτός ο καθηγητής Μιχαήλ Μιούλα, ο οποίος είναι στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, στο Φαρμακευτικό Ινστιτούτο, και τον οποίο επισκέφθηκα, έχει εξετάσει μια πλειάδα από κρασιά. Όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης από άλλους υπήρους. Έχει εξετάσει επίσης διάφορα είδη νερών από τη θάλασσα, από τα ποτάμια. Έχουν εξεταστεί επίσης και ψάρια από την Βαλτική και τη Βόρειο θάλασσα. Έχουν ανιχνευτεί και στο αίμα Ευρωπαίων πολιτικών που έχουν λάβει χώρα. Γι' αυτό το λόγο έχει λάβει η τελευταία μια, θα έλεγα, πανευρωπαϊκή εκστρατεία για το πώς θα μπορέσουμε να απογορευτούν αυτές οι ουσίες, τα PFAS. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να ασχολείται, απέναντι θέση φυσικά έχει την χημική και την φαρμακευτική βιομηχανία, η οποία σίγουρα δεν είναι σύμφωνη αυτά που ζητούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Πρέπει να τονίσω δε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 100 περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ευρώπη, οι οποίοι ασχολούνται με τα ΦΑΣ, με σκοπό αν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να τεθούν, ξέρετε, να δοθούν οι ανάλογες οδηγίες για την ασφαλή κατανάλωση, διότι είναι πράγματι αποτελεί ένα πρόβλημα ότι θα συναντήσουμε αυτά τα είδη και στα τρόφιμα. Και παράλληλα απαιτούν βέβαια αυστηρότερα μέτρα ώστε να σταματήσει τουλάχιστον στο μέλλον η απελευθέρωση των ΦΑΣ στο περιβάλλον, διότι όταν τα ΦΑΣ έρθουν μέσα, ξέρετε, στα νερά, είναι ζήτημα χρόνου ότι θα ανέλθουν στην ατμόσφαιρα και αργότερα με τις βροχές πάλι θα σκορπιστούν σε όλη γενικά την κράτεια. Αυτή είναι λοιπόν η τεράστια ανησυχία που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και το θεώρησα σωστό, μια και προσωπικά ασχολούμαι και σας ανέφερα τον συγκεκριμένο καθηγητή και συνάδελφο, ο οποίος αυτή τη δουλειά κάνει αυτή τη στιγμή. Το θεώρησα καλό να τεθεί η εξή, και μάλλον έθεσα την εξή ερώτηση: τι μπορούμε να κάνουμε στη χώρα μας και φυσικά τι μπορούμε να κάνουμε και στην περιφέρεια στην οποία είμαστε. Και νομίζω, αν μου επιτρέπετε να αναπτύξω γι' αυτό, γιατί όπως βλέπετε έχω πάρει πολύ φορά, θεωρώ ως ύψιστη αναγκαιότητα και σαν να θα έλεγα πρώτη ενέργεια στα πλαίσια μιας γενικής μελέτης να ερευνήσουμε καταρχήν τα είδη των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην υνοκαλλιέργεια για την παραγωγή των κρασιών, του κρασιού, ή στην καλλιέργεια των ελαιών για την παραγωγή του ελαιολάβου, διότι εκεί πέρα φυσικά γίνεται χρήση των διαφόρων φυτοφαρμάκων. Σε δεύτερη φάση, τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται να εξεταστούν αν και ποια περιέχουν τις λεγόμενες πολυφθολιωμένες αλκυλοουσίες, τα λεγόμενα ΦΑΣ. Και ιδιαίτερα να επικεντρωθούμε σε αυτή την ουσία, στο τρίφθορο οξικό οξύ που σας ανέφερα, που επειδή είναι ένα από τα πιο σταθερά προϊόντα και δεν αποικοδομείται καθόλου παρά συσσωρεύεται, να μπορέσουμε να κάνουμε το εξής, αυτό που πραγματικά γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, να προτείνουμε εναλλακτικές ουσίες, να προτείνουμε εναλλακτικά φυτοφάρμακα τα οποία να μην περιέχουν μέσα τα ΦΑΣ. Ήδη στη Γερμανία, για να φέρω το παράδειγμα και τελειώνω, στη Γερμανία αυτή τη στιγμή έχουν διαπιστωθεί εγκεκριμένες 70 δραστικές ουσίες οι οποίες περιέχουν ΦΑΣ. Οι μελέτες όμως που έχουν γίνει μέχρι στιγμής έχουν εντοπίσει ότι σε 61 από αυτές τις 70 δραστικές ουσίες υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές χωρίς ΦΑΣ. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα που πραγματικά πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει, απασχολεί την Ευρώπη, θα μας απασχολήσει και εμάς, και είναι αυτό που πρότεινα, ότι κάλλιστα θα μπορέσουμε σε μια γενική μελέτη μόνο για την περιφέρεια να διαπιστώσουμε ποια είναι τα φυτοφάρμακα, ποια έχουν PFAS και ποια από αυτά και σε ποια από αυτά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ξέρετε, αυτές τις εναλλακτικές επιλογές χωρίς PFAS.
0: Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, ωστόσο, από τη μια φαίνεται ότι μέσα από τις πιέσεις και μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και την επιστημονική κοινότητα, υπάρχουν έρευνες που λαμβάνει υπόψη. Αλλά σε γενικές γραμμές, σε βάθος χρόνου, ολοένα και περισσότερο αλλάζει τα όρια, τα επιτρεπόμενα όρια στη χρήση φυτοφαρμάκων, γενικά επικίνδυνων και τοξικών ουσιών, και μέσα από το λόμπι και μέσα από τις πιέσεις της φαρμακοβιομηχανίας. Σας προβληματίζει καθόλου αυτό, κύριε Γιδαράκο, ή πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει ρότα και θα έχουμε μια έτσι τελείως διαφορετική, μια πραγματικά πράσινη αντιμετώπιση της τοξικότητας?
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί το ίδιο, πώς να σας πω, το ίδιο, την ίδια διαδικασία που ακολουθούσε μέχρι, που ακολουθούσε πάντοτε. Η αλήθεια αυτή είναι ότι για να μπορέσουμε, δηλαδή, να φτάσουμε σε ένα σημείο που να πούμε ότι αυτές οι ουσίες απαγορεύονται ή ένα μέρος των ουσιών αυτών απαγορεύονται, φυσικά θα περάσει ένα άλλο χρονικό διάστημα. Μόνο αυτή τη στιγμή έχει λάβει η χώρα μια πράγματι πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την απαγόρευση των PFAS. Δηλαδή, υπάρχουν πάσα, ανέφερα προηγουμένως ότι υπάρχει μια, πώς να σου πω, μια τεράστια οργάνωση, λεγόμενη BenFAS, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 100 περιβαλλοντολογικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη. Και οι οργανώσεις αυτές, μεταξύ αυτών, να αναφέρω βέβαια και την Greenpeace, ζητούν την πλήρη απαγόρευση, προσέξτε, την πλήρη απαγόρευση των PFAS, με στόχο έτσι να μπορέσει να περιοριστεί η ρήπανση του περιβάλλοντος και να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα, ότι PFAS έχουν διαπιστωθεί βέβαια και στα ψάρια της Βορείου Θάλασσας, έχουν διαπιστωθεί επίσης και στο αίμα διάφορων ευρωπαίων πολιτικών, συγκεκριμένα λίγες μέρες πριν από την δημοσίευση της τελευταίας έρευνας, την οποία είχα στα χέρια μου. Η Διεθνής Μη Κυβερνητική Οργάνωση Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντολογικό Γραφείο δημοσίευσε αυτή τη μελέτη, στην οποία εξετάστηκε το αίμα σε 24 υψηλόβαθμους πολιτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε όλα τα 24 άτομα αυτά ανοιχτεύτηκαν δείγματα στο αίμα, δείγματα PFAS. Επομένως, βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί διαφορετικά. Πρέπει να λάβει, πιστεύω, σοβαρά υπόψη αυτή την, όπως την ανέφερα, από την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία.
0: Τώρα, αυτή η πανευρωπαϊκή εκστρατεία είναι βέβαια ότι θα πάρει διαστάσεις κτλ. Ωστόσο, είναι φανερό ότι η διατροφική αλυσίδα έχει επηρεαστεί, και η θαλάσσια και η επίγεια έχει επηρεαστεί πάρα πολύ και από τους αρνητικούς παράγοντες και άλλων δράσεων. Δηλαδή, έχουμε τα φυτοφάρμακα, αλλά έχουμε και τα καύσιμα, έχουμε και την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, το πλαστικό έχει γίνει μία απειλή για τη θαλάσσια ζωή και όχι μόνο. Έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές που αυτό σημαίνει λιγότερο πράσινο, τα είδη δοκιμάζονται. Πόσο ανησυχητική γίνεται αυτή η εικόνα και πώς, αν όλα αυτά συνδυαστούν, δημιουργούν μια πραγματική απειλή για την καλή υγεία του των ανθρώπων και του φυσικού, και μια ευγείωνη εικόνα για το μέλλον του περιβάλλοντος, γιατί χωρίς το περιβάλλον εμείς δεν μπορούμε να υπάρξουμε.
1: Εσείς ξέρετε πολύ καλά, και το αναφερθήκαμε σε πολλές εκπομπές σας, ότι υπάρχει βέβαια μια τεράστια, μια πλειάδα, ξέρετε, από επικίνδυνες και τοξικές ουσίες. Το πρόβλημα όμως το οποίο αντιμετωπίζουμε εδώ πέρα έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες ουσίες δεν διασπώνται κάτι και συσσωρεύονται. Αν έρθουν στον ανθρώπινο οργανισμό, θα έχουν μια συσσόρευση ή σε όποιον ζώντα οργανισμό, ή ακόμη, ξέρετε, και αν το συνδυάσουμε αυτό και με το άλλο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τελευταία, με τα μικροπλαστικά, γίνεται το πρόβλημα ακόμη πολύ πιο σοβαρό. Η ιδιαιτερότητα δηλαδή αυτών των ουσιών είναι, οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε, δεν λαμβάνει φυσική διάσπαση η χώρα και ότι λαμβάνει μια συσσόρευση. Κάτι που δεν το έχουμε με όλες τις άλλες επικίνδυνες ουσίες. Φυσικά, θυμάστε, έχουμε αναφερθεί σε αμύαντο, έχουμε αναφερθεί σε μια σειρά από διάφορες άλλες ουσίες. Με την, εκεί όμως τα πράγματα λίγο ή πολύ για πολλές από αυτές υπάρχουν ορισμένες λύσεις. Εδώ αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και το μόνο που βοηθά είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε εναλλακτικές έτσι που οι οποίες θα είναι πολύ πιο φιλικότερες προς το περιβάλλον.
0: Όλο αυτό το κομμάτι, κύριε Γιδαράκου, που σας απασχολεί πάρα πολλά χρόνια και έχετε αναφερθεί εκτεταμένα με πάρα πολλές σε πολλές πτυχές του, πιστεύετε ότι θα επαναλάβω όχι το ίδιο ερώτημα, πιστεύετε ότι απασχολεί την πολιτική ατζέντα σήμερα, γιατί αν κρίνουμε και από τις συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις συζητήσεις δυστυχώς εδώ στην χώρα μας στο κοινοβούλιο ή και στα μέσα ενημέρωση όταν καλούνται πολιτικοί, το περιβάλλον δεν συζητείται καθόλου.
1: Σίγουρα με την
0: καλά, συζητούνται κυρίως ποιος τι σε ποιον και τα πρόσωπα που ποιος φεύγει πάει και πού και γυρίζει και κανείς δεν κάνει συζητήσεις επί θεμάτων που θα έπρεπε να συζητώνται στη δημόσια σφαίρα.
1: Το θέμα των φάσεων στην Ευρώπη πραγματικά συζητιέται σήμερα όχι μονάχα, ξέρετε, στην επιστημονική κοινότητα αλλά και πέραν αυτήν. Να σας αναφέρω και το εξής, ότι η γερμανική EPA, έτσι, η υπηρεσία δηλαδή περιβάλλοντος, ήδη αναφέρει ότι η συγκεκριμένη ουσία δημιουργεί τεράστια προβλήματα και θα πρέπει οπωσδήποτε να απαγορευτεί. Θα μου πείτε τώρα τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Εγώ θεωρώ ότι και δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί δηλαδή η Ευρώπη να κλείσει τα μάτια της και να μην λάβει, ξέρετε, τα απαραίτητα μέτρα. Οι αρμόδιες αρχές για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει οπωσδήποτε σε κάθε χώρα να αναλάβουν την ανάλογη δράση. Και θεωρώ ότι είναι, επιτρέψουμε να πω, επίγουσα ανάγκη να πραγματοποιηθούν, ξέρετε, και εκτεταμένοι Έλληνικοι. Και με βάση των αποτελεσμάτων αυτών να εκδοθούν και οι ανάλογες οδηγίες για την ασφαλή κατανάλωση, π.χ. πριν φτάσουμε στα τρόφιμα των τροφίμων. Γι' αυτό θεωρώ ότι απαιτούνται πολύ πιο αυστηρότερα μέτρα, ώστε να σταματήσει τουλάχιστον στο μέλλον η απελευθέρωση των γενικά στο περιβάλλον. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά για να κάνουμε αυτά τα πράγματα πρέπει να καταρχήν αυτό που είχα πει προηγουμένως, ότι αν λάβουμε υπόψη την περιφέρειά μας, ξέρουμε εδώ πέρα το τι παράγουμε. Ξέρουμε εδώ πέρα πού χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα φυτοφάρμακα. Άρα θα είμαστε πράγματι μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα σε θέση να διαπιστώσουμε ποια από τα φυτοφάρμακα, σε ποια από τα φυτοφάρμακα υπάρχουν, όπως ανέφερα προηγουμένως, αυτά τα ΦΑΣ. Και να μπορέσουμε αυτές τις ουσίες να τις αντικαταστήσουμε, με πράγματι φιλικότερες προς το περιβάλλον εναλλακτικές ουσίες. Θεωρώ, το μόνο που αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δρομολογηθεί και το μόνο το οποίο θα μας οδηγήσει, ούτως ώστε να μην βρεθούμε αύριο μεθαύριο, αυτό που είπα και προχθές, ότι κάποιος θα εξετάσει και τα ελαιόδη, τα λάδια μας, θα εξετάσει, ήδη οι Ιταλοί έχουν ξεκινήσει και οι Ισπανοί το ίδιο, θα εξετάσει τα κρασιά κλπ. Γι' αυτό θα είναι καλό να είμαστε εμείς οι κύριοι, να ξέρουμε εμείς πραγματικά το τι έχουμε για να αντιμετωπίσουμε, και μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να αντιμετωπίσουμε ανάλογα, σε ανάλογο χρονικό διάστημα, ξέρετε, τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Κύριε Γιδαράκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να έχουμε την δυνατότητα να τα ξαναπούμε από κοντά. Δεν σας διακόψαμε πολλές φορές γιατί ήσασταν καταιγιστικός. Να πούμε ότι δυστυχώς η τροφική αλυσίδα και όχι μόνο το κρασί, όπως είπατε, είναι σε μεγάλο βαθμό επιβαρημένη με ουσίες εξαιρετικά επικίνδυνες. Το θέμα είναι λοιπόν να περάσουμε στη δράση προτού οι συνέπειες να γίνουν μη αναστρέψιμες. Για γενιά είναι λοιπόν να περάσουμε στη δράση προτού οι συνέπειες να γίνουν μη αναστρέψεις.

0: Κάπως έτσι κάπου θα κλείσουμε. Μια δυσάρεστη της Μαρίνα.
1: Ναι, ναι, ναι, Κατερίνα.
0: Έχουμε ένα θανατηφόρο τροχαίο, Μαρίνα.
1: Έγινε το ξημερώματα στην περιοχή του Φρέ. Ένας οδηγός μοτοσυκλέτας είναι νεκρός. Στη διασταύρωση έγινε με ένα βανάκι, ένα επαγγελματικό
0: όχημα. Λογιοματοπική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλος ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο. Λοιπόν, αποχαιρετούμε την Ανατολική Κρήτη. Συνεχίζουμε μετά τις ειδήσεις από το πρώτο πρόγραμμα ή πώς το λέμε, Earth News Radio. Ναι, σε λίγα λεπτά.

0: 90,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου συνελήφθη στη Βρετανία, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια των πλήγματων χρησιμοποιήθηκαν έξυπνα πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία καθώς και για πρώτη φορά ντρόνους αυτοκτονίας τόσο από τον αέρα όσο και από τη θάλασσα. Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν από το νέο σφοδρό κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, εκτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα $79 το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα, με τον Πρωθυπουργό να υπογράφει σήμερα τη σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Με το έργο θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο Logistics στο Θριάσιο πεδίο, ενώ θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στους κόμβους Σχιστού Σκαραμαγκά και θα δημιουργηθεί ενιαίος άξονας λεωφόρου Σχιστού Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο. Επίσης, το έργο έχει στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό, καθώς θα είναι μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιγκτον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός και σε Αττική καθώς και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνς, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τραγικός απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
0: Ο καιρός.
1: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινά η εβδομάδα. Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε διοικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Για δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Sir, I want a special red color. Do you got it?
7: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
6: I want a red color to make...
7: Got it, μωρέ, got it.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
9: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
10: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 15 Ιουλίου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
6: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε το παγκρίτιο δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Εσχυμόνας, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πολύζου. Η τελευταία του πνοήευσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ένας νεαρός μοτοσυκλιστής στο ΒΑΚ και συγκεκριμένα στο ύψος της διασταύρωσης προς ΦΡΕ. Το στοίχημα συνέβη όταν κάτω από ασαφείς προς το παρόν συνθήκες, η μοτοσυκλήτα που οδηγούσε νεαρός συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά και με σφοδρότητα με επαγγελματικό όχημα τύπου βαν με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε η τροχέα ΒΟΑΚ, αστυνομία και ΚΑΒ. Άγνωστοι έγραψαν τα ξημερώματα της Κυριακής απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς στα Χανιά, καθώς και στο πολιτικό της γραφείο. Μεταξύ των συνθημάτων που αναφέρθηκαν ήταν το θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γαζάκια στα σπίτια σας. Το περιστατικό καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η κυρία Βολουδάκη, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογράμμισε ότι οι απειλές δεν πρόκειται να την εκφοβήσουν ούτε να την προσανατολίσουν από το καθήκον τους. Δηλώσει για το θέμα έκαναν και οι βουλευτές Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης και Παύλος Πολάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία, ο Δήμαρχος Χανίων και ο Δήμαρχος από Κόρονα. Ακόμα ένα εργοτικό τύχημα συνέβη στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά το μεσημέρι του Σαββάτου. Το τύχημα συνέβη όταν εργάτης έπεσε από σκαλωσιά σε κτίριο υπανακαίνησης στην περιοχή της πλατείας δικαστηρίων που στεγάζεται και μεγάλο σούπερ μάρκετ. Κατά την πτώση του από μεγάλο ύψος, ο 40χρονος εργάτης εγκλωβίστηκε σε σκαλωσιά. Τρεις διασώστες καθώς και ο γιατρός του ΕΚΑΒ φρόντισαν για τον αποκροβισμό του. Πρόκειται για 40χρονο αλλοδαπό εργάτη, ο οποίος έπεσε από την σκαλωσιά και ακολούθησε η διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται φέροντας τραύματα στην κοιλιακή χώρα. Εξηγήσει για το εργατικό ατύχημα, ζητάμε ανακοίνωσή της η Ένωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελματιών Χανίων. Τραγική κατάληξη είχε η θαλάσσια εξόρμηση μιας τουρίστριας στη Σαλίδα, η οποία έχασε τη ζωή της το μεσημέρι της Κυριακής ενώ κολυμπούσε. Αγωγή αποζημίωση κατά των τριών καταδικαστέντων για τη δολοφονία του συνταξιούχου ναυτικού Κωνσταντίνου Προβιδάκη κατέφθασαν στο πολυμελές πρωτοδικείο Ηρακλείου τα μέλη της οικογένειάς του 12 χρόνια μετά το έγκλημα που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Αντισκαρίου. Ενάγοντας είναι η σύζυγος του θύματος, τα δύο παιδιά του και τα δύο αδέρφια του, οι οποίοι ζητούν την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, επικαλούμενη την αδικοπρακτική ευθύνη των τριών εναγωμένων. Συνολικά διεκδικούν το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ ή 400.000 ευρώ για καθέναν από τους 5 ενάγοντες. Σπορτά το χειροατύχημα συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου σε δρόμο της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου κοντά στις Μοίρες. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δικυκλιστή. Τροχαίο εξαλωτύχημα σημειώθηκε και το πρωί της Κυριακής στον δρόμο προς τη Χερσόνησο προς Ηράκλειο. Ο οδηγός για ταχεία έχασε τον έλεγχο του οχήματός στη στροφή με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια ξέφρενη πορεία στον παράδρομο, παρασύροντας και διαλύοντας σταθμευμένα οχήματα. Η τροχιά πέρασε χειροπέδες στον άντρα, στον οποίο πραγματοποιήθηκε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό του άνω του επιτρεπόμενου ορίου. Σοβαρό περιστατικό βίας με 25χρονη Γερμανίδα σημειώθηκε το Σάββατο 11 Ιουλίου στο ξενοδοχείο της Αμουντάρας Ηρακλείου, προκαλώντας την κινητοποίηση της αστυνομίας. Φερόμενος ως δράστης, ένας 27χρονος Γερμανός, πρώην σύντροφος της νεαρής γυναίκας, ο οποίος ταξίδεψε αεροπορικός από τη χώρα του στην Κρήτη. Ο 27χρονος πήρε την πρώτη διαθέσιμη πτήση από τη Γερμανία, έφτασε στο Ηράκλειο και κατευθύνθηκε στο ξενοδοχείο της Αμουντάρας, όπου προσέγγισε το δωμάτιο από την πλευρά της πισίνας και εισήλθε ευνηδιαστικά στο χώρο που βρισκόταν 25χρονοι και ένας 19χρονος. Ακολούθησε βίαιο επεισόδιο, κατά το οποίο 27χρονος φέρεται να επιτέθηκε αρχικά στο 19χρονο, αφήνοντάς τον ημιλιπόθυμο, ενώ στη συνέχεια χτύπησε επανειλημμένα την πρώην σύντροφό του με γροθιές και κλωτσιές. Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, που παραμένει νοσηλευόμενη, σοβαρά χτυπημένη, χωρίς ευτυχώς η ζωή της να διατρέχει κίνδυνο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη. Στον ακροτηριασμό του ποδιού του 6χρονου αγοριού, που είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο τροχαίο στο Ρέθυμνο στις αρχές του μήνα, προχώρησαν την Παρασκευή για γιατροί. Μια ακόμα διάσωση προσφύγων και μεταναστών ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, ανοιχτά της Γάβδου. Πρόκειται για 33 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο, 1,2 ναυτικά μίλια δυτικά-νοδυτικά του νησιού. Με την έφτη Λέμβο, οι πρόσφυγες και μετανάστες που έφτασαν σε λιγότερο από 24 ώρες σε Κρήτη από Γάβδο έφτασαν στους 135. Λιμενικές αρχές και Frontex βρίσκονται σε επιφυλακή. Είναι χαρακτηριστικό πως το πρώτο εξάμεινο του 26, σε περίπου 198 περιστατικά, έφτασαν στην Κρήτη 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες. Δύο άντρες από τον Νότιο Σουδάν συνελήφθησαν από τις λιμενικές αρχές ως φερόμενοι διακινητές μεταναστών μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση συνολικά 73 ατόμων σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Γάβδου. Μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει παρέμβαση οδικής ασφαλείας στο τμήμα του ΒΟΑΚ από Κολυμπάρη για Κίσαμο με εργοτεξιακό φανάρι και εκπεριτροπή κυκλοφορία στον κόμβο στα Νοπίγια. Στο τμήμα μετά την ανισόπεδο κόμβο Νοπηγείων του τμήματος Κίσαμος Κολυμπάρη θα υλοποιηθούν τα έργα οδικής ασφάλειας με εκπεριτροπής διεξαγωγής κυκλοφορίας με χρήση φωτεινού σηματοδότη. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια κυκλοφοριακή επιβάρυνση του συγκεκριμένου οδικού δικτύου, καθώς οδηγεί στις δημοφιλέστερες παραλίες της Κρήτης, Μπάλο, Λαφωνής και Φαλάσσαρνα, οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο βράδυ, αρχής γενομένης από χθες Κυριακή, κατά τις ώρες 10 έως 6 το πρωί, από τις 18 Ιουλίου. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων την Κυριακή θα δείξει κυκλοφορία το βόρειο νέο τμήμα στον κόμβο Βαβακόπουλο μαζί με τους κλάβους εξόδους από ΒΟΑΚ προς Χανιά και ο κλάβος εισόδου στον ΒΟΑΚ από Χανιά προς Κίσαμο με ταυτόχρονο κλείσιμο του κλάδου εξόδου από ΒΟΑΚ στη λωρίδα κυκλοφορίας Κίσαμος Βαβακόπουλο. Μέσα στο επόμενο διάστημα εξάλλου αναμένεται να παραδοθούν 10 από τα 14 περίπου χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Νεάπολης Άγιος Νικόλαος τμήμα ΒΟΑΚ. Μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη για την Παλαιόχαρα και το Σέλινο, συνολικά για την Νότια Κρήτη, το έργο της επέκτασης και βελτίωσης των υποδομών του λιμένα Παλαιόχαρας πέρασε πλέον και το τελευταίο μεγάλο περιβαλλοντικό τεστ και μπαίνει στην τελική φάση πριν από τη δημοπράτηση. Η απόφαση εκδόθηκε από τη Γενική Διευθύντρια Χωροταξικής Περιβαλλοντικής Χειροταξικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και αφορά το έργο που υλοποιεί ως φορέα στο Λιμενικό Ταμείο Χανίων εντός περιοχής του δικτύου Natura. Αντιμέτωπος με τον κίνδυνο εξώσεων από μισθωμένα κτίρια, στα οποία στεγάζονται νηπιαγωγεία, βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου. Πρόκειται για το 57ο, 37ο και το 50ο νηπιαγωγείο. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς σε κτίριο στην Παρθενείου και Λαϊδί κοντά στο ΚΤΕΛ. Στο σημείο έσπευσαν ανάμεσα μετά από κλίση πολίτη 4 οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι φρόντισαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια και οχήματα. Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα στην Κρήτη και συγκεκριμένα στους νομούς Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου. Μέχρι τις 20 Ιουλίου θα ισχύει η υποβολή ενστάσεων για την πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης Μόντε Βάρδια στα Χανιά. Εκπέμπει ξανά η κεραία της ΕΡΤ Χανίων στα μεσαία κύματα μετά την τοποθέτηση νέου ιστού στη Σούδα. Η μετάβαση ξεκίνησε το Σάββατο στη συχνότητα των 1512. Η ιστορική κεραία μεσαίων κυμάτων είχε αφαιρεθεί μετά από δειλοφθερά από αγνώστους στις 2 Ιανουαρίου. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 33 και στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, βούμερος.
1: Ναι, ναι, 9 και 25 πρώτα λεπτά, Κατερίνα.
0: Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Από τους 104,6 FM εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας, αλλά και τα μεσαία ξανά, 1512 χιλιόκυκλους, μεγάκυκλους. Μεγάκυκλους. Πάει ο χειμώνας στη ρυθμίση των ήχων, στη ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Στο στούντιο της Αρτιχανίων είναι η Μαρίνα Μανδακάκη
1: και η Κατερίνα Πολύζου.
0: Εδώ είμαστε και οι δυο. Φτύστε μας να μην μας ματιάσετε. Έχουμε και μια ανακοίνωση από τον κύριο Πολάκη για, τα απειλητικά συστήματα στο γραφείο της κυρίας Βαρουδάκη. Λέει πριν λίγες μέρες, καλά κάνει και το υπενθυμίζει, τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά που στεγάζονται στο πολιτικό μου γραφείο δέχτηκαν βανδαλισμό από γνώσεις που έγραψαν εμπριστικά συνθήματα. Καταδικάσαμε το γεγονός και εγώ και η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και δηλώσαμε πως κάθε παρόμοια ενέργεια εκτός από καταδικαστέ αποτελεί ευθεία επίθεση στη δημοκρατική λειτουργία ενός ευγνωμούμενου κράτους. Εχθές ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε στο γραφείο και στην οικία της βουλευτού Σέβης Βολουδάκη. Με τον ίδιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο καταδικάζουμε το συμβάν και δηλώνουμε πως πέρα από κάθε πολιτική διαφωνία με τη βουλευτή κανείς δεν δικαιούται να δρά με τέτοιες σκοτεινές και θρασίδηλες πρακτικές εναντίον οποιοδήποτε πολιτικού χώρου και δημοκρατικά εκλεγμένου βουλευτή. Να πούμε βέβαια ότι αυτά τα ακροδεξιά μορφώματα έβαλαν συστήματα και στα γραφεία της Νέας Αριστεράς και στο Μαρκόπουλο που θα γίνονταν το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
1: Ναι.
0: Και είχε προηγηθεί και η εισβολή στα γραφεία του ΚΚΕ από μια ομάδα χρυσαυγητών. Δεν ξέρω τώρα, τους λέμε Σπαρτιάτες, τους λέμε Χρυσαυγίδες, όπως και να τους πούμε, τέτοιοι είναι τέλος πάντων, αυτής της κατηγορίας. Και που χτύπησαν, μάλιστα, επιτέθηκαν και χτύπησαν νεολαίους της ΚΝΕ που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα γραφεία. Προσοχή στις θάλασσες, κάθε μέρα έχουμε και αναπνιγμένα, δεν γίνεται να φυσάει λίγος βοριάς και να πνιγόμαστε. Προσοχή και στους δρόμους και τώρα το κυκλοφοριακό το καλοκαίρι θέλει ηρεμία και ψυχραιμία.
1: Και πολύ πολύ μεγάλη υπομονή.
0: Κανονίστε τις δουλειές σας να φεύγετε νωρίτερα, να έχετε την δυνατότητα να μην σας πιάνει άγχος.
1: Και αν είστε τυχεροί θα τα καταφέρετε.
0: Η Μαρίνα πάει και έρχεται στο Ηράκλειο συνέχεια, το ζήτω, το πίνει το ποτηράκι με την...
1: Και εκείνο που βλέπω βρε Κατερίνα, Τετάρτη ας πούμε έφυγα, γύρισα Κυριακή. Ούτε την Τετάρτη γινόταν οι εργασίες, παρά μόνο σε μεμονωμένα
0: σημεία.
1: Μεμονωμένα σημεία. Καλά, για την Κυριακή δεν συζητάμε καθόλου. Δηλαδή, πώς θα τελειώσει αυτό? Πώς θα τελειώσει?
0: Ατενίζοντας το μέλλον. Ναι. Πάμε σε ένα τραγούδι. Φαίνεται χαμός γίνεται στην μετακοκτονία. Πάμε να πάρουμε τον Κωστό Χατζουλάκη που θα μας τα πει χαρτί και καλαμάρι.

0: Εδώ είμαστε, πάμε να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Κωνσταντίνο Χατζουλάκη, ο οποίος είναι ερευνητή και τέο διευθυντή του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών. Καλημέρα κύριε Χατζουλάκη, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα της δακοκτονίας, θα πάμε μετά και στις τιμές του ελαιολάδου και στο πώς κατρακυλά ο χρυσός της Κρήτης.
1: Δυστυχώς, τώρα ετοιμαζόμαστε να ανεβάσω μια ανάρτηση. Δακοκτονία, κάθε χρόνο πάμε και χειρότερα. 30 χρόνια μιλάμε για τα ίδια πράγματα, τα βασικά. Κάνουμε επιτροπές, παραεπιτροπές. Φαίνεται ότι ή δεν τις διαβάζει κανείς ή δεν τους ενδιαφέρει. Από τους αρμόδιους εννοώ. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε σήμερα, πόσες, 13 του μήνα του Ιουλίου και να μην έχουν αναρτηθεί παγίδες, να γίνεται αύριο στην Κίσαμο ο δεύτερος ψεκασμός. Με τι στοιχεία?
2: Χωρίς φάρμακα, χωρίς φάρμακα εννοείται,
0: χωρίς στοιχεία,
1: χωρίς παγίδες,
0: ναι.
1: Για να δώσει εντολή η διεύθυνση της δακοκτονίας θα πρέπει να έχει στοιχεία από τους παγιδοθέντες. Οι παγίδες συνήθως, θυμάμαι παλιότερα που ασχολιόμουν και εγώ περισσότερο πριν να πάω στο Ινστιτούτο, οι παγίδες μπαίνανε το αργότερο αρχές Ιουνίου. Σήμερα είμαστε 13 του μήνα, 13 Ιουλίου, έχει γίνει ο δεύτερος ψεκασμός και δεν υπάρχουν παγίδες σε κάθε περιοχή ώστε να μας πούνε, ρε παιδιά, εδώ υπάρχει αυτός ο πληθυσμός.
2: Γιατί?
1: Αυτό θα ρωτήσετε όχι εμένα, εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Οι αρμόδιοι είναι η περιφέρεια, το ΙΔΑΟΚ και η κυβέρνηση. Αλλά όταν κάνεις επιτροπές για το μέλλον της ελαιοκομείας, 15 άτομα, στα οποία συμμετέχουν ήδη σχεδόν οι ίδιοι φορείς κλπ. Αν κάτσουν να διαβάσουν αυτά που υπάρχουν από το 90, τα οποία έχουν σταλεί σε όλους, θα δουν ότι η δακοκτονία είναι ένα βασικό θέμα που απασχολεί τόσα χρόνια. Πέρυσι κάνανε 3 ψεκασμούς αντί για 5. Ο κόσμος πλήρωσε το 2%. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος, αν θυμάμαι έκανε το κουκουέ μια ερώτηση στη Βουλή, ότι ρε παιδιά, αφού δεν είχαμε φάρμακα να τους δώσουμε, ας πληρώσουν το μισό αυτό. Πληρώσανε ολόκληρο.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μιλάμε για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής όταν δεν έχουμε λύσει τα τελείως βασικά που μας απασχολούν, που είναι το κυριότερο πρόβλημα?
0: Ναι, εσείς που το αποδίδετε αυτό, γιατί και στην προσπάθεια της περιφέρειας να προχωρά σε διαγωνισμούς που εντάξει πάλι οι εργολάβοι κάνουν κουμάντο και ανεξέλεγκτα,
1: εγώ δεν μπορώ να
0: μπαίνει
1: πω
0: στη μέση το ελεγκτικό συνέδριο το οποίο προκάλλει τη διαδικασία.
1: Μα πρέπει να βρουν μια διαδικασία να λυθούν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να γίνονται χειρότερα. Δηλαδή δεν ενδιαφέρονται. Κάναμε το πήγαμε έψιλον. Κρήτη. Μπράβο και συγχαρητήρια σε όλους αυτούς. Μπορεί να ανοίξει δρόμους. Αλλά δεν πρέπει να το παράξουμε κιόλας. Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
2: Το κόστος, κύριε Χαρτζουλάκη, ποιος το επομίζεται?
1: Ένα με άλλος το επομίζονται η παραγωγή πληρώνοντας το 2% και ένα μέρος το κράτος. Όμως το κόστος αυτό έχει μειωθεί ίσως πάνω από 50%. Όταν παλιά παίρνανε τους τομεάρχες και όλους τους εργολάβους αυτούς που κάνανε τους ψεκασμούς, τοποθετούσαν τις παγίδες, το αργότερο αρχές Ιουνίου. Θυμάμαι όταν ήμουν νέος γεωπόνος, 21 του Μαΐου με είχαν πάρει, ενώ είχαν πάρει επειδή εγώ απολύθηκα τότε, και σήμερα φτάσαμε στις 13 του Ιουλίου και δεν έχουν πάρθει, δεν έχουν τοποθετηθεί παγίδες. Δηλαδή γίνεται στα κουτουρού που λέμε, να πω λαϊκά, οι ψεκασμοί. Δεν υπάρχει ένας γεωπόνος να επιβλέψει, ρε παιδιά, μπήκανε τα φάρμακα αυτά.
2: Και όλα αυτά, κύριε Χαρτζουλάκη, τη στιγμή που λένε όλοι ότι φέτος θα πάει καλά η χρονιά.
1: Φυσικά, πέρυσι, αν θυμάστε, τουλάχιστον να μιλήσω για την Κίσαμο που έχω μια καλύτερη εικόνα από τους μετεωρολογικούς σταθμούς που έχουμε εδώ στο Δήμο. στις περισσότερες περιοχές είχαμε πάνω από το 50% του μέσου όρου μιας 30ετίας σε βροχόπτωση. Δηλαδή φτάσαμε στην Κίσα μου εδώ μέσα στην δημοτικό διαμέρισμα της Κίσα μου που είμαι και εγώ, από τα 600 χιλιοστά 580 που είμαστε μέσω όρος, φτάσαμε τα 900, σε άλλες περιοχές πολύ παραπάνω. Αυτό με τις συνθήκες που επικράτησαν, δεν είχαμε πάρα πολύ ψύχος, είχαμε όμως αρκετό για να διαφοροποιηθούν οι οφθαλμοί και να έχουμε καλή ανθοφορία. Δεν είχαμε νότιους ανέμους ώστε να δημιουργήσουν πρόβλημα στην καρπόδεση. Από ό,τι φαίνεται είναι μια καλή χρονιά. Καλή χρονιά εννοούμε πάνω από 80-85.000 τόνους η Κρήτη.
2: Ναι.
1: Ίσως πάμε και παραπάνω, δεν έχω πλήρη εικόνα. Είναι δυνατόν να μην λαμβάνονται μέτρα, δηλαδή να μην είχαν προβλέψει ότι ναι, πέρυσι είχαμε το πρόβλημα αυτό με τα φάρμακα. Να δούμε πώς θα το λύσουμε από την μέρα που εμφανίστηκε το πρόβλημα, όχι σήμερα που φτάσαμε στο πέντε. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι τόσο δύσκολα όλα αυτά τα πράγματα ή δεν παίρνονται σοβαρά, θεωρούν ότι θα λυθούν, μα αφού έχουμε τα παραδείγματα τόσων χρόνων. Γιατί συνεχίζεται αυτή, γιατί δηλαδή αυτή τη στιγμή προτρύνομαι με τον τρόπο μας τους ελαιοπαραγωγούς να εγκαταλείψουν.
0: Μήπως γίνεται αυτό?
1: Μπορείστε.
0: Λέω, μήπως γίνεται αυτό?
1: Εγώ δεν μπορώ να πω, εγώ βλέπω αυτό που συμβαίνει και δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Και εμείς δεν είμαστε η Ισπανία η οποία, η Πορτογαλία που έχει τις τεράστιες εκτάσεις. Εμάς δεν μπορούν να μπουν οι πολυεθνικές εταιρείες ότι κάνουν με τα ξενοδοχεία, να κάνουν και με την ελαιοκομεία όπως κάνουν στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, να πάρουν ό,τι πάρουν και μετά να τα αφήσουν. Εμείς είναι η ζωή μας η ελιά. Ο πολιτισμός μας είναι η ελιά. Αυτή κράτησε ζωντανό. Εγώ σπούδασα από τον πατέρα μου που μάζευε ξένες ελιές, γιατί δεν είχε δικές του. Σήμερα όλα αυτά εγκαταλείπονται. Ίσως η κουλτούρα, ίσως ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τις αλλαγές που γίνονται. Αλλά για φανταστείτε μια Κρήτη να εγκαταληφθεί η ελαιοκομεία. Η ελαιοκομεία κρατάει τον κόσμο ακόμα στα χωριά.
0: Για φανταστείτε μια Ελλάδα χωρίς παραγωγικό τομέα. Χώρα χωρίς παραγωγικό τομέα δεν είναι χώρα πια.
1: Εκεί έχουμε φτάσει.
0: Εντάξει.
1: Όταν αυτή τη στιγμή καταναλώνουμε 850.000 με 900.000 τόνους ντομάτες και εισάγουμε τις 400 με τέτοιο κλίμα, αυτά δεν τα καταλαβαίνουν οι κυβερνώντες ανεξάρτητα κομμάτων.
2: Και οι, ακόμα, και οι ακόμα πιο κοντά μας, κύριε Χαρτζουλάκη. Δηλαδή, ας πούμε, εμείς διαβάσαμε προχθές και την ανακοίνωση που έστειλε η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής εδώ, στα Χανιά. Έχουμε και την κυρία Χαριτάκη εδώ που είναι μέσα στα πράγματα. Ο αντιπεριφερειάρχης στη σύσκεψη προχθές, ναι, θα γίνουν. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνουμε.
1: Μου είπατε το θα. Εδώ έπρεπε να έχουν γίνει.
0: Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και είναι ντροπή.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να σας πω. Και προχθές διάβασα ότι έγινε μια σύσκεψη με 15 φορείς, ιστορίες κλπ. Αυτά θέλετε να σας τα στείλω εγώ, τα ίδια πράγματα από τους ίδιους
0: φορείς. Κασέτα είναι, κασέτα.
1: Από το 90.
2: Copy-paste το λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, ίσπτεϊ.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν ευθύνες για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και την ίδια ώρα και πάμε και σε αυτό το κομμάτι της τιμής του ελαιολάδου, κύριε Χατζουλάκη, που φαίνεται ότι χάνει και την αξία του.
1: Ακριβώς. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει πολιτική για το ελαιόλαδο, οι Ισπανοί, ξέρετε, είχαν μια πολιτική από το 90. Να είμαστε κυρίαρχοι στην παγκόσμια αγορά. Τις υπέρπαικνες φυτίες, το ένα το άλλο επιδοτούν με όλα αυτά τα πράγματα, είναι κυρίαρχη. Μετά το 2000 είναι κυρίαρχη. Αυτή τη στιγμή ξέρετε τι συμβαίνει στην Ιταλία, στην Ισπανία. Δεν ξέρω αν διαβάσατε αυτό που έγραψα και εγώ σε ένα άρθρο, ότι η Ένωση Ελαιοκομικών Δήμων της Ισπανίας, η οποία είναι μια πάρα πολύ δυνατή οργάνωση, πάρα πολύ δυνατή οργάνωση με παρεμβάσεις, αναφέρει ότι το 75% των ισπανικών ελαιώνων καλλιεργείται με ζημιά. Δηλαδή, όλες οι παραδοσιακές φυτείες, οι εντατικές αυτές, καλλιεργούνται με ζημιά, μια και το λάδι στην Ισπανία στις 23 Ιουνίου κόστιζε 3,51 ευρώ ανά κιλό, ενώ το κόστος του ήταν πολύ παραπάνω.
0: Άρα
1: και εκεί ήδη, εγώ τώρα που ήμουν στην Πορτογαλία στο Παγκόσμιο Συνέδριο που συμμετείχα σαν εισηγητής, μίλησα με πολλούς ανθρώπους και από την Ισπανία και από την Πορτογαλία, και ήδη στην Ισπανία και στην Πορτογαλία έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένα κίνημα ενάντια, ή τέλος πάντων να το πω, για τη διατήρηση της παραδοσιακής εντατικής ελαιοκαλλιέργειας, αυτή δηλαδή που ζήσαμε τα 50-60 τελευταία χρόνια. Και θα προσπαθήσω πραγματικά να δημιουργήσουμε μια ομάδα, να δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, τουλάχιστον ευρωπαϊκό, πώς θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε και να αλλάξουμε την νοοτροπία. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι πολυεθνικές και τα χρήματα που θα βγάλουν. Μας ενδιαφέρει ο κόσμος να μείνει στον τόπο του. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να παράζει, να μείνει στον τόπο του.
0: Και η χώρα να έχει επάρκεια τροφίμων, κύριε Χαρτζουλάκη.
1: Φυσικά. Μα σας είπα, δεν σας είπα τι γίνεται με τις ντομάτες. Είναι βασικό. Η ντομάτα είναι ένα βασικό προϊόν. Σε όλα τα προϊόντα είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Πού θα πάμε? Θα γίνουμε όλοι καρσόνια στα κάθε πολυεθνικά συμφέροντα? Αυτό είναι. Και ακούμε επενδύσεις, χρήματα κλπ. Ελάτε εδώ στην Κίσαμε να δείτε τι έχει γίνει με το μεγάλο ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να δουλέψει πουθενά. Αυτοί που πήγαν, κάποιοι φεύγουν γιατί υπάρχει ένταση εργασίας. Πηγαίνετε στις ταβέρνες να δείτε, έχουν το 50% της περσινής, γιατί με κάποια ξενοδοχεία νοικιάστηκαν και μένουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στο ξενοδοχείο και τρώνε μέσα. Καταλαβαίνετε τις επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία. Δεν με ενδιαφέρει αν φέρανε επενδύσεις και κάνανε και δείξανε. Τι θα κάνει ο κόσμος και τι θέλει ο κόσμος τελικά? Να μείνει στο χωριό του, να παράζει, να κρατήσει την Κρήτη πράσινη. Τι θέλει? Θέλει έναν δρόμο να πάει στο χωράφι του. Δεν θέλει πολλά πράγματα, αλλά να πάει ασφαλής. Θέλει ένα γιατρό να έχει δίπλα του, να ξέρει ότι οποιαδήποτε στιγμή, ό,τι του συμβεί, θα μπορέσει να σώσει τη ζωή του, τη δική του και των παιδιών του. Και τι άλλο θέλει? Ένα γρήγορο ίντερνετ, να μπορούν τουλάχιστον οι νέοι άνθρωποι να ακολουθήσουν την τεχνολογία η οποία μειώνει το κόστος των εργατικών, δηλαδή η άρδευση δεν χρειάζεται να πηγαίνει στα 5 χωράφια. Μπορείς με 30-40 ευρώ το χρόνο να τα ποτίζεις από το κινητό σου. Αλλά πρέπει να έχεις ίντερνετ. Και βλέπουμε στα περισσότερα χωριά έχουν μπει οι οπτικές ίνες, έχουν πιο στόπιες. Αψιόπαμε και δεν λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή τα πήρανε και τελικά η παροχή υπηρεσιών δεν υπάρχει. Δεν τα βλέπουν αυτά οι κυβερνώντες και όλοι οι πολιτικοί? Είναι τόσο απλά πράγματα.
0: Κύριε Ζαζουλάκη, αυτή την αγωνία μακάρι να την είχαν οι έχοντες αρμοδιότητες διαχρονικά και τώρα. Τώρα εντάξει, αυτό το διαχρονικά εμένα με εκνευρίζει κιόλας, γιατί τώρα όταν ξέρεις τι θα γίνει σε μια σύσκεψη πριν γίνει η σύσκεψη, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στο σύστημα.
1: Μα οι συσκέψεις τελικά γίνονται για να γίνονται, επειδή δεν μπορούν να κάνουν κάτι, όπως και με την κλιματική αλλαγή.
0: Μ' αρέσει αλλαγή που κάνουμε συνέδρια για την κυκλική οικονομία, για την αηφορία, για την... όταν δεν έχεις πρακτικές για την οικονομία του τόπου και το τι ανάπτυξη θες και πώς την εννοείς, για να έχεις επάρκεια αγαθών στην αγορά για κάθε ενδεχόμενο και να μετατραπείς σε all inclusive, το οποίο δεν θα σου αποδίδει τίποτα στην τοπική οικονομία, τότε το πρόβλημα είναι ευρύτερο.
1: Αυτή μάλλον είναι η πολιτική μας. Να ξαναπώ αυτό που μου είχαν πει όταν με κάλεσαν στο Ιράν να διαλέξουμε περιοχές. Η εταιρεία που κράτησε ήταν μια κρατική εταιρεία που είχε στο μισό Ιράν όλη την περιουσία του Σάσι και των περιαυτών. Αεροπλάνα, αεροδρόμια, πετρέλαια, σιδηροδρόμους, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, το 50% της οικονομίας. Και εμείς τρέχαμε 7 μέρες και γυρίσαμε όλο το Ιράν για να βρούμε τοποθεσίες που να κάνουν για την ελαιοκομεία. Κάποια στιγμή που τόλμησα, γιατί και εγώ πηγαίνοντας σε άγνωστους ανθρώπους, με τόσα που γράφονται και στο ίντερνετ και λέγονται, λέω ρε παιδί μου, ας μην μιλήσω κλπ. Κάποια στιγμή σε ένα καθηγητή που με συνόδευε κάθε μέρα, του λέω ρε παιδί μου, καλά, τι συμβαίνει με εσάς. Έχετε το μισό Ιράν, τι θέλετε ακόμα σε τόσο ρίσκι επενδύσεις κλπ. Στο διαόλου τη μάνα που σε περισσότερες έπρεπε να, ενώ είχαν καλές συνθήκες κλιματολογικές, το έδαφος έπρεπε να το μεταπλάσουν. Και, λέει, δεν κατάλαβα, δεν είναι επιταγή δική μας της κυβέρνησης, της εταιρείας. Είναι επιταγή της κυβέρνησης να αυξήσουμε την επάρκειά μας σε φυτικά λάδια.
0: Έτσι.
1: Γιατί τα δολάρια δεν τρώγονται, το πετρέλαιο δεν τρώγεται.
0: Έτσι.
1: Και σε ένα αποκλεισμό ή σε ένα τυχαίο γεγονός θα ξεσκωθεί ο κόσμος. Τόσο απλά είναι. Τόσο απλά, τα έζησα. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα και για το προϊόν το δικό μας. Και υπάρχουν, ευτυχώς που υπάρχουν κάποια φωτεινά παραδείγματα και εδώ στην Κρήτη κλπ. Αλλά δεν φτάνουν αυτά. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μιλάμε για την άρδευση. Μιλάνε για κλιματικές αλλαγές. Την κλιματική αλλαγή, η οποία συνέβαινε, συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει, εξαρτάται από φυσικά φαινόμενα, κυρίως και όχι από όλα αυτά που λένε για να βγάλουν κάποια χρήματα.
0: Εντάξει, αλλά εγκρίνουν χιλιάδες πισίνες, με συγχωρείτε τώρα που το λέω.
1: Συμφωνούμε.
0: Σε Airbnb και ξενοδοχεία, δηλαδή.
1: Δείτε τι γίνεται στην Κίσα με τα ξενοδοχεία, αλλά και σε όλη την Κρήτη.
0: Σε όλη την Κρήτη.
1: Και από την άλλη μεριά έχουμε δύο λιμνοδεξαμενές, οι οποίες είναι, η μία δεν λειτουργήσε ποτέ, πληρώθηκαν τόσα εκατομμύρια, η άλλη λειτουργήσε μέχρι το 2011.
0: Εγκαινιάστηκε και καμπόσες φορές.
1: Το 26 από το 2011 και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό τι σημαίνει? Δεν τους ενδιαφέρει. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δείτε με το φράγμα του Βαρσαμιώτη, ένα φράγμα που άρχισε το 1993, που ο αείμνηστος Ψηλάκης τον έδιωξε από το Υπουργείο επειδή υποστήριζε το σύστημα των φραγμάτων του Σεμπρονιώτη. Άρχισε με 17 εκατομμύρια, έφτασε 43. Και είναι, μπορείτε να το φανταστείτε αυτό, ο νομός Χανίων, ίσως από τους πιο πλουσιότερους νομούς σε νερό στην Ελλάδα, να είναι σε, οι περισσότεροι δήμοι του ή όλοι, να είναι πέρυσι και πρόπερσι σε κατάσταση έκτασης ανάγκης. Και να μην είναι παραδείγματος χάρη το Λασίθι με 200 χιλιοστά. Καταλαβαίνετε που είμαστε.
0: Εγώ καταλαβαίνω, και η Μαρίνα καταλαβαίνει και εσείς καταλαβαίνετε, δεν ξέρω πόσο το έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος, κύριε Χατζουλάκη, και πόσο έχουμε αντιληφθεί, αυτό που κουβεντιάζουμε και προηγουμένως, τι είναι σοβαρό να συζητάμε στη δημόσια σφαίρα και τι δεν είναι άξιο λόγο να τα επαναλαμβάνουμε σε μια ίδια ατζέντα η οποία καταντά μυρικασμός ως συστημικά μέσα ενημέρωσης. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Χατζουλάκη, για τον χρόνο σας.
1: Είστε καλά,
0: πάρα
1: ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Και εγώ, ίσως τα είπαμε λίγο πιο έντονα, αλλά...
0: Είπαμε την αλήθεια, να είστε
1: υπάρχει
0: καλά.
1: Άλλος, ναι, υπάρχει άλλος τρόπος, δεν ξέρω. Ο κόσμος άρχισε να συνηθίζει στη μιζέρια. Δεν ξέρω, και αυτό είναι μια πολιτική συνειδητή. Δεν ξέρω. Έχω προβληματιστεί πάρα πολύ και βλέποντας αυτά που συμβαίνουν, δεν ξέρω. Όπως είπατε κι εσείς, ή θα φάνε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας αύριο.
0: Αν μας ενδιαφέρει. Μακδόναλτς θα τρώνε.
2: Θα καταγραφούν αυτοί οι προβληματισμοί σε ένα άλλο βιβλίο, κύριε Χαρτσουλάκη?
1: Κοιτάξτε, έχουν καταγραφεί.
2: Το ξέρουμε, το ξέρουμε.
1: Ποιος τα διαβάζει είναι το θέμα, ναι. Και ποιος... Εγώ έχω εμπειρίες. Τελικά, αντί να παίρνουν αυτά τα μηνύματα και να πούνε, ρε παιδί μου, ας ακούσαμε και μια άλλη γνώμη, κάτι είναι. Τελικά θεωρείσαι εχθρός. Το βλέπω εδώ στην τοπική μου κοινωνία. Το βλέπω σε... Όμως το θέμα είναι ότι ο Χαρτζουλάκης, τώρα περί αυτολογώ λίγο, ήταν από τους τρεις Έλληνες, εγώ, ο κύριος Κουμπούρης, στους 100 επιστήμονες και η κυρία Έφη Χριστοπούλου, που ήταν παρόντες εκεί πέρα οι ομιλητές, όχι οι ακροατές. Αυτόν πρέπει να λέει πολλά.
0: Πρέπει να σας ακούνε.
1: Όσους αλλά... θέλουν να καταλάβουν κάποια πράγματα.
0: Ναι, το θέμα είναι αυτό. Όλα είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
1: Από τη στιγμή που δεν τους ενδιαφέρει, εμείς θα συνεχίσουμε, εγώ τουλάχιστον, πάρα πολύ σαν και εμένα, να λέμε τα πράγματα όπως είναι, μήπως ευαισθητοποιηθούν κάποιοι άνθρωποι και αρχίσει και ο κόσμος, γιατί όλα αυτά πρέπει να ξεκινήσουν από κάτω. Δεν μπορεί την τελευταία στιγμή να έρχονται οι πολιτικοί και να λένε πράγματα ενώ έρχεται η καταστροφή. Mm-hmm. Καταστροφή τώρα καταλαβαίνετε. Ο ελαιοκομικός τομέας, αυτό που μας ενδιαφέρει σε πρώτη βάση, και ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος όσες χώρες τον εγκατέλειψαν εξαφανίστηκαν. Mm-hmm. Αυτά είναι διδάγματα της ιστορίας.
0: Δεν υπάρχει πατρίδα χωρίς πρωτογενή τομέα.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηδάκη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά, να μας τα λέτε. Γεια σας.

0: Τώρα πέρασε η ώρα. Πάω να την προλάβω.
1: Φεύγουμε κι εμείς, παιδιά. Έρχεται ο Περικλής ο Κουκλάκης.
0: Ναι. Και αύριο την ίδια ώρα, για να συνεχίσω, θα τα πούμε με χαρά.
1: Αύριο θα πούμε για το. Θα κάνουμε λογαριασμό. Τι πετύχαμε το χειμώνα.
0: Αμέτη μου, χαμέτη μου, το λέμε εμείς.
1: Μα δεν πήγα. Δεν πήρα μια θέση στον ΟΠΚΕΠΕ. Δεν πήρα μια θέση στα ΕΛΤΑ. Είμαστε ένα τίποτα, είμαστε. Το έχεις καταλάβει?
0: Θα το διαχειριστώ τώρα εγώ και θα σου απαντήσω αύριο.
1: Γεια σας τώρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη στη Βρετανία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μη θεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης.

0: σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο mail. Αναφερόμενο στον νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σεβίλου Βολουδάκη, αναφερόμενοι στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Δεν φοβάμαι καθόλου, ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου. Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκαταστάση. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεζότα κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
1: Ο καιρός.
0: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη. Η εκπομπή RGN είναι κοντά σας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης και εκπέμπουμε ζωντανά εδώ από το στούντιο των Χανίων. Με τη βοήθεια των καλών συναδέλφων, στον ήχο ο Μανώλης Παπαδάκης, στην γραμματιακή υποστήριξη η Γλυκερία Γρηγορίου, ενώ στην αναμετάδοση του σήματος από την ΕΡΤ Ηρακλείου μας ακούτε ζωντανά φυσικά σε όλο το νησί. Εκεί ο Δημήτρης Στατίγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στους ήχους και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα.

Διανύουμε το δεύτερο δεκαήμερο του Ιούλη, στο κέντρο, στη μέση του καλοκαιριού βρισκόμαστε, τουλάχιστον ημερολογιακά. Γιατί στην Κρήτη σίγουρα το καλοκαίρι κρατάει παραπάνω από ό,τι δείχνουν τα ημερολόγια, δηλαδή δεν μένουμε στον Αύγουστο και ο Σεπτέμβρης τίνει να είναι καλοκαιρινός μήνας, ακόμα και οι αρχές Οκτώβρη. Μην το ξεχνάμε, δεν το σπουδαιολογούμε καμιά φορά, αλλά νομίζω ότι εκεί είναι και το καλύτερο. Των διακοπών, της ξενιασιάς, της χαλάρωσης, γιατί ηρεμεί και ο τόπος από την πολύ μεγάλη συγκέντρωση κοινού, ειδικά στο πικ της σεζόν. Οπότε νομίζω ο Σεπτέμβρης ειδικά ότι είναι αμυγός καλοκαιρινός και αμυγός ξεκούραστος μήνας για όσους έχουν τη δυνατότητα. Ξεκινούν και τα σχολεία για τους γονείς, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια άλλη συνθήκη. Εν πάση περιπτώσει, να πω ότι στα καιρικά ευτυχώς έχουμε μια υποχώρηση του υδραργύρου σε σχέση με την πρόγνωση που είχαμε την Παρασκευή για 35 και 36 βαθμούς. Πάμε λίγο καλύτερα με 33 άρια σήμερα σαν μέγιστη θερμοκρασία. Έχει αρχίσει και ένας άνεμος βόρειο-ανατολικός ελαφρύς όμως μέχρι 3 μποφόρ που βοηθάει στο να έχουμε χαμηλά την μπάλα του υδραργύρου πάντα. Ομοίως και αύριο θα κινηθούμε στα ίδια μοτίβα μέχρι 32 βαθμούς. Τετάρτη έχουμε μια μικρή αύξηση και Πέμπτη, αλλά χωρίς να έχουμε κάτι το εντυπωσιακό, χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο και το έτσι ανησυχητικό ως προς τις θερμικές μεταβολές. Και ομοίως θα πάει σε όλη την Κρήτη το πράγμα. Μόνο στα νότια φαίνεται ότι έχουμε μια παραπάνω ένταση στις καιρικές συνθήκες και κυρίως στην περιοχή της Μεσαράς, στο Ηράκλειο, στα κεντρικά, εκεί τσιμπάει παραπάνω. Δίνει ένα έντονο τριήμερο που ακολουθεί με 37, 38, ίσως και 39 σε κάποιες περιπτώσεις και σε ορισμένες περιοχές. Αλλά και εκεί μαθημένα τα βουνά στα χιόνια, κυριολεκτικά και μεταφορικά, θα το παλέψουν. Από το Σαββατοκύριακο βέβαια βλέπω μια ένταση στους βορειάδες. Αρχίζει το μελτεμάκι, μπορεί. Θα δούμε πόσο θα μας επηρεάσει όσο περνάνε οι μέρες. Θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα συνολικά για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ακόμα δεν προλάβαμε βέβαια να μπει η εβδομάδα. Μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Μια χαρά όμως. Πολύ καλά.

Δευτέρα και 13 σήμερα, 13 του Ιούλη, και σήμερα είναι της οσίας Σάρας και των οσίων Ηλιοφώτων. Σάρα και Ηλιόφωτος, η τιμητική τους, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες, και σε όσους άλλους έχετε την τιμητική σας για κάποιο λόγο, είτε γενεθλιακά, είτε παιτιακά, οτιδήποτε και αν έχετε, χρόνια σας πολλά και να απολαύσετε τη μέρα και αυτή. Κάτι άλλο εξωσημείωτο να έχει καθιερωθεί με τις 13 του Ιούλη δεν βλέπω, έτσι σημαντικό ας πούμε, οπότε προχωράμε με τα δικά μας και όχι μόνο τα δικά μας και με όλο τον κόσμο. Δυστυχώς έχουμε το χειρότερο σενάριο να επιβεβαιώνεται, είχαμε παύση της των συνομιλιών, παύση της κεχηρίας και εκ νέου επιδρομές στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στο Ιράν, από τις αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις, αντεπιθέσεις και ανταπαντήσεις από την πλευρά των Ιρανών, και πάλι ένας ολόκληρος κόσμος να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, με την ανάσα κομμένη, με μια ανησυχία διάχυτη στο πώς συνεχίζεται η όλη διαδικασία εκεί, με τον πόλεμο που από ό,τι φαίνεται τελικά μένεται και δεν υπαναχωρεί. Και βέβαια όλο αυτό επηρεάζει χώρια από τους πληθυσμούς εκεί και το νηματοχυσία που γίνεται. Επηρεάζει και την παγκόσμια κατάσταση, με τις αγορές να είναι και πάλι σε πυρετό και σε διεργασίες πολύ περίεργες. Εκεί που είδαμε ξαφνικά, εκεί που είδαμε σταδιακά βασικά να πέφτουν και τα καύσιμα, να αρχίζει αυτή η υποχώρηση γενικώς στο ράλι τιμών που είχε σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Τώρα έχουμε ξαφνικά μία αλλαγή και πάλι της όλης κατάστασης. Θα έχουμε και άλλες συνέπειες όσο περνάνε οι μέρες. Δυστυχώς δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα και δεν είναι και κάτι που να φαίνεται στον ορίζοντα μία ημερομηνία ορόσημο, κάτι που να έχουμε σαν έτσι ελπίδα στον ορίζοντα.

Μάλιστα, εντός της χώρας έχουμε το νέο αυτό επίτευγμα από τη μεριά της ελληνικής αστυνομίας, καθώς έχουμε νέες συλλήψεις για την υπόθεση εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν το 2010. Έπειτα από 6 χρόνια και κάτι μήνες, από ό,τι φαίνεται έχουμε νεότερα δεδομένα, ενώ η σύλληψη δύο ανδρών που είχαμε δει την Παρασκευή έχει πλέον να έρχεται να προσθεθεί και άλλη μια σύλληψη, με διεθνές ένταλμα μάλιστα, στις Βρετανικές αρχές, η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στον εμπρισμό του κτηρίου, συνελήφθη στην περιοχή, στην ευρύτερη χώρα της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι στα χέρια των Βρετανικών αρχών, αστυνομικών, η 46χρονη, και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνουν όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας, να επιστρέψει στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί εδώ ενώπιον της δικαιοσύνης. Οι ελληνικές αστυνομικές αρχές και συγκεκριμένα το τμήμα που ανέλαβε την όλη διαχείριση, το τμήμα δίωξης ανθρωποκτονιών, ενημερώθηκαν ότι η 46χρονη συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία, όπου διέμενε μόνιμα με την οικογένειά της τα τελευταία 6 με 7 χρόνια, στην περιοχή του Μπράιτον, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Και οι πηγές λένε ότι όταν η ίδια πληροφορήθηκε ότι περιλαμβάνεται το όνομά της στη σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε από την ελληνική αστυνομία, είχε η ίδια επικοινωνήσει αυτοβούλως με τους αξιωματικούς της δίωξης, λέγοντας ότι είναι στην πρόθεσή της να επιστρέψει η ίδια αυτοβούλως στην Ελλάδα προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, να παραστεί σε οποιαδήποτε διαδικασία προβλεπόταν, και βέβαια δήλωνε αθώα σε πρώτη φάση προανακριτικά. Και τις προηγούμενες μέρες είχε αναφέρει ότι δεν διέθετε οικονομικά μέσα ώστε να ταξιδέψει. Βέβαια, οι ελληνικές αρχές είχαν ήδη εκδώσει το έντονο μας σύλληψης. Μετατράπηκε το εθνικό σε διεθνές όταν διαπιστώθηκε ότι όντως διέμεινε στη Μεγάλη Βρετανία. Και η Βρετανική αστυνομία έκανε τη σχετική διαδικασία, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο, ώστε να υπάρχουν οι διαδικασίες που θα την δρομολογήσουν στην έκδοσή της στη χώρα μας. Είναι μια υπόθεση η οποία προφανώς έχει συνταράξει. Είναι αδιανόητο το τι συνέβη τότε, τις δύσκολες αυτές ημέρες του 2010, με το κύμα οργής που υπήρχε από παντού τότε για τα βαριά οικονομικά μέτρα, για τη λιτότητα, να μεταφραζόταν σε κύμα οργής και στους δρόμους, στις πλατείες, στις διαδηλώσεις. Από εκεί πέρα όμως τίποτα από αυτά δεν δικαιολογεί το να κάνεις μια τέτοια πράξη εγκληματική, η οποία δυνητικά θα αφαιρούσε ζωή, και δυστυχώς αυτό έγινε, με τρεις νεκρούς να μετρά αυτή η αιματηρή ημέρα της 10ης Μαΐου του 2010, της 5ης Μαΐου, συγγνώμη, του 2010, 5-5 του 2010, με τρεις νεκρούς στο υποκατάστημα της Μαρφίν, στο κέντρο της πόλης των Αθηνών.

0: Λοιπόν, και όπως εδώ ξεκινάμε από τα Χανιά, θα κάνουμε και πάλι την ραδιογέφυρα με την ΕΡΤ Ηρακλείου, με την καλή συνάδελφο τη Φανή την Καλαθάκη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, καλημέρα Φανή.
1: Καλημέρα από το Ηράκλειο Περικλή.
0: Και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Η αλήθεια...
1: Με καλές ειδήσεις.
0: Καλά, αυτό μακάρι, αλλά δεν το βλέπω γενικά. Δύσκολο, δύσκολο κάθε εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα λίγο καλύτερα πάμε εμείς θερμοκρασιακά εδώ στα δυτικά, αλλά εσείς στα ανατολικά και δει στα κεντρικά του νομού Ηρακλή, νομίζω είναι λίγο πιο δύσκολα. Εκεί βλέπω στη Μεσαρά ότι θα πιάσει 38 εύκολα.
1: Ναι, το διάβασα και εγώ. Είναι από το πρωί δηλαδή που κυκλοφόρησα, γιατί τώρα είμαι ακόμα στο γραφείο, οπότε καταλαβαίνεις. Οι συνθήκες δεν είναι οι πραγματικές. Ναι, είναι αισθητή η άνοδος της θερμοκρασίας νομίζω και είναι κάτι που μας ζορίζει ήδη. Αν πάει κανείς βέβαια κινηθεί προς τη Μεσαρά, τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα, οπότε ας είναι προετοιμασμένοι με τα γνωστά. Ένα μπουκαλάκι νερό, ένα καπελάκι.
0: Υπάρχουν και ανεμιστήρα και τώρα τελευταία φορητά που κάνουν τη δουλειά τους. Κάτι
1: αυτό
0: γίνεται.
1: Είναι αλήθεια, το Περικλή. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει γεμίσει ο κόσμος. Το βλέπω τελευταία πάρα
0: πολύ. Τι να κάνει ο κόσμος, τι να κάνει. Προσπαθεί όπως μπορεί.
1: Η μετάλλια θέλει και κάποιο κόπο. Ενώ αυτά.
0: Και έχουν και καλύτερη απόδοση, ξέρεις.
1: Σίγουρα.
0: Πληρώνεις λίγο παραπάνω σε σχέση με μια απλή συμβατική φεντάλια, αλλά κάτι γίνεται, ειδικά σε δύσκολες στιγμές.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, δυστυχώς, να ξεκινήσω εγώ με το ότι έχουμε δυσάρεστη επικαιρότητα πρωινή. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο ακόμα στους δρόμους της περιοχής της ευρύτερης των Χανίων, στην διασταύρωση προς Αγίους Πάντες. Στο επί του Βουάκ είχαμε ένα θανατηφόρο τα ξημερώματα όταν ένας οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση του οχήματός του με ένα βαν, επαγγελματικό όχημα. Πλαγιομετωπικά αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Έχει συλληφθεί μάλιστα και ο οδηγός του οχήματος του Ιωταχή για την προανάκριση η οποία συνεχίζεται. Δυστυχώς βλέπουμε τελευταία ότι δεν το έχουμε ξεχάσει τελικά. Όσο λέγαμε ότι γίνονται έλεγχοι και ότι έχουμε πέσει σε σχέση με άλλες χρονιές στα ατυχήματα και δίστα δυστυχήματα, δυστυχώς βλέπουμε ότι και στα ανατολικά και στα δυτικά έτσι ο παραπάνω κόσμος, η ένταση στους δρόμους
1: νομίζω
0: και
1: εγώ ότι αυτό συμβάλλει στην αλλαγή της εικόνας. Περισσότερος κόσμος, τουρίστες που μπορεί να μην ξέρουν να οδηγούν σε αυτούς τους δρόμους που έχουμε εμείς εδώ, που μπορεί να πίνουν λίγο παραπάνω και προκαλούν ατυχήματα. Είχαμε και εμείς δύο ατυχήματα που ευτυχώς δεν είχαν θύματα τις τελευταίες, χθες ουσιαστικά. Το ένα ήταν αυτό που είδαμε στη Χερσόνησο, στο Περικλή, δεν ξέρω αν είδες τις εικόνες.
0: Καλά, σοκαριστικές εικόνες.
1: Ήταν πραγματικά σοκαριστικές εικόνες. Ένα αυτοκίνητο βγήκε από την παλιά Εθνική Οδό και μπήκε σε ένα παράδρομο εκεί στη Χερσόνησο. Και πήρε σβάρνα, πήρε παραμάζωμα μια σειρά από αυτοκίνητα τα οποία τα κατέστρεψε ολοσχερός αφού είχε προσκρούσει σε ένα δέντρο και αφού έκανε 2-3 τούμπες στον αέρα. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να έχει σκοτωθεί κάποιος.
0: Πραγματικά αυτό πήγα να πω ότι το αποτέλεσμα της όλης τρελής πορείας του αυτοκινήτου που βλέπουμε ότι έχει μετατραπεί και σε άμορφη μάζα τα σίδερα
1: από
0: το αυτοκίνητο που πραγματικά λες αποκλείεται. Πώς γίνεται να μην.
1: Το αποτέλεσμα ήταν αντιστρόφως ανάλογο.
0: Παράδοξο
1: δηλαδή.
0: Σε σχέση με την εικόνα
1: παράδοξο,
0: που βλέπεις από το αποτέλεσμα του.
1: Είχαμε μόνο δύο τραυματισμούς και ήταν και έτσι ελαφροί. Ο ένας ήταν του συνοδηγού του επίμαχου αυτοκινήτου και ο άλλος ενός ανθρώπου που βρισκόταν μέσα στο σταθμευμένο όχημά του και πραγματικά ένιωσε να πέφτει στο κεφάλι του ένα άλλο αυτοκίνητο. Μετά το αυτοκίνητο αυτό προσέκρουσε βέβαια σε μια περίφραξη, σε μια μάντρα αυτοκινήτων νοικιαζόμενων που ήταν απέναντι. Δηλαδή δεν σταμάτησε έτσι εύκολα αυτή η πορεία. Έγινε επικράτησε βέβαια πανικός. Έτρεξε ο κόσμος εκεί να δει τι έγινε. Έχει συλληφθεί ο οδηγός, τουρίστας, με κατανάλωση αλκοόλ παραπάνω από την επιτρεπτή.
0: Σύμφωνα
1: με το αλκοόλ τεστ, ήταν κάτι που έτσι και το φανταζόμασταν. Και θα πάει για τα περαιτέρω. Τώρα, όλα αυτά τα αυτοκίνητα που καταστράφηκαν, δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζει κανείς που του συμβαίνει έτσι ξαφνικά.
0: Αλλά σίγουρα, δεν το συζητώ. Αλλά μπροστά στο να θερνούσαμε θύματα στην ανθρώπινη ζωή, πραγματικά δεν το συζητώ. Ότι είναι σοκαριστικό μεν. Απ' την άλλη, λες ευτυχώς που δεν ήμουν μέσα ή ευτυχώς που ενώ ήμουν μέσα αυτός που λες το σταθμευμένο και παρόλο ότι πέρασε ένα αμάξι πάνω το αμάξι μου, γιατί αυτό έγινε. Είμαι εδώ και ζω και τα διηγούμε. Εντάξει, αδιανόητο πραγματικά και δεν ξέρω και πώς έγινε. Δεν καταλαβαίνω ενώ εφόσον υπάρχουν μπάρες προστατευτικές εκεί, θα μου πεις ότι ήταν στον παράδρομο.
1: Ήταν στην είσοδο του παράδρομου.
0: Α, γι' αυτό
1: ήταν. Δηλαδή, ναι, είχε χώρο να μπει. Δεν υπήρχε κάποιο τείχος προστασίας σε εκείνο το σημείο. Το αμάξι μπήκε στον παράδρομο, προσέκρουσε στο δέντρο και από εκεί άρχισε να παίρνει τις τούμπες στον αέρα.
0: Για να γίνει αυτό, φαντάζομαι ότι υπήρχε και αυξημένη ταχύτητα. Δεν δικαιολογείται αλλιώς.
1: Και έφερε τον έλεγχο και έτρεχε και έγινε όλο αυτό που έγινε. Και είχαμε κι άλλο ένα τροχαίο στις Μοίρες. Πάλι ένας τουρίστας, ένας Γερμανός, έκανε μια, μια παράνομη τιμονιά για να στρίψει να μπει σε ένα βενζινάδικο. Έκοψε την πορεία μιας μηχανής που οδηγούσε ένας άντρας 27 χρονών. Έτσι προσέκρουσε η μηχανή πάνω στο αυτοκίνητο και ο 27χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα αντίληψης θεραπείας του Παγνή, σοβαρή κατάσταση. Μετά από αυτό έχει βασιληφθεί ο οδηγός και αντιμετωπίζει και κακουργηματικές διώξεις μάλιστα.
0: Εντάξει,
1: οπότε προσοχή, πολύ προσοχή, όλο ένα και περισσότεροι αυτές τις μέρες ειδικά και αυτό το καλοκαίρι δηλαδή, γιατί έχουμε δει πολλές φορές ατυχήματα και δυστυχήματα που προκαλούν οι επισκέπτες μας, οι τουρίστες, γιατί υπάρχουν διαφορές, για παράδειγμα, στα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από χώρα σε χώρα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν χώρες, ας πούμε, που θυμάμαι περιστατικά τέτοια παλιότερα, που δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες στις εθνικές οδούς για τις προσπεράσεις. Υπάρχουν μικρές διαφορές. Επίσης, οι δρόμοι
0: έχουμε
1: μας και εμείς είναι
0: αυτό, έχουμε και εμείς στραβά με την κακή ποιότητα των δρόμων.
1: Είναι δύσκολοι. Εμείς ως οδηγοί δεν είμαστε και οι καλύτεροι.
0: Ναι.
1: Και δεν με τις σημάνσεις. Τους κανόνες.
0: Έτσι,
1: οπότε
0: σωστά.
1: Είναι πολύ εύκολο να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Η προσοχή μας λίγο πιο τεταμένη, ακόμα πιο τεταμένη τώρα το καλοκαίρι. Γιατί είναι και η κίνηση πολύ μεγάλη. Είναι οι γουρούνες, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, τα τετράτροχα τα μεγάλα βέβαια.
1: Εσχάτως είναι τα πατίνια, όχι στις εθνικές βέβαια, αλλά τα παίρνουν και αυτά οι τουρίστες.
0: Γενικά νομίζω θέλει προσοχή και...
1: Γενικά να κάτσουμε σπίτι μας.
0: Καλά, ναι, είναι και αυτό μια άποψη, αλλά εν πάση περιπτώσει το ζήτημα είναι και τουλάχιστον και εμείς όσο μπορούμε, γιατί το απρόβλεπτο, τον τρίτο άνθρωπο, το δεύτερο όχημα δεν μπορείς να το προβλέψεις τι ακριβώς μπορεί να γίνει, τουλάχιστον να τηρήσουμε και εμείς μια χαλαρότητα στην ταχύτητα, το βασικό που μπορούμε να κάνουμε, να μην έχουμε αυτή την ένταση που έχουμε ως συνήθως. Έτσι ώστε να μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον όποιο κίνδυνο, την όποια κατάσταση δύσκολη μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Τουλάχιστον αυτό, δηλαδή λίγο χαλαρότερα τον γκάζι, ας αφήσουμε λίγο τον γκάζι παραπάνω. Μα το παλιό ρητό που λέει ότι βιάζομαι, γι' αυτό πηγαίνω σιγά, νομίζω ότι ταιριάζει γάντι σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε και όμως και άλλα και δικαστικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχει αυτή η ιστορία της περασμένης εβδομάδας με τις δύο γυναίκες από την Ρωσία και την Ρουμανία, αν θυμάσαι, με την Ρουμάνα να κόβει με μπαλτά, να βασανίζει, να κλειδώνει μέσα στο σπίτι, να δένει την πόρτα με ένα καλώδιο, να τη χτυπάει μια 55χρονη Ρωσίδα μάλλον και να της κόβει τελικά τα μαλλιά με μπαλτά και να τραβάει όλα αυτά τα βασανιστήρια σε βίντεο που με το κινητό της το στείνει κανονικά. Η ίδια προκαλεί όλα αυτά που προκαλεί η γυναίκα, χαμογελάει, απολαμβάνει και με ένα παράδοξο τρόπο θυμίζω ότι βρέθηκε αυτό το βιντεοληπτικό υλικό στα χέρια μιας άλλης γυναίκας, η οποία το πήρε στην αστυνομία.
0: Και
1: από εκεί ξεκίνησε να ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι. Τώρα, η 42χρονη μαθαίνουμε ότι νοσηλεύτηκε την περασμένη εβδομάδα στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου, γιατί ήταν σε συνεχή παροξυσμό όλο αυτό το διάστημα. Πήρε εξιτήριο όμως, επέστρεψε στα κρατητήρια, είχε εκδοθεί και το ένταλμα σύλληψής της. Έχουμε τις διώξεις και τώρα σήμερα θα πάει στην ανακρίτρια μαζί με τον σύντροφό της, έναν 61 ετών άντρα, ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου συνέβαιναν όλα αυτά που συνέβαιναν και έχει περιληφθεί και αυτό στη δικογραφία. Οπότε αυτό περιμένουμε τώρα, να δούμε τι θα αποφασίσει η ανακρίτρια για αυτό. Είναι πραγματικά σοκαριστική η σκηνή που είδαμε.
0: Εντάξει, το βίντεο είναι...
1: Ναι.
0: Σοκαριστικό από τη μία, θλιβερό από την άλλη, γιατί μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος γενικά στην παράνοια του, ξέρω εγώ.
1: Και μια γυναίκα που φαινόταν στο βίντεο ήταν και ανήμπορη να αντιδράσει,
0: ναι.
1: Για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε,
0: ναι.
1: Ήταν φόβος, ήταν κάτι άλλο, πάντως ήταν ανήμπορη και εκείνη πραγματικά έπαιζε με τη ζωή της και με την ψυχολογία της.
0: Και πάλι καλά που στη γυναίκα που βρέθηκε το βίντεο, το βιντεοληπτικό υλικό ολόκληρο, που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να το πάει στις αρχές και τουλάχιστον τώρα δεν έχουν κάτι χειρότερο να συζητάνε.
1: Και να βρουν το πρόσωπο που ήταν στο βίντεο, δεν ήταν γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς της.
0: Ναι.
1: Το έψαχναν, και το εντόπισαν στο δρόμο αυτό το άτομο και ξεκίνησε όλη η ιστορία.
0: Πάλι καλά, πάλι καλά. Που δεν έχουμε χειρότερη κατάληξη, εννοώ το πάλι καλά, έτσι, φυσικά.
1: Δεν το συζητάω, δεν το συζητάω. Λοιπόν, και τώρα έχουμε και μια κινητοποίηση σήμερα, Περικλή, εδώ μία ακόμα κινητοποίηση εκεί έξω από την δομή που έχει αποφασιστεί πια, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού μετανάστευσης του κυρίου Θανάση Πλεύρη, έχει αποφασιστεί ότι θα είναι αυτό το κτίριο στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, οι παλιές αποθήκες Σκουλούδη, θα είναι εκεί ο χώρος αυτός. Θυμίζω ότι έγινε ένας έλεγχος μετά από παραπομπή από τους κατοίκους στο Δήμο, έγινε ένας έλεγχος από την πολεοδομία, βρέθηκαν μια σειρά από παραβάσεις πολεοδομικές και ελλείψεις που έχει αυτό το κτίριο, που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση, με τον περιβάλλοντα χώρο, με την αποχέτευση, με πολλά ζητήματα τέλος πάντων πολεοδομικά. Παρόλα αυτά, το Υπουργείο εμένει ότι αυτός είναι ο χώρος και θεωρείται.
0: Προκρίνεται ως καταλληλότερη λύση αυτή τη στιγμή, έτσι, δεδομένη τη πίεση που θα υπάρχει και υπάρχει ήδη στη διαχείριση περιστατικών. Οπότε φαντάζομαι ότι εξού και εμένουν.
1: Και μάλλον τώρα έχει γίνει και μια μικρή παύση, γιατί είχαμε το προηγούμενο διάστημα κακές καιρικές συνθήκες και δεν είχαμε τόσο.
0: Ναι, στις αφήξεις εννοείς, ναι, φυσικά.
1: Αλλά αυτές όμως έχουν αρχίσει πάλι και αυτό ακριβώς θα πάει έτσι.
0: Και κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα έχουμε ακόμα ένα κύμα μεγάλο μετανάστευση από τις ακτές της Λιβύης προς τη χώρα μας και προς την περιοχή μας.
1: Γιατί είμαστε όχι κανένα το αποκλεί, είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει.
0: Ναι, ότι την αυξημένη ένταση αυτό εννοώ. Γιατί τώρα πηγαίνουμε όντως με μερικές βάρκες ανά εβδομάδα, αλλά κανείς δεν σου λέει ότι δεν θα φτάσουν πάλι σε αριθμούς και σε αφήξεις του περσινού έτους, που ήταν πραγματικά με αμύωτη ένταση. Και είναι ζήτημα όντως αυτό τεράστιο. Βέβαια και, η διαμαρτυρία που θα γίνει σήμερα.
1: Θα γίνει σε εκείνο το σημείο. Έγινε και άλλη μία την Κυριακή, χθες δηλαδή το απόγευμα. Περίπου 100 άτομα ήταν εκεί και κάτι παραπάνω. Χωρίς να κλείσουν το δρόμο, έκαναν τη διαμαρτυρία τους. Αυτό θα κάνουν και σήμερα. Στις 7 το απόγευμα. Η κυκλοφορία, ξαναλέω, θα διεξάγεται κανονικά. Παρ' όλα αυτά, οι κάτοικοι δεν το βάζουν κάτω, διεκδικούν και συναντήσεις και με το Δήμο και με οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα, για να μην γίνει αυτή η δημιουργία της δομής εκεί. Εξίσου αποφασιστική όμως είναι και από το Υπουργείο, οπότε πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι έτσι μια μάχη με τα μάτια μας μπροστά, αλλά
0: νομίζω ότι ελκυστεί αυτό το ότι τραβάει ο καθένας. Ναι, εντάξει, μεγάλη ζήτηση τώρα για το τι σημαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μία δομή στο Ηράκλειο χρειάζεται. Το θέμα έχει λυθεί εδώ και καιρό. Ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστικά από τη δική σας την πλευρά εκεί στα Χανιά. Από εμάς είχε αποδεχτεί πάρα πολύ δύσκολο.
0: Έκανε κάτι και πήγε, κάποια στιγμή κάτι να πήγε να γίνει. Όχι από, όχι από πολίτες απλούς, από θεσμικούς παράγοντες. Αλλά τέλος πάντων, περασμένα ξεχασμένα. Αυτά καταλαβαίνεις πως πάνε όταν λύνονται. Έχει δημιουργηθεί η δομή, δηλαδή έχει φτιαχτεί στα πρότυπα όπως θέλει το Υπουργείο. Διαχειρίζονται καλύτερα τις διαδικασίες σε σχέση με πριν, που ήταν ένα μόνιμος αγώνας μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας, της Αναπτυξιακής εκεί, του Λιμεναρχείου, του Λιμενικού Σώματος, το πώς θα τα καταφέρουν. Τώρα νομίζω πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια, κανείς δεν εγγυάται αν έχουμε μεγάλη ένταση και άφηξη κατά χιλιάδες των μεταναστών.
1: Κοίταξε,
0: ότι δεν θα έχουν πάλι ζόρι.
1: Ρολάρει και προχωράει η μεταφορά τους σε άλλα κέντρα της υπόλοιπης χώρας και δεν είναι στάσιμα τα πράγματα, νομίζω θα κυλάνε κανονικά και ελπίζω δηλαδή κιόλας. Ναι. Αλλά νομίζω ότι θα είναι έτσι. Μακάρι να γίνει και στο Ηράκλειο αυτό, για να μην μένουν οι άνθρωποι αυτές τις μέρες που μένουν σε αυτόν τον εντελώς ακατάλληλο χώρο που είναι στο λιμάνι.
0: Είναι σε άθλιες συνθήκες τώρα από άνθρωπους.
1: Πραγματικά όμως άθλιες, δηλαδή αν έμπαινε κανείς μέσα, εγώ έχω μπει και έχω προσωπική άποψη, δεν είναι χώρος για να μένει κανένας άνθρωπος, ούτε ζώο δεν θα έβαζε εγώ εκεί μέσα.
0: Εντελώς ακατάλληλο σημείο, όχι μόνο για τις συνθήκες διαβίωσης και προσωρινής παραμονής, αλλά γενικότερα και από άποψη ασφάλειας, από άποψη εικόνας και λειτουργίας της πόλης.
1: Είναι μέσα στο πάρκινγκ, μέσα κέντρο, στο χώρο στάθμισης.
0: Ακριβώς, τώρα εντάξει, τι να λέμε.
1: Ναι, και επίσης υπάρχουν και τα ασφαλιστικά μέτρα από την πλευρά του όλη και έτσι κι αλλιώς μέσα στις 30 Ιουλίου. Πρέπει να,
0: ναι,
1: πρέπει να έχει αδειάσει αυτός ο χώρος, γιατί ο ιδιώτης που έχει το λιμάνι τον θέλει. Οπότε τα πράγματα σφίγγουν και θα δούμε εξελίξεις πολύ σύντομα.
0: Είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στα Ανατολικά, καλημέρα στο Ηράκλειο. Συνεχίζουμε εμείς.

0: Λοιπόν, και μεταφερόμαστε επιτόπου σε συνεντευξιακό περιβάλλον, όπως λέμε το αντίστοιχο διαφημιστικό. Ομοίως πάμε τώρα στο συνεντευξιακό και ευτυχώς που είναι καλοκαίρι και έτσι λίγο σιγά σιγά. Για κάποιους δεν είναι οι υποχρεώσεις πιο λίγες, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω την ευκαιρία να είναι λίγο πιο χαλαροί κάποιοι άνθρωποι στο ωράριο το δικό μου, οπότε έρχονται από κοντά και τα λέμε. Και έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μια από τις πρώτες συνεντεύξεις εδώ του νέου αντιπεριφερειάρχη του Χανιώτη Περιφερειακού Συμβούλου, του κυρίου Σπύρου Παλαντίνου. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα. Η τιμή είναι δική μου.
0: Πώς είμαστε?
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Σιδεροκέφαλος που λένε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα μου χρειαστεί ευχή.
0: Και είναι μια ουσιαστικά, όπως λέμε, αντιδημαρχία, αντίστοιχη, αντιπεριφερειακή βασιλετώση ιδιότητα της διασύνδεσης αυτής του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό?
1: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση.
0: Τι σημαίνει? Στο πρώτο επίπεδο καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει και το πόσο σωστό είναι να υπάρχει μια τόσο σύγχρονη ιδιότητα, αλλά...
1: Μια αντιπεριφέρεια αφορά σε όλο το νησί, καταρχάς. Είναι μια αντιπεριφέρεια που αφορά όλη την περιφέρεια Κρήτης.
0: Είναι θεματική.
1: Είναι θεματική και το συγκεκριμένο αντικείμενο έχει να κάνει με τη διασύνδεση που κατά μένα είναι και ένα από τα μεγαλύτερα ανέκδοτα που κυκλοφορούν στο. Είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι.
1: Γιατί έχουμε ακούσει τόσα πράγματα ότι όλοι και κάτι κάνουμε, όλοι κάτι γίνεται. Όμως είναι τέτοια η οπτική που πρέπει να δώσουμε ακόμα περισσότερο πάθος, γιατί πρέπει να καταφέρουμε να τα φέρουμε. Mm-hmm. Να φέρουμε κοντά τον πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα, και είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και τα οποία αυτή την εποχή το κάνουν πιο αναγκαίο από ποτέ. Επίσης είναι και το ότι το αντικείμενο μου από πριν ήταν ούτως ή άλλως αυτό, οπότε απλά αναβαθμίζεται το χαρτοφυλάκιο, και θεωρώ ότι και η αναβάθμιση μου τονίζει και το κατά πόσο και ο Περιφερειάρχης θέλει να επιτύχει αυτό το εγχείρημα και κατά πόσο δίνει τη βάση και στη γαστρονομική περιφέρεια, που φέτος είμαστε γαστρονομική περιφέρεια για το 2026, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης, και πάμε για τον ορίζοντα του να γίνουμε παγκόσμια γαστρονομική περιφέρεια το 2030.
0: Δηλαδή πολύ ωραίος στόχος αυτός.
1: Ναι, οπότε η αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου συνδυάζεται άμεσα και με το στόχο του να καταθέσουμε το φάκελο για να πάμε σε γαστρονομική περιφέρεια του κόσμου,
0: παγκόσμια.
1: Για το 2030. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο εγχείρημα, πολύ διαφορετικό από αυτό που υλοποιούμε σήμερα.
0: Η Κρήτη ούτως ή άλλως, δηλαδή, άπαξ και κάποιος έτσι φανταστεί λίγο το ότι εσωκλεί όλος αυτός ο κόσμος που έχει, είτε το φυσικό της σκάλος, είτε οι τομείς δραστηριότητας των Κρητικών. Νομίζω ότι μοιραία πάμε σε αυτό. Δηλαδή, και τώρα που βλέπουμε τον τουρισμό να κινείται σε εναλλακτικές επιλογές, νομίζω ότι είναι. Η διασύνδεση, το ότι από το πρωτογενές προϊόν, την παραγωγή που κάνουμε, είτε στο γάλα, είτε στο λάδι, είτε σε όλα αυτά τα πολύ πλούσια τοπικά έτσι, παράγωγα, με τον τουρισμό, με όσους έρχονται για να τα απολαύσουν, να τα ζήσουν, να δουν πώς γίνεται η διαδικασία, είναι μια τάση. Οπότε αυτό κάπως και πρέπει να γίνει, φαντάζομαι, με όρους ασφάλειας και ανάπτυξης συγκεκριμένους.
1: Κοίτα, το βασικό είναι ότι σίγουρα είμαστε μια γαστρονομική περιφέρεια. Αυτό φαίνεται πολύ έντονα και στη ζυγαριά τη δικιά μου που...
0: και ολανών μας θέλω να δω.
1: Είμαστε μια γαστρονομική περιφέρεια και αυτό φάνηκε πάρα πολύ έντονα και στην κατάθεση του φακέλου που κάναμε για τη γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης. Όταν άλλες περιφέρειες για να γίνουν γαστρονομικές κατέθεσαν προτάσεις με 6 φορείς με το ζόρι και υλοποίησαν δράσεις που υλοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο project, ενώ εμείς απλά εντάξαμε μέσα με ευκολία 40 φορείς.
0: Ούτως ή άλλως κάνουν κάτι.
1: Ούτως ή άλλως γίνονταν οι δράσεις και απλά ενταχθήκαν και πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα γίναμε γαστρονομική περιφέρεια και τρέχουμε ένα επιτυχημένο project σήμερα, το οποίο θα μπορούσε να είναι διπλάσιο, τριπλάσιο ή πολλαπλάσιο, τέλος πάντων, από το μέγεθος που έχουμε καταθέσει εμείς. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξουν συνέργειες, πρέπει να υπάρξουν άλλες προοπτικές για να πούμε για την παγκόσμια γαστρονομική περιφέρεια, τα οποία. Πήραμε τώρα τη βάση και θα δουλέψουμε ούτως ώστε να καταφέρουμε να επιτύχουμε το επόμενο στάδιο. Για μένα, εκτός του ότι είμαστε μια γαστρονομική περιφέρεια, το βασικό πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του τουρισμού εδώ πέρα ήρθε τόσο άναρχα, και αυτό φαίνεται φυσικά και στις αποτελέσματα και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε να διαχειριστούμε. Αλλά όταν ήρθαν οι πρώτοι τουρίστες, όπως λέει και ο φίλος μου Χάσικος στο Ρέθυμνο, ντραπήκαμε να τους δείξουμε τα βλήτα και τους χοχλιούς του μπουριστούς. Και τους φέραμε γαλλική κουζίνα, τους φέραμε κουζίνα που ήταν πιο κοντά στον τόπο τους, ούτως ώστε να φανούμε κι εμείς Ευρωπαίοι, ας το πούμε. Και σήμερα ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό, καθώς δεν αναλώνουμε όπως πρέπει τα τοπικά προϊόντα, τα οποία είναι χρυσάφι εδώ στον τόπο μας, παρά αναλώνουμε εισαγόμενα προϊόντα τα οποία φέρνουν και μια κουλτούρα εξωτερικού. Δηλαδή, το βασικό που μου λένε ότι γιατί έχουμε βούτυρο, ας πούμε, Δανίας.
0: Πολύ, πολύ σωστό είναι αυτό και θα έκανα την επόμενη ερώτηση. Ειδικά γιατί στα έχουμε... Ολυμπιακού Ιωσήφου βλέπουμε προϊόντα τα οποία είναι εκτός χώρας, ούτε καν εκτός. Όχι απλά εκτός Κρήτης εννοώ.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι που έχει αλλάξει πάρα πολύ γιατί αλλάζει και ο τουρίστας. Δηλαδή οι Gen Z, οι καινούργιες γενιές αναζητούν πλέον. Έχουν πάρα πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά στα ταξίδια τους. Παρατηρούμε ότι ας πούμε ένα τεράστιο ποσοστό αναζητά τον προορισμό που θα ταξιδέψει. Ανάλογα με την εμπειρία που μπορούν να πάρει από εκεί, αναζητάνε την αυθεντικότητα, αναζητάνε ιδιαίτερες γεύσεις, θέλουν να δουν επισκέψιμους χώρους, θέλουν να κάνουν βιωματικές ξαναργήσεις και ξεφεύγουν λίγο από το μοντέλο ήλιος θάλασσα που ήταν ο τουρισμός μέχρι σήμερα. Όχι ότι φεύγει αυτό το μοντέλο, αλλά
0: οι
1: καινούργοι που έρχονται πλέον κάνουν αναζητήσεις. Και αυτό που μου λέγανε και οι ξενοδόχοι προχτές είναι ότι ουσιαστικά τώρα είναι που η περίοδος που και τα ξενοδοχεία βάζουν και στα μενού τους τα κριτικά προϊόντα, βάζουν κριτικές γεύσεις, προσπαθούν όχι μόνο τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, γιατί τα ζητάει ο πελάτης. Ο πελάτης πάντα κάνει το κουμάντο. Δηλαδή, όταν ο πελάτης το ζητήσει, είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Όταν ο πελάτης δεν το κρίνει απαιτητό, προφανώς είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο.
0: Εντάξει, εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα, γιατί είναι μια μεγάλη αγορά ή μια μεγάλη. Το πώς επιβάλλει εννοώ μια τεράστια ζήτηση μαζικού προϊόντος, ενός μαζικοποιημένου τουρισμού που τίνει να γίνει και υπερτουρισμός, δεν είναι πάντα εκεί. Αλλά ναι, πλέον τα χαρακτηριστικά είναι πολύ συγκεκριμένα, διότι είναι και ο τόπος που τα έλκει.
1: Κοίτα, καταρχάς, εντάξει, σίγουρα το κομμάτι του. Το πώς θα μπουν τα προϊόντα στα ξενοδοχεία και τα λοιπά, σου λέω, είναι ο πελάτης που κάνει που δίνει το τελικό πρόσταγμα και μπαίνουν πάρα πολύ καινούργιοι όροι όπως είναι η ανθεκτικότητα,
0: ναι,
1: η βιωσιμότητα.
0: Φωστά.
1: Τώρα μην πάμε να τα αναλύσουμε όλα γιατί πάνε πολύ πιο μακριά και όλοι αυτοί οι όροι θα οδηγήσουν το τουριστικό προϊόν για τα επόμενα χρόνια, οπότε θα καταλήξουμε πιο εύκολα να κάνουμε κινήσεις που τα προηγούμενα χρόνια ήταν αδύνατες λόγω του κόστους που συνεχώς βρισκόταν μπροστά μας. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε λόγω του κόστους, δεν μπορούμε να αγοράσουμε λόγω της κατακαιρματισμένης αγοράς και του logistics κτλ. Οπότε θεωρώ ότι θα έχουμε καλύτερα από τα αποτελέσματα μέχρι το 2030, όπου και θα έχουμε και
0: το στόχο αυτό. Οι προκλήσεις οι υπόλοιπες που έχει αυτή η θέση, προσωπικές δεν ρωτάω καν, διότι φαντάζομαι ότι έχεις. Και παίρνω πολύ γρήγορα τον ελληνικό, διότι έχουμε μια επαφή τελευταία, ούτως ή άλλως. Αλλά το ότι πρέπει να είσαι σε 15 μέρη ταυτόχρονα, εντάξει, αυτό είναι λίγο πολύ τετριμένο να το λέμε.
1: Κοίτα, για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει συγκεκριμένη θέση είναι ότι δεν έχει ένα οργανωμένο χαρτοφυλάκιο το οποίο να υπάρχει ήδη. Ναι. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας στρατηγικός σχεδιασμός και ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός, οι οποίοι πρέπει να κουμπώσουν σήμερα στα ήδη υπάρχοντα. Ουσιαστικά θα πατήσουμε πάνω στο σχεδιασμό που έκανε η Περιφέρεια Κρήτης με τη διάκριση της γαστρονομικής περιφέρειας. Mm-hmm. Δημιούργησε ένα στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο αφορά στον κριτικό διατροφικό πολιτισμό. Εκεί πάνω θα πατήσουμε και είναι δράσεις οι οποίες πάνε και μέχρι το 2030 και στις οποίες θα πρέπει να βρούμε και χρηματοδότηση στο άμεσο μέλλον. Και θα προσπαθήσουμε να δείξουμε αυτό ακριβώς. Δηλαδή, κριτικός διατροφικός πολιτισμός δεν είναι μόνο τα προϊόντα μας, είναι όλη αυτή η κουλτούρα που έχουμε γύρω από το φαγητό. Είναι το πώς παράγεται το τυρί, ποιος το παράγει, με ποια διαδικασία, η κουλτούρα του ότι εμείς τρώμε όλοι μαζί στο τραπέζι, το οποίο είναι ένα μοναδικό στοιχείο ευζοίας. Δείχνουν όλες οι μελέτες ότι η καλή ευζοία κρίνεται πάρα πολύ από το ότι εμείς τρώμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, ενώ στις βόρειες χώρες, ας πούμε, τρώνε μόνοι τους.
0: Ναι, μεμονωμένα. Άλλες ώρες και άλλες καταστάσεις.
1: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Όλα αυτά τα στοιχεία που περιλαμβάνει λοιπόν ο κριτικός διατροφικός πολιτισμός θα προσπαθήσουμε να τα αναδείξουμε και να τα κάνουμε ένα κομμάτι προβολής όλης της κουλτούρας μας που θα προσελκύσει και πλέον κόσμο.
0: Μπαίνει στη διαδικασία να δείξει αυτή η θέση και λίγο και τη στόχευση συνολικά, ας πούμε, γιατί είναι μεν η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τριτογενή, η παραγωγή με τον τουρισμό, αλλά έχουν και οι δύο αυτοί τομείς έχουν τις πολύ μεγάλες δυσκολίες τους. Δηλαδή, είτε ο τουρισμός είτε η έλλειψη υποδομών για να χτίσει ένα καλό τουριστικό αποτέλεσμα και αντικείμενο, είτε τα ζόρια με την παραγωγή και τα βλέπουμε τελευταία συνολικά τα όσα αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Μπαίνει στη διαδικασία η θέση να δείξει κατευθύνσεις ή παρατηρήσεις για να βελτιωθούν όλα αυτά.
1: Το πρόβλημα είναι ότι καταρχώς ο υπερτουρισμός είναι βαρύ σαν έλεγχο.
0: Ναι,
1: γιατί
0: εντάξει,
1: έχουμε συγκεντρωμένο τουρισμό, ναι, σε κάποια πολύ συγκεκριμένα σημεία.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι αυτό ότι ο τουρίστας που αναζητά να πάει στο Μπάλο ή στο Ελαφωνίσι ή στο κέντρο, δεν ξέρω εγώ, πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να τον μοιράσουμε και στην ενδοχώρα, ούτως ώστε να πετύχουμε και την αποσυμφόρηση των σημείων που ήδη είναι πάρα πολύ επιβαρημένα με τον, τα λέμε υπερτουριστικά ας πούμε, αλλά και να ενισχύσουμε την οικονομία της ενδοχώρας. Γιατί πρέπει να υπάρχει και μια ίση κατανομή των, των πόρων και των εσόδων. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό η Κρήτη να αποκτήσει ένα επίσης πολύ δυνατό κορυφαίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πλέον το μοντέλο ήλιος θάλασσα το έχουν και άλλοι, οι οποίοι είναι πιο φθηνοί. Και όταν κάποιος ενδιαφέρεται μόνο για ήλιο και για θάλασσα, απλά θα κοιτάξει τιμή, δεν θα κοιτάξει κάτι άλλο. Οπότε θα πρέπει να ξεφύγουμε λίγο και από όλο αυτό το μοντέλο, το οποίο είναι πολύ κλειστό όσον αφορά τις διακοπές. Δεν είμαστε πλέον ένας φθηνός προορισμός, δεν είμαστε πλέον μια αγορά η οποία έρχονται τουρίστες, επισκέπτες, έρχονται με μια χαμηλή τιμή, απολαμβάνουν μια εβδομάδα διακοπές και φεύγουν. Έχει αλλάξει και το πώς αναζητούν τις διακοπές, έχει αλλάξει και οι ημέρες, βλέπουμε, και αλλάζουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Ήδη,
0: η διάρκεια
1: η διάρκεια έχει μειωθεί και αυτή κατά πολύ, καθώς οι νέες γενιές δεν πάνε στο μοντέλο του 7 ημέρου σε ένα κλειστό ξενοδοχείο. Θα μείνουν 3 μέρες στα Χανιά, 3 μέρες στο Ηράκλειο, 3 μέρες στο Λασίθι ή και σε ένα άλλο νησί. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να αφομοιώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που παίρνουμε και από τις μελέτες και από τις έρευνες και τα αποτελέσματα που έχουμε, και να τα αξιοποιήσουμε σωστά, να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που η χώρα μας και μάλλον ο τόπος μας εδώ πέρα περιφερειακά εμείς θα μπορέσουμε να το αναδείξουμε και να συνεχίσουμε να έχουμε τουρισμό για το υπόλοιπο διάστημα.
0: Και φαντάζομαι θα είναι και κρίσιμο στο κομμάτι των υποδομών και το ότι έρχεται με πολύ γρήγορο ρυθμό και σε πολύ κοντινό διάστημα το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, έτσι, Βεδιάδος, στο Ηράκλειο, το οποίο θα φέρει παραπάνω
1: πτήσεις. Και όλο αυτό το κομμάτι της διασύνδεσης που λέμε και του τουρισμού θα πρέπει να λάβει υπόψη της πάρα πολύ και πρακτικές όπως είναι η γενετική γεωργία, να εξοικονομούμε τους πόρους, να χρησιμοποιούμε και τα ξενοδοχεία καλύτερα περιβαλλοντικά στοιχεία, να δείχνουν καλύτερα περιβαλλοντικά στοιχεία. Πρέπει να προσέξουμε τον τόπο μας, να προσέξουμε τις υποδομές μας, να δούμε πώς θα καταφέρουμε να έχουμε το προϊόν και την επόμενη μέρα. Γιατί το να προσφέρουμε σήμερα ένα προϊόν χωρίς να έχουμε καθόλου το βλέμμα μας στο μέλλον, αύριο μπορεί να μην έχουμε τους πόρους για να το διαθέσουμε.
0: Και το περιβάλλον για να το κάνεις.
1: Οπότε πρέπει να λειτουργούμε στρατηγικά και να σχεδιάζουμε με γνώμονα το αύριο. Και το αύριο να είναι τα 10 χρόνια μπροστά, όχι τα 2 χρόνια μπροστά.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να έχουμε και πόρους και υποδομές για να φιλοξενήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο.
0: Λοιπόν, πέρασε γρήγορα η ώρα, δεν το υπολόγιζα και εγώ τόσο πολύ, γιατί έχουν πολλά να πούμε και να λέμε συνέχεια. Θα επαναλάβουμε το ραντεβού σίγουρα, αλλά θέλω να μου πεις όμως και. Έτσι, σαν πρώτη στόχευση, πώς θα φαντάζεσαι εσύ μια επιτυχημένη θητεία? Τι θα σημαίνει για σένα ότι τα 2,5 χρόνια, ας πούμε, μέχρι τις εκλογές τις επόμενες, με τι θα είσαι ικανοποιημένος?
1: Κοίτα, με βάση και την προσωπική επαφή που είχαμε το τελευταίο διάστημα, πρώτος στόχος είναι να έχω επιβιώσει, να μην έχω.
0: Εντάξει, θα διακτηνίζεσαι Ηράκλειο Χανιά και σε άλλες περιοχές του νησιού, αλλά.
1: Κοίτα, έχω ήδη κάποια πράγματα τα οποία θα καταθέσω και επίσημα τις επόμενες μέρες, τα οποία θα ήθελα να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος της όποιας θητείας μου, τέλος πάντων. Είναι πράγματα τα οποία τα δουλεύω καιρό, είναι καιρός να μπουν σε μια γραμμή. Και αφορούν σε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία ο πρώτος άξονας είναι το να μπορέσουμε να συλλέξουμε στοιχεία τα οποία δεν έχουμε σήμερα και δεν μπορείς να κάνεις κανένα σχεδιασμό, δεν μπορείς να χαράξεις καμία στιγμή. Αφορούν σε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία ο πρώτος άξονας είναι το να μπορέσουμε να συλλέξουμε στοιχεία τα οποία δεν έχουμε σήμερα και δεν μπορείς να κάνεις κανένα σχεδιασμό.

0: Θα δούμε πώς θα γίνει όλη η ένταξή του στο ερωτηματολόγιο. Να πάρουμε κάποια στοιχεία από εκεί. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το ΜΑΙΧ. Και μετά να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια. Πάντως, το πρώτο άξονα είναι ότι πρέπει αρχικά να έχουμε κάτι το οποίο θα είναι γραμμένο σε χαρτί και θα είναι επίσημο. Mm-hmm. Όχι κάτι που φαντάζεται ο καθένας ότι.
1: Δηλαδή, εκτιμήσεις,
0: εγώ σε τυροκόμος λέω ναι. Τα ξενοδοχεία δεν παίρνουν τριγιά. Ξεροδόχοι σου λέει, μα εμείς παίρνουμε, δεν παίρνουμε 10 κεφαλιά. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να γίνει απτό, να έχει ένα νούμερο, να έχει μια βάση και να μπορούμε να το ελέγξουμε και να δούμε και τη στόχευση. Δηλαδή, να θέσουμε σαν στόχο ότι του χρόνου πρέπει να είναι 20% πάνω αυτό το νούμερο.
1: Ναι, σωστά.
0: Οπότε ξεκινάμε με αυτό.
1: Και άρα επιτυχημένη θητεία θα είναι να μπορέσεις τουλάχιστον να έχεις επιτυχημένη πορεία ενός αυτό που θα κάνεις, να έχεις τουλάχιστον μια καλύτερη εικόνα για το πώς όντως μπορούν να σε διαστηθούν.
0: Επιτυχημένο θα είναι το να μπορούμε σε 2 χρόνια να δείχνουμε δυναμικά το καινούργιο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα που είναι η γαστρονομία, αλλά να το έχουμε εντάξει πλέον στρατηγικά και ουσιαστικά σε όλο το πλαίσιο που αφορά και την πρόθεσή μας και την. Δηλαδή ο επισκέπτης να έρχεται εδώ πέρα και να αναζητά πλέον επισήμως τα προϊόντα.
1: Στοχευμένα και όχι.
0: Θέλω να γίνουν και διαδρομές. Οι ελαιοδιαδρομές έχουν ήδη ξεκινήσει με το λάδι που θα γίνουν. Να δούμε και τους δρόμους του τυριού. Υπάρχουν ήδη οι δρόμοι του κρασιού. Εκπαιδεύεται κόσμος. Εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα με βάζω να σου πω πολλά πράγματα που το ρολόι το βλέπω και δεν με προλαβαίνω.
1: Τίτλους μου δίνεις, τους ή θα ξαναδεί. Να πούμε ότι θα υπάρχουν.
0: Εκπαίδευση πάρα πολύ σημαντικό. Να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή, σερβιτόροι, αυτοί που θα έρθουν σε επαφή με τον τουρίστα, τον επισκέπτη και να του προωθήσουν σωστά όλο αυτό το κομμάτι. Ναι. Είναι πράγματα τα οποία είναι μέσα στη στόχευση και δεν αναλύεται σε 40 δευτερόλεπτα με τίποτα.
1: Ωραία. Λοιπόν, ανανεώνουμε άρα το ραντεβού. Καλώς εγώ των πραγμάτων θα έχεις και την επίσημη, τα επίσημα στοιχεία, τα πρώτα του τι, πού στοχεύεις και λοιπά στο επόμενο διάστημα. Άρα εδώ θα είμαστε. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Σπύρος Πολατίνος, ο νέος αντιπεριφερειάρχης διασύνδεσης τουρισμού και πρωτογενού τομέα. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 10, εδώ στην ΕΡΤ Χανίων και για όλη την Κρήτη. Καλή σας ημέρα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ από τις Ελληνικές Αρχές. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλος με την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενος στον νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Δεν φοβάμαι καθόλου, ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου.

0: θύμωσαν, ανέφερε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκαταστάση. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά του Ορμούζ, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεσότα κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
1: Ο καιρός.
0: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια, τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Βοριάδες έως 7, Μποφόρ στα Πελάγια έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 15 Ιουλίου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίνη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κριτικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην Παγκρήτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ «Ώρα για σπορ» που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 μεγακύκλους νότια της πόλης, νότια του νομού, στο Λασίδους 102,4 και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσκος Χαραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη.

0: Μαζί φίλες και φίλοι θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια και έγκυρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε φίλες και φίλοι για τα ρεπορτάζ των ομάδων της Κρήτης, για τον Όφη, για τις μεταγραφές των ομάδων της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Μεγάλη επιτυχία για τον ναυτικό όμιλο Χανίων. Οι έφηβοι κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, συνεχίζοντας τη μεγάλη παράδοση που έχει ο ΝΟΧ στον υγρό στίβο και ειδικά στα τμήματα υποδομής. Έχασε τον τελικό από τη Βουλιαγμένη με 29. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε καλεσμένο τηλεφωνικά τον Μινά Πίτσο, τον νέο τεχνικό της Νεάπολης, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ομάδα του, για την τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά και για το πώς βλέπει το φετινό Μουντιάλ και τις εντυπώσεις του από το φετινό Μουντιάλ. Πάμε όμως εμείς φίλες και φίλοι πριν πάμε στο Μουντιάλ να ξεκινήσουμε με τα δικά μας ρεπορτάζ, με το ρεπορτάζ του Όφη.
1: Φοβερό γκολ 3-0 Χουάν Νέιρα. Με ένα κεραυνό από το ύψος της μεγάλης περιοχής της Καβάλας θα κάνει το σούτ, την μπάλα θα καρφωθεί στο αριστερό παραθυράκι του Γιάννη Ιωαννίδη. 3-0.
0: Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε φίλες και φίλοι ήταν ένα από τα τελευταία γκολ του Χουάν Νέιρα με την φανέλα του Όφη στον αγώνα κυπέλλου με την Καβάλα με πέναλτι. Σκόραρε κι άλλο ένα γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Ο Χουάν Νέιρα, ο οποίος στη νέα αγωνιστική περίοδο θα παίζει με τη Ζάκυνθο στην Super League 2. Να πούμε ότι τον Νέιρα τον ήθελαν και τα Χανιά. Μάλιστα, είχε συνομιλήσει και με τον προπονητή της ομάδος, τον Νίκο Νιόμπλη, αλλά και με τον τεχνικό διευθυντή, τον Αντρέα Σκέτζο. Προφανώς σκέφτηκε ότι ήθελε να παίξει μια ομάδα ανώτερης κατηγορίας από την τρίτη εθνική κατηγορία. Γι' αυτό λοιπόν ο Χουάν Νέιρα την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο θα παίζει στην ομάδα της Ζακύνθου νεοφώτιστη στην Super League 2. Να πούμε για τον Όφη φίλες και φίλοι ότι χθες οι ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδος είχαν ρεπό. Από σήμερα μπαίνουν ξανά στα βάσανα. Με τα γραφικά δεν υπάρχει κάτι νεότερο πέρα από τις δύο γνωστές αποκτήσεις του Ανδρέα Μποχαλάκη και του Χρήστου Σκέλη, και όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, το ότι δεν ακούγονται ονόματα θα λέγαμε ότι είναι και μια επιτυχία για τον Όφη, ο οποίος απρόσκοπτα μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Το ότι δεν ακούμε ονόματα ή δεν γράφονται ονόματα δεν σημαίνει ότι ο Όφη δεν κάνει τη δουλειά του, την κάνει και σωστά. Μάλιστα, έχει ρίξει δίχτυα παντού ψάχνοντας τις καλύτερες δυνατές επιλογές με γνώμονα το και το οικονομικό. Έτσι, επιλογές value for money που λένε και οι Αμερικάνοι, προσπαθώντας να βρει τον κατάλληλο παίκτη με το κατάλληλο οικονομικό αντίτιμο, διότι δεν θέλει να δημιουργηθούν μισθολογικές ανισότητες στα αποδυτήρια με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Σίγουρα Όφη είναι πολύ κοντά σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν αποκλείεται αυτή την εβδομάδα να έχουμε την ανακοίνωση ενός ή δύο ποδοσφαιριστών. Στόχος της κριτικής ομάδος είναι να φύγει για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία σε περίπου μία εβδομάδα, 8 μέρες από τώρα, έχοντας ολοκληρώσει το 70% των μεταγραφών. Θέλει ακόμα τουλάχιστον 5-6 ποδοσφαιριστές, θέλει ακόμα ένα κεντρικό αμυντικό, ένα δεξιό μπακ, δύο γουίνκερ, ένα ή δύο επιθετικούς, και έτσι έχει ρίξει το βάρος μπρος σε αυτή την κατεύθυνση.

Ξέρετε κι εσείς φίλες και φίλοι ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση οι μεταγραφές, ειδικά την μεταγραφική περίοδο και ειδικά τώρα που είναι νωρίς ακόμα, μια και οι παίκτες ψάχνουν και αυτοί, όπως είναι φυσιολογικό, τις καλύτερες δυνατές επιλογές και από αγωνιστικής και από οικονομικής πλευράς. Τα κασά ακόμα είναι υψηλά, διότι όπως είπαμε και πριν από λίγο, οι ποδοσφαιριστές προσδοκούν το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για τον εαυτό τους και έτσι οι ομάδες πρέπει να έχουν υπομονή και επιμονή για κάποιες περιπτώσεις, για κάποιους στόχους που εξ αρχής είναι στο μεταγραφικό τους μπλοκάκι. Θα το ξαναπώ και πάλι, Όφη έχει απλώσει δίχτυα παντού, έχει επαφές, συνεχίζονται οι επαφές, με κάποιους ποδοσφαιριστές είναι κοντά, με κάποιους άλλους όχι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει και πλάν B για τις περιπτώσεις που έχουν χαλάσει. Μια τέτοια περίπτωση ήταν και του Μαντσίνη, είναι και του Παλάσιος, ο οποίος ακόμα έχει ψηλά το κασέ. Όφη ψάχνει εναλλακτικές λύσεις, παραπλήσεις ή εισάξεις ποιότητα και νομίζω ότι καλά κάνει προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να μην χαλάσει να μην δημιουργήσει, όπως είπαμε και νωρίτερα, μισθολογικές ανισότητες στα αποδυτήρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κλίμα στο κομμάτι αυτό.

Παράλληλα, φίλες και φίλοι, συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Έχουν ξεπεράσει τα 5.500 τα εισιτήρια διαρκείας που έχουν δοθεί. Να πούμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η δεύτερη φάση των εισιτηρίων διαρκείας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Αυγούστου και στον Όφι προσδοκούν να ξεπεράσουν τα 6.500 εισιτήρια, γιατί όχι να φτάσουν και στα 7. Να πούμε, να επαναλάβουμε, φίλες και φίλοι, ότι την ερχόμενη Πέμπτη είναι προγραμματισμένη η κλήρωση της Super League για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Όφι θα μάθει το πρόγραμμά του στο πρωτάθλημα. Αργότερα θα γίνει η κλήρωση για τα κύπελα Ευρώπης αλλά και το κύπελο Ελλάδος. Και μην ξεχνάμε ότι στις 12 Αυγούστου είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της κριτικής ομάδος, η Super Cup, στο Παγκρέτιο Στάδιο στις 8 το βράδυ, αντίπαλος ή αντίπαλός του, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον Όφη. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις πριν περάσουμε στο κύπελο. Να δούμε τι κάνουν οι ομάδες, πώς οργανώνονται εν ώψη της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Να πούμε ότι καταρχάς η ομάδα του Γιούχτα απέκτησε το Θοδωρή Μίγκο, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει ξαναπεράσει από το Ηράκλειο, φορώντας όμως την φανέλα του Όφη. Έτσι, εκεί τον είχαμε γνωρίσει εμείς εδώ στην Κρήτη. Όντας ποδοσφαιριστής του Όφη, ο 28χρονος μέσος επέστρεψε στην κριτική ομάδα και θα φοράει τη φανέλα του Γιούχτα, από την οποία εσχάτως αποτέλεσαν παρελθόν ο Γελαδάρης και ο Πολυχρόνης. Να πούμε ότι η Νεάπολη, εκτός από τον NCA, πήρε και τον Μιχάλη Γρηγοράκη αλλά και τον Βασίλη Κάβαλο, δύο παίκτες που αναμένεται να την ενισχύσουν για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Σε λίγο θα έχουμε και τον προπονητή της ομάδος της Νεάπολης, τον Μινά Πίτσο, ο οποίος θα μας μιλήσει και για τις μεταγραφές αλλά για την παρουσία του στην ομάδα και τους στόχους της Νεάπολης στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Να πάμε ακόμα στις υπόλοιπες ομάδες. Να πούμε ότι ο Πανακροτηριακός απέκτησε τον Μιχάλη Παχή, ενισχύοντας το ρόστερ του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Όπως είπαμε νωρίτερα, η Νεάπολη πήρε τον Ενσχιάν, ενώ ο Πανακροτηριακός, πέρα από τον Μιχάλη Παχή, έκανε και μια σημαντική μεταγραφή, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού μισοεπιθετικού Αντριέλ Γκαλεάνο. Πάμε και στην άλλη ομάδα των Χανίων, τον Πλατανιά, ο οποίος προχώρησε ακόμα δύο σημαντικές προσθήκες, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Φάκη και του Διονύση Σκορδιλάκη, δύο ποδοσφαιριστών οι οποίοι αναμένονται να βοηθήσουν τον Πλατανιά για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Γιάννης Φάκης είναι γεννημένος το 2001. Και παίζει στην κορυφή της επίθεσης, διαθέτει σημαντικές προτάσεις, παραστάσεις από εθνικές κατηγορίες, είναι πρώην διεθνής με τις εθνικές παιδών, εφήβων και νέων, ενώ ο Διονύσης Σκορδιλάκης είναι γεννημένος το 2009.

Για την Νάπολη να ξεχάσαμε να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στο να πάρει και τον Μυτιληναίο από την Χερσόνησο, ενώ ο ΠΟΑ πήρε τον 22χρονο επιθετικό Μιχάλη Σωμαράκης, ο οποίος την τελευταία αγωνιστική περίοδο έπαιζε στους ακρίτες Σικιών.

Για τον Εργοτέλη να πούμε ότι πήρε τον Νίκο Βασιλάκη, για να ακριβολογούμε, ο αριστερός οπισθοφύλακας επέστρεψε στον Εργοτέλη μετά από 2 χρόνια παραμονή στην ομάδα της ΑΕΚ Κατσαμπά. Γενικά βλέπουμε ότι και η Χερσόνησος ενισχύεται, καθώς πήρε τον Τσελεγκίδη, ένα νεαρό και εξελίξιμο ποδοσφαιριστή, και πάμε και στην ομάδα του αθλητικού ομίλου Τυμπακίου, καθώς ο ΑΟΤ, όντας τελευταίος, ενεργοποιείται, καθώς δήλωσε τελευταία στιγμή συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, και ο ΑΟΤ Τυμπακίου απέκτησε τον Γιώργο Κωστίκο, ο οποίος θα τον ενισχύσει στην μεσαία γραμμή εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Να πούμε ότι νωρίτερα πριν από την απόκτηση του Κωστίκου, ο αθλητικός όμιλος Ντεμπακίου ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντώνη Μακατουνάκη, του Βαγγέλη Δημαράκη και του Γιάννη Μαύρο Γιάννη, ενώ παράλληλα στην ομάδα παρέμειναν από το περσινό ρόστερ ο Σπύρος Ορφανουδάκης, ο Χαράλαμπος Αραμπατζής και ο Νίκος Μπεγκιαρίδης.

Επίσης, για τον Εργοτήλη να πούμε ότι εκτός από την απόκτηση του Βασιλάκη, προχώρησε και στην απόκτηση του 19χρονου ακροεπιθετικού Νίκου Καλέργη.

Γενικά βλέπουμε, φίλες και φίλοι, οι ομάδες τρίτης εθνικής αναμένονται, ενισχύονται σοβαρά. Αναμένεται ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στον όμιλο της τρίτης εθνικής, που θα αποτελείται από αμυγός κριτικές ομάδες, Εργοτέλης, Χερσόνησος, ΑΟΤΗ Μπακίου, ΠΟΑ και Γιούκτας, οι πέντε ομάδες από το Ηράκλειο, δύο από το Λασίθι, Νεάπολη και ο Άγιος Νικόλαος, ο Ρεθυμνιακός και η Επισκοπή από το Ρέθυμνο, τα Χανιά, ο Πανοκρατηριακός και ο Πλατανιάς από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων, και καθένας αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο θα είναι το νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Μας θυμίζει το παλιό δυνατό περιφερειακό πρωτάθλημα, όπου τα παιχνίδια ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και ποιοτικά σε όλους τους τομείς. We'll be right back.

Πριν πάμε στο Μουντιάλ, να πάρουμε και μια ανάσα δροσιάς με πόλο, υγρό στίβο και να επιβραβεύσουμε, να συγχαρούμε και εμείς για άλλη μια φορά τους εφεύρους του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, μια τεράστια παράδοση, ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων στο πόλο, στον υγρό στίβο, μακράν η κορυφαία ομάδα της Κρήτης και από τις κορυφαίες περιφερειακές ομάδες στην Ελλάδα. Οι έφηβοι του ΝΟΧ διεκδίκησαν το χρυσό μετάλλιο απέναντι στη Βουλιαγμένη, η οποία όμως κατόρθωσε να εκμεταλλευτεί το γεγονός της κούρασης των παικτών του Γιώργου Κατσουλάκη και νίκησαν στον τελικό με 29. Ήταν πάντως μια εντυπωσιακή προσπάθεια από τα παιδιά του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, οι οποίοι έκαναν τα πάντα για να φτάσουν στον τελικό, καθώς στον ημιτελικό αλλά και στην πρώτη φάση είχαν περάσει δύο δύσκολους αντιπάλους, καθώς είχαν αποκλείσει στον ημιτελικό τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών με 14-12 και πέρασαν στα πέναλτι, μάλλον κανονικός αγώνας 10-10 και στα πέναλτι 4-2 και βεβαίως στα ημιτελικά κέρδισαν και τον Παναθηναϊκό επίσης στα πέναλτι και αυτό ήταν που δημιούργησε μια επιπλέον κούραση για τους έφηβους του Ναυτικού Ομίλου Χανίων. Στον ημιτελικό ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων κέρδισε 7-6 τα πέναλτι τον Παναθηναϊκό, 14-14 ο κανονικός αγώνας και 7-6 στα πέναλτι, όπου στον τελικό έχασε από την Βουλιαγμένη με 29.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε ήδη τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Πρώτος ημιτελικός, 3η 14 Ιουλίου στις 10 το βράδυ στο γήπεδο στο Dallas Stadium, στο Arlington του Τέξας. Θα παίξουν Γαλλία-Ισπανία. Και ο δεύτερος ημιτελικός την Τετάρτη 15 Ιουλίου, πάλι στις 10 η ώρα το βράδυ, στο Stadium Mercedes-Benz στην Ατλάντα της Τζόρτζια, θα παίξουν Αγγλία-Αργεντινή. Δύο ημιτελικοί που κάλλιστα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και τελικοί της διοργάνωσης. Πρώτος ημιτελικός λοιπόν την Τρίτη 14 Ιουλίου, αύριο Γαλλία-Ισπανία, και δεύτερος τελικός μεθαύριο Αγγλία-Αργεντινή. Επαναλαμβάνουμε, δύο ημιτελικοί που κάλλιστα θα μπορούσαν να είχαν χαρακτηριστεί και τελική. Στα προημιτελικά πάντως γίνανε συγκλονιστικά παιχνίδια. Πέρα από το Ισπανία-Βέλγιο με 2-1, όπου οι Ισπανοί πήραν την πρόκριση με ένα γκολ του συνήθι ύποπτου σε αυτές τις περιπτώσεις Μικέλ Μερίνο στο 28ο λεπτό. Να πούμε ότι οι Ισπανοί προηγήθηκαν με γκολ του Φαμπιάν Ρουίθ στο 30 για να ισοφαρίσουν οι Βέλγοι με γκολ του Τσάρλς Ντεκατελάρε στο 43ο λεπτό. Είχαμε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι ανάμεσα στην Νορβηγία και στην Αγγλία, όπου οι Άγγλοι πήραν την νίκη με 2-1 στην παράταση. Στο 36 ο Ανδρέας με ένα φοβερό γκολ, ο Ανδρέας Σέλντερουπ, ο Νορβηγός, θα ανοίξει το σκορ για τους Νορβηγούς. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Τζουντ Μπέλιχαμ θα κάνει το 1-1, και στο τρίτο λεπτό της παράτασης, 1-1 ήταν και ο κανονικός, έληξε και ο κανονικός αγώνας, και στο τρίτο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, το 93, ξανά ο Τζουντ Μπέλιχαμ, ίσως μαζί με τον Χάρι Κέιν, όχι ίσως, μαζί με τον Χάρι Κέιν, οι κορυφαίοι παίκτες των Άγγλων, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα Νορβηγία-Αγγλία 1-2. Μεγάλο μάτς και στο Αργεντινή-Ελβετρία 3-1. Στο 10ο λεπτό ο Αλέξης Μακάλιστερ θα ανοίξει το σκόρ με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρεν του Λιονέλ Μέση. Στο 67 ο Νταν Εντόι θα ισοφαρίσει για τους Ελβετούς, στέλνοντας το μάτς στην παράταση. Εκεί ο Χουλιάν Άλβαρες πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ έξω από την περιοχή, δίνοντας ξανά το προβάδισμα για την Αργεντινή. Ένα φοβερό γκολ από τον Χουλιάν Άλβαρες. Και στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης, ο Λαουτάρο Μαρτίνες σφράγισε την νίκη για την πρόκριση για την ομάδα της Αργεντινής. Εδώ πρέπει να πούμε βεβαίως ότι οι Ελβετοί από το 72 έπαιζαν με 10 παίκτες λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο του Μπρέλ Εμπολό. Στο πρώτο παιχνίδι χρονικά των προημιτελικών, η Γαλλία είχε κερδίσει το Μαρόκο με 2-0. Συνοψίζοντας λοιπόν, στα προημιτελικά είχαμε Γαλλία-Μαρόκο 2-0, Ισπανία-Βέλγιο 2-1, Νορβηγία-Αγγλία 1-2, Αργεντινή-Ελβετία 3-1. Και έτσι λοιπόν επαναλαμβάνουμε τα ημιτελικά. Αύριο στις 10 το βράδυ στο Dallas Stadium στο Arlington του Τέξας, Γαλλία-Ισπανία. Δεύτερος ημιτελικός μεθαύριο Τετάρτη, επίσης 10 η ώρα το βράδυ, στην Ατλάντα, στη Τζόρτζια, Αγγλία-Αργεντινή. Δύο ημιτελικοί που κάλλιστα θα μπορούσαν να είναι και η τελική της διοργάνωσης. Τώρα, οι προβλέψεις του αλγόριθμου της Όπτα και οι αποδόσεις των στοιχηματικών εταιριών για τα ακριβή σκορ και τις προκρίσεις των ημιτελικών του Μουντιάλ παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Για το πρώτο χρονικά παιχνίδι που θα γίνει αύριο Γαλλία-Ισπανία, η πρόβλεψη του αλγόριθμου δίνει προβάδισμα πρόκρισης στην Γαλλία με 58% έναντι 42% της Ισπανίας. Το επικρατέστερο ακριβές σκορ είναι 1-1 στην κανονική διάρκεια, με τη Γαλλία να προκρίνεται στην παράταση, ή μια οριακή νίκη της Γαλλίας με 1-0. Τι μαθαίνουμε, παιδιά, από τους αλγόριθμους και τις προσημειώσεις που γίνονται. Στις στοιχηματικές αποδόσεις η πρόκριση της Γαλλίας προσφέρεται στο 1,80, ενώ της Ισπανίας στο 2. Το να σημειωθούν λιγότερα από 2,5 γκολ θεωρείται ως το πιο πιθανό σενάριο, με απόδοση 1,65. Δηλαδή εδώ και οι αλγόριθμοι και ο υπερυπολογιστής συμφωνούν και δίνουν φαβορή την Γαλλία. Πάμε στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών, Αργεντινή-Αγγλία. Η πρόβλεψη του αλγόριθμου
είναι σχεδόν απόλυτα ισορροπημένα. Ο αλγόριθμος δίνει 51% πιθανότητα πρόκρισης στην Αγγλία και 49% στην Αργεντινή. Το μοντέλο προβλέπει ένα πολύ κλειστό παιχνίδι τακτικής με επικρατέστερο σκορ το 0-0 ή το 1-1, οδηγώντας την αναμέτρηση παρακαλώ στα πέναλτι. Τώρα, όσον αφορά τις στοιχηματικές εταιρείες, οι αποδόσεις για την πρόκριση είναι μοιρασμένες στο 1,90 για κάθε ομάδα και εδώ δηλαδή βλέπουμε απόλυτη συμφωνία, ενώ η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια πληρώνει 3,10 επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις του αλγόριθμου για ένα παιχνίδι θρίλερ. Να το προχωρήσουμε και λίγο παραπέρα, να δούμε ποιο ζευγάρι θεωρούν ως επικρατέστερο οι υπερυπολογιστές και οι αλγόριθμοι. Λοιπόν, το επικρατέστερο ζευγάρι, αυτή τη στιγμή, μάλλον η επικρατέστερη ομάδα για να κατακτήσει το κύπελο είναι η Γαλλία με 34% πιθανότητες, δεύτερη Ισπανία με 23%, δηλαδή όποια ομάδα γλιτώσει από αυτό το ζευγάρι είναι το πρώτο ημιτελικού και το φαβορί για την κατάκτηση του κυπέλου. Τρίτο φαβορί στη σειρά είναι η Αγγλία με 22% και τέταρτο φαβορί είναι η Αργεντινή με 20,50% πιθανότητες να πάρει το τρόπαιο και να διατηρήσει τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Πάμε τώρα στην λίστα με τους πρώτους σκόρερ. Στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ του Μουντιά 2026 μετά την ολοκλήρωση της φάσης των προημιτελικών συγκατοικούν ο Κίλιαν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση έχοντας από 8 γκολ ο καθένας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα επίσημα κριτήρια της FIFA για το χρυσό παπούτσι, ο Γάλλος Στάρ έχει το προβάδισμα καθώς μετράει και 3 assist έναντι 2 του Αργεντινού. Ο Κίλιαν Εμπαπέ λοιπόν έχει 8 γκολ και 3 assist, ο Λιονέλ Μέση 8 γκολ και 2 assist, ο Έρλινγκ Χάλαντ έχει 7 γκολ, αλλά η Νορβηγία πλέον έχει αποκλειστεί. Επομένως, θα λέγαμε ότι Κίλιαν Εμπαπέ και Μέση είναι το φαβορί. Στην τέταρτη θέση είναι ο Χάρι Κέιν με 6 γκολ, όμως έχει παιχνίδι ο Χάρι Κέιν, έτσι, και έχει και αυτό τις πιθανότητες του, όπως και ο Τζουντ Μπέλιχαμ, ο οποίος επίσης έχει 6 γκολ, πιθανότητες μαθηματικές μόνο, όχι ουσιαστικές. Έχει και ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο Γάλλος, ο οποίος έχει σημειώσει 5 γκολ. Ο Κίλιαν Εμπαπέ είναι το απόλυτο φαβόρι για το χρυσό παπούτσι του Μουντιάλ, τόσο σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, όσο και με βάση τους αλγόριθμους πρόβλεψης και στατιστικής ανάλυσης. Παρά την ισοβαθμίωση στα 8 γκολ με τον Λιονέλ Μέση, το γεγονός ότι η Γαλλία θεωρείται το πρώτο φαβόρι για την κατάκτηση του τροπέου, σε συνδυασμό με το αβαντάζ που έχει ο Εμπαπέ στις ασίστ, του δίνει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα.

0: Πάντως, όπως και να το κάνουμε, και ο Κίλιαν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση είναι από τις ατραξιών του φετινού παγκοσμίου κυπέλου και η μάχη για την κατάκτηση της πρώτης θέσης θα πάει μέχρι το τέλος. Βεβαίως εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, μαθηματική πιθανότητα να τερματίσουν οι παίκτες με τα ίδια ακριβώς γκολ και ασίστ και λεπτά συμμετοχής, κάτι που θα σημάνει ότι και οι δύο ποδοσφαιριστές θα μοιραστούν το βραβείο του πρώτου σκόρ του παγκοσμίου κυπέλου. Όπως σας είχαμε όμως προειδεάσει και στο ξεκίνημα της εκπομπής, πάμε φίλες και φίλοι να επιστρέψουμε ξανά στην Τρίτη Εθνική, να πάμε στη Νεάπολη και να συναντήσουμε τον προπονητή της Νεάπολης, τον Μινά Πίτσο, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλή σου μέρα, Μινά.
1: Γεια σου Γιώργο, γεια σου φίλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου, στην πρωταθλήτρια Λασιθίου τη Νεάπολη, έτοιμη και οι δύο για μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, έτσι καθώς το νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ποιοτικό.
1: Ναι, ναι, όπως το λες είναι, νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Νομίζω θα ξαναθυμηθούμε παλιές εποχές στην Κρήτη με πάρα πολύ κόσμο τα γήπεδα, μεγάλες ομάδες, μεγάλα ονόματα και σαν Νεάπολη και εμείς καλούμαστε να παρουσιάσουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο έτσι ώστε να δείξουμε ότι η άνοδο της ομάδας δεν ήταν τυχαία και θα προσπαθήσουμε την ομάδα να την κρατήσουμε στην κατηγορία έτσι ώστε και να συνεχίσει να μείνει στην κατηγορία για πολλά χρόνια, τουλάχιστον από τη μεριά μας, αυτό θα το προσπαθήσουμε.
0: Τα είπε σωστά, Μινά. Αν εξαιρέσουμε τον Όφη, όλα τα ονόματα στην Τρίτη Εθνική είναι οι κορυφαίες ομάδες στην Κρήτη. Έτσι, Εργοτέλης, Χανιά, Γιούκτα, Σπόα, Άγιος Νικόλαος, Νεάπολη, Ερεθυμιακός, Επισκοπή, Χερσόνησος, Διμπάκη, έτσι το είπαμε, μας θυμίζει το παλιό περιφερειακό πρωτάθλημα όπου ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ποιοτικό. Ποιος είναι τώρα ο βασικός αγωνιστικός και φιλοσοφικός, αν θέλει, στόχος της Νεάπολης για τη φετινή σεζόν?
1: Εντάξει, σίγουρα έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι και με τα παιδιά στο συμβούλιο που έχω μιλήσει και με τις πρώτες επαφές που κάναμε το καλοκαίρι, ότι σίγουρα θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος όμιλος. Πρέπει να κάνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Δεν θέλουμε να είμαστε περαστικοί από την κατηγορία, να αναδείξουμε και το λαστιχιωτικό ποδόσφαιρο, γιατί καταλαβαίνετε τα τελευταία χρόνια ότι αν συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση με τους ομίλους, γιατί νομίζω ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση του Νίκου του Τζόρτζογλου, το ζητούσαμε το κριτικό ποδόσφαιρο να αναστηθεί, ζητούσαμε να ζήσουμε παλιές καλές εποχές στην Κρήτη. Αυτό το πρωτάθλημα μας δίνει την ευκαιρία να τις ξαναζήσουμε και νομίζω ότι και εμείς από τη μεριά μας θέλουμε να αποδείξουμε ότι δεν ήταν τυχαία και η άνοδο στην κατηγορία, αφού πέρασε η ομάδα μεγάλες ομάδες όπως τον ΑΟΑΝ, τερμάτισε πιο πάνω από τον ΑΟΑΝ, πιο πάνω από τον Βραχάστια, την Ισητίας, μεγάλα ονόματα. Άρα δεν είναι τυχαία η πορεία της ομάδας. Πρέπει να εμπιστευτούμε και τα δικά μας παιδιά που αποτέλεσαν τον κορμό έτσι ώστε να ανέβει η ομάδα στην κατηγορία και εκεί θα στηριχτούμε. Να κάνουμε την προσπάθειά μας κι εμείς έτσι ώστε να τέλος του χρόνου να έχουμε μια καλή συγκομιδή και να πανηγυρίσουμε την παραμονή μας στην κατηγορία, γιατί νομίζω θα είναι μεγάλο επίτευγμα με αυτές τις ομάδες που θα είσαι αντίπαλος.
0: Μινά, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζεις καθημερινά στο τιμόνι της ομάδας? Ακούσαμε πριν από λίγο ότι θέλετε να στηριχθείτε και στα παιδιά, δηλαδή από τα τμήματα υποδομής, αν κατάλαβα δηλαδή καλά, έτσι.
1: Εννοώ τον κορμό τον περσινό που ήταν τα παιδιά, βγήκανε πρωταθλητές, έχει αξιόλογους ποδοσφαιριστές η ομάδα. Θέλουμε να στηριχτούμε σε ένα κορμό των περσινών παιδιών, να δοθεί ευκαιρία σε πολλά παιδιά, αν και κάποια παιδιά έχουν παίξει την κατηγορία, και με κάποιες προσθήκες που θέλουμε να κάνουμε στην ομάδα, να την κάνουμε πιο ισχυρή και να παρουσιάσουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο στο πρωτάθλημα. Σίγουρα οι δυσκολίες το ξέρουν και οι παράγοντες και ο κόσμος και εμείς που πήγαμε και βρήκαμε την ομάδα, ενώ η οργάνωση, τα γήπεδα είναι καταπληκτικά και το γνωρίζετε στην Νεάπολη χρόνια τώρα. Η διοίκηση είναι πάρα πολύ κοντά, ό,τι ζητήσαμε μέχρι στιγμής μας το έχει κάνει και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι ότι δεν θα είναι. Η Νεάπολη θα είναι πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Θέλουμε να την κάνουμε δύσκολο αντίπαλο. Και άλλες χρονιές, και εγώ με τον Άγγελο που είμαστε χρόνια μαζί, θυμάστε πιο παλιά και το Γιούκ θα ξεκινήσαμε από χαμηλές κατηγορίες, τον πήγαμε ψηλά, περάσαμε από τον Ερμή που κάναμε καταπληκτή πορεία στη ΓΑΜΑ Εθνική, με δύο χρονιές, τρεις χρονιές με το, δύο χρονιές με τον Μποά, Νόδους κτλ. Μας αρέσουν οι προκλήσεις, μας αρέσουν τα δύσκολα. Καλούμαστε να βγάλουμε την ομάδα, να την σταθεροποιήσουμε στην κατηγορία. Θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
0: Πόσο σημαντική μηνά είναι η στήριξη της τοπικής κοινωνίας αλλά και της διοίκησης στην προσπάθεια που κάνετε και τι μήνυμα θέλετε να στείλετε εσείς στον κόσμο της Νεάπολης?
1: Εγώ τουλάχιστον μέχρι στιγμής με τις πρώτες επαφές που είχαμε τους ανθρώπους και ο Άγγελος που πήγαμε, είδαμε μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα, καταπληκτικοί άνθρωποι, συνειδητοποιημένοι άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν παίξει μπάλα. Ξέρουμε πού βρισκόμαστε, ξέρουμε τι θα συναντήσουμε. Όσες φορές πήγα και έπαιξα αντίπαλος, παίξαμε αντίπαλοι μέσα στην Νεάπολη, είδα πάρα πολύ κόσμο, πάντα γεμάτο το γήπεδο. Νομίζω ότι και φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική θα είναι κοντά μας ο κόσμος, γιατί τον έχουμε ανάγκη. Σίγουρα κάθε καλοκαίρι κάποιες ομάδες τις κατατάσσουμε σε κάποιες θέσεις, σε κάποια ράφια. Σίγουρα μας έχουν κατατάξει στο χαμηλότερο ράφι, εντάξει, λογικό είναι, είμαστε μια ομάδα που θα κάνει την προσπάθειά της, αλλά νομίζω ότι θα είμαστε η έκπληξη του πρωταθλήματος.
0: Αν έπρεπε, Μινά, να ξεχωρίσεις 2-3 βασικά στοιχεία που θέλεις να έχεις στην ομάδα που προπονείς μέσα στο γήπεδο, ποια νομίζεις ότι θα ήταν αυτά, τι προσδοκάς από τους παίκτες σου?
1: Εντάξει, πρέπει πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε ότι η κατηγορία πλέον είναι επαγγελματική. Παρόλο που είναι τεχνική, είναι επαγγελματική. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις 7-8 μεγαθύρια και θα έρθεις να παίξεις με αρκετό κόσμο κτλ., νομίζω ότι ο όμιλος ο δικός μας μπορεί να είναι και πιο δύσκολος όμιλος και από Αθήνα και από Πειραιά φέτος. Νομίζω, γιατί έχουμε 7-8 καταπληκτικές ομάδες. Πόσες φορές ανεβήκαμε στην Αθήνα, εμείς διακριθήκαμε σε πολύ καλές θέσεις κτλ. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολος ο όμιλος. Αυτό που θέλω εγώ στους ποδοσφαιριστές μου είναι να δείξουν επαγγελματισμό. Να υπάρχει συνέπεια στις προπονήσεις, να ξεχάσουν πλέον τα τοπικά πρωταθλήματα, να ξεχάσουν ότι παίζουμε στο τοπικό και ότι θα είναι το ίδιο. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, πιο εντατικές προπονήσεις. Πρέπει να δείξουν επαγγελματισμό και πρέπει να μας πείσουν οι συγκεκριμένοι παίχτες, όλοι οι παίχτες, γιατί όταν βλέπεις ένα καλό ποδοσφαιριστή δεν θα ειδικηθεί ποτέ. Σίγουρα δεν μας συμφέρει να έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές στον πάγκο, αλλά πρέπει και αυτοί να μας δείξουν ότι εδώ είμαστε, να είμαστε, φύγαμε από το τοπικά, ανεβήκαμε εκεί coach, να είμαι στο γήπεδο, αυτός είμαι, και αν το καταφέρουμε αυτό σύν τις προσθήκες που θα φέρουμε, νομίζω ότι θα έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή αρχή.
0: Ωραία. Μινά, ποια στοιχεία θεωρείς ότι μπορούν να κλείνουν την παραμονή ή την άνοδο σε αυτό το πρωτάθλημα, σε αυτή την κατηγορία και ειδικά αυτό το πρωτάθλημα με τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας? Είναι θέμα μπάτζετ, έδρας, εμπειρίας, τακτικής, πειθαρχίας?
1: Κοίταξε να δει, σίγουρα και κακά τα ψέματα, έτσι και μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας όλοι οι προπονητές. Εγώ τουλάχιστον για μένα και το θεωρώ και συμφωνώ και οι συνεργάτες μου, τον Άγγελο που είμαστε πολλά χρόνια. Σίγουρα πρέπει να έχεις καλούς ποδοσφαιριστές. Έτσι, σίγουρα πρέπει να έχεις καλούς ποδοσφαιριστές και να είναι καλοί δέκτες στο να περάσεις τα τακτικά σου κομμάτια, στο να έχουν ποδοσφαιρική παιδεία και αναλόγως το ματς με τη δουλειά που θα έχουμε κάνει να ξέρουν τι κάνουν στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι το βασικό για μένα. Έτσι. Αλλά και από κάτω πρέπει να υπάρχουν παιδιά που θέλουν να πατήσουν σκαλοπάτια, να ανεβάσουν απόδοση και να πάνε και πιο ψηλά. Να δούμε νέους παίχτες πλέον ότι αξίζει αυτός, θα είναι μεγάλη χαρά για μας, έτσι ώστε να βγουν 6-7 παιδιά που ίσως και να μην τα γνωρίζουμε κιόλας, ναι, στο ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά νομίζω ότι δεν θα έλεγα η έδρα, γιατί σίγουρα στην Κρήτη το να έρθεις από την Νεάπολη να πας στον Άγιο και να πας δίπλα στον Μπούα και τα λοιπά, σίγουρα έχει σημασία η έδρα, αλλά νομίζω δεν είναι ούτε Αθήνα ούτε τίποτα. Δηλαδή και στα Χανιά που θα πάνε να παίξουν, θα έρθουν στα Χανιά άμα είσαι μια καλή ομάδα και τα λοιπά. νομίζω θα φανούν οι διαφορές. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα όσον αφορά και από παίχτες και από μικρούς, που είναι το δύσκολο κομμάτι το φετινό, αλλά και τα παιδιά που πατάνε πρώτη φορά στην κατηγορία. Αυτό που είπα πριν, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι είμαστε πλέον επαγγελματίες και πρέπει πλέον όταν ερχόμαστε στο γήπεδο να δείχνουμε στον προπονητή ότι να είμαι coach, είμαι έτοιμο να με βάζει μέσα να παίξω.
0: Ωραία, να πάρω μια μικρή πάσα, μια σύστημα για τους μικρούς που είπες. Μινά, υπάρχει επαρκής ανάδειξη νέων ταλέντων στην Τρίτη Εθνική ή η πίεση και το αποτέλεσμα αναγκάζει τους προπονητές να εμπιστεύονται μόνο έμπειρους ποδοσφαιριστές?
1: Εγώ νομίζω ότι, εγώ τουλάχιστον που δουλεύω πάρα πολλά χρόνια στην κατηγορία και από τότε που είχε βγει ο νόμος και με τους τέσσερις μικρούς, αν θυμάσαι πιο παλιά, ναι, που ψάχναμε δύο, ψάχναμε τρεις, εγώ αυτή τη στιγμή ψάχνω και έψαχνα και πολλά χρόνια να βρω δυο παιδιά ενδεκαδάτα από κάπου, δεν ξέρω από πού. Είναι τώρα και πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν οι K19, τα K17 που δεν αφήνουν τους μικρούς να φύγουν. Δεν υπάρχουν πλέον πολλά παιδιά.
0: Δεν υπάρχει δεξαμενή επιλογή, έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι υπάρχουν δύο ταλέντα εκεί, να πάμε να τα αγοράσουμε, να πάμε να τα δούμε, να πάμε τα λοιπά. Νομίζω ότι πλέον έχει εξαλειφθεί λίγο το κομμάτι των μικρών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μας και ένα παραπάνω εκεί πέρα στο λαθιώτικο ποδόσφαιρο, που όπως και να είναι, που ενώ υπάρχουν ακαδημίες, υπάρχουν παιδιά, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βρούμε παιδιά ηλικίας του 2000 που θέλουν του 7, του 8 γεννηθείς και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα κομμάτια και όπως το είπες, εξ ανάγκης διαλέγουμε κάποια παιδιά που έχουν λίγο, το βλέπουμε λίγο, μακάρι να μας βγούνε και τα λοιπά, χωρίς να έχουμε άποψη ή πιο πολύ το τι θα βγάλουν στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά και για αυτούς είναι μια ευκαιρία, νομίζω, να αναδειχτούν, να παίξουν και να μας δείξουν αυτό που είπα πριν, ότι αξίζουμε να είμαστε στις μεγάλες κατηγορίες.
0: Με τα γραφικά έχει τελειώσει η Νεάπολη, θα συνεχίσει τις προσθήκες?
1: Με τα γραφικά έχουμε κλείσει το μεγαλύτερο μέρος του δικού μας ρόστερ του περσινού.
0: Μπορούμε να πούμε αριθμό ή θέσεις και θέσεις που ψάχνετε αυτή τη στιγμή για να ορίσετε το ρόστερ?
1: Ναι, βεβαίως. Ψάχνουμε σίγουρα, έχουμε τελειώσει με την προσθήκη δύο ξένων ποδοσφαιριστών που θα έρθουν στην ομάδα να μας ενισχύσουν. Γιατί και αργά ξεκινήσαμε βέβαια και χάσαμε και πολύ μεγάλο χρόνο όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές του Ηρακλείου που μπορούσαν να έρθουν πιο κοντά, ναι, στην ομάδα. Έχουμε κινηθεί και έχουμε
0: δύο μεταγραφές πάει... ξένους, συγγνώμη, εκτός των NCA ή μαζί με τον NCA?
1: Ο NCA είναι ο ένας και άλλη μια μεταγραφή ξένων που έχει ψηλοκλείσει και αυτή σαν στο αισθητές του αμυντικού χαφ. Τι περιμένουμε και τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Αριστερό πρέπει να βρούμε σίγουρα στις θέσεις των μικρών, είτε αριστερά είτε δεξιά, σαν μπακ τα λοιπά, ψάχνουμε εκεί πέρα μικρούς. Μάλιστα. Νομίζω ότι θέλουμε ακόμα μια περίπτωση πολύ καλή που την κυνηγάμε στη θέση του στόπερ και σίγουρα ένα οχτάρι μέσα στον άξονα που το ψάχνουμε, δηλαδή να κλείσουμε 3-4 προσθήκες ακόμα την ομάδα για να είμαστε έτσι καλυμμένοι.
0: Ωραία, Μινά, πριν πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο, μια τελευταία ερώτηση. Η Τρίτη Εθνική θεωρείται από πολλούς ως η πιο σκληρή και απρόβλεπτη κατηγορία στην Ελλάδα. Έτσι, βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια και με τα Μπαράζα Νόδου κτλ. Ποια είναι η δική σου άποψη για το φετινό πρωτάθλημα στον όμιλο της Κρήτης και ποιες ομάδες θεωρείς φαβορεί για την πρώτη θέση? Για την Άνωνο θα τα πούμε αργότερα, γιατί υπάρχουν και αγώνες μπαράζ, έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να μιλήσω έτσι λίγο γενικά, εντάχει θα το κάνουμε. Πρώτα-πρώτα, αν συνεχιζόταν αυτή η παροδία στη ΓΑΜΑ Εθνική, να υπάρχουν έξι όμιλοι

Θα έλεγα που προέρχεται από την κοινωνία και θέλει να εκφράσει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Σαμαράς. Εγώ βλέπω ότι η κριτική του κύριου Σαμαρά υπάρχουν σε ζητήματα τα οποία δεν θεωρώ ότι υπάρχουν ευήκοα όταν είναι κοντά στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία. Όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Και σαν επισκέπτης βλέπω ότι υπάρχει διαφορά με τη λειτουργία του μετρό και ακόμα περισσότερο νομίζω τώρα με την επέκταση της Κλαμαριά και 5 σταθμούς, νομίζω η διαφορά θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
3: Ελπίζουμε να έρθει στην ώρα της.
4: Και ελπίζουμε να συνεχίσει και η συζήτηση να μην βγει από την ατζέντα η επέκταση στην
3: δυτικά. Να έχουμε και την επέκταση προς τα δυτικά που είναι πάρα πολύ
2: σημαντικό. Όπως ξέρετε τρέχουν και οι μελέτες. Για εμάς τα δυτικά είναι στοίχημα και για το μετρό βέβαια αλλά και για πολλές άλλες κοινωνικές υποδομές που ενδιαφέρουν την περιοχή.
4: Κύριε Κοντογιώργη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας. Γεια σας.
4: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ήταν ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης.
3: Πολλά και σημαντικά ακούσαμε.
4: Πολλά και σημαντικά. Βέβαια, οι πολιτικές ειδήσεις τρέχουν.
3: Έχουμε μια παρέτηση.
4: Ναι,
3: έχουμε
4: άλλη
3: την
4: παρέτηση
3: του κυρίου Σιμεών και Δίκογλου που ανακοίνωσε ότι παρετείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ανέβασε μάλιστα φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση. Δήλωσε.
4: Στο μεταξύ, τώρα που παρετούνται αρκετοί βουλευτές από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα πάρουν τις έδρες. Γιατί οι συγκεκριμένοι δεν παρετούνται μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, αφήνουν και την βουλευτική τους ιδιότητα, δηλαδή την έδρα. Οπότε κάποιοι που
3: και
4: ήταν.
3: Θα δούμε τελικά ποιους θα πάρει ο κύριος Τσίπρας, γιατί έχει πει ότι δεν θέλει.
4: Μα να σου πω κάτι, ο καθένας μπορεί να πάει να γίνει μέλος. Αυτό το.
3: Άλλο μέλος και άλλο μέχρι να φτάσουμε στην.
4: Είπε δεν υπόσχομαι τίποτα. Όχι, είπε δεν υπόσχομαι τίποτα. Θέλω να σου πω ότι όποιος θέλει μπορεί να πάει να γραφτεί στην Ελλάς, χωρίς όμως να υπάρξει μια συμφωνία.
3: Ακριβώς.
4: Θα κατέβει ο ένας ή ο άλλος υποψήφιος βουλευτής. Αυτό νομίζω ήταν πολύ ξεκάθαρο ο Αλέξης Τσίπρας και έτσι πορεύεται. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε. Επαναλαμβάνω το Viber 6930070. 28228. Στείλτε μας την καλημέρα σας. Μπορείτε να μας βρείτε και στα προσωπικά μας social media. Χρήστος Χατζημίσης και Εύη Τσαμπάζη με λατινικούς χαρακτήρες. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη την Άννα και στο φίλο το Χρήστο, συνονόματος. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο.
3: Καλημέρα σε όλους.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενος στο νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσογοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κρυθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενοι στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολική συμβατική δαπάνη 40,8 εκατομμύρια ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αρχίζει να επηρεάζει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία δεν πρόκειται να αποκατασταθεί όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Προειδοποίησαν ότι η συνεχιζόμενη παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη σοβαρότερα περιστατικά στον παγκόσμιο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο

0: το επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα βιασμού 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Παρετείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σιμεών Κεδίκογλου. Σε ανάρτησή του γνωστοποίησε τη συμπόρευσή του με το νέο εγχείρημα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Κεδίκογλου επικαλέστηκε λόγους συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας για την απόφασή του να αποχωρήσει από το κόμμα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen εξέφρασε την αισιοδοξία της για τις εξελίξεις στο Κυπριακό τους επόμενους μήνες, καθώς και την πρόθεσή της να ανακοινώσει σήμερα το νέο ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα. Τόνισε πως η Κομισιόν είναι έτοιμη να παράσχει τη βοήθεια με κάθε μέσο προς αυτή την επίτευξη.
1: Ο καιρός.
0: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια για σήμερα. Τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Βοριάδες έως 7 μποφόρου στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 15 Ιουλίου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ζωγραφικής. Γιατί το είπα τώρα αυτό? Γιατί περίπου επαναστάσεις, δολοφονίες δεν έχουμε ακόμα πολιτικές, αλλά επαναστάσεις έχουμε και στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Και μία από αυτές αφορούν τον ΣΥΡΙΖΑ και αφορούν και βουλευτές που μέχρι πρότινος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και που έκαναν, αν το θέλετε, τη δική τους προσωπική και ηθική, θα έλεγα, επανάσταση, διότι κάποιοι από τους βουλευτές νομίζω κράτησαν μία πολύ σταθερή και καλή θέση εξ αρχής. Θα τα πούμε αναλυτικά σε μισό λεπτό. Να πω μόνο την ταυτότητα της εκπομπής. Ακούτε την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» εδώ στο Earth News κάθε μέρα 12 με 1. Στο μικρόφωνο από σήμερα και για τις επόμενες περίπου 10 μέρες ο Δημήτρης Τάκης, καθώς η Ευαγγελία Μπαλτατζή κάνει χρήση της καλοκαιρινής αδείας της. Ο Γιάννης Πρίνταζης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια των τραγουδιών που θα ακούσετε και η Βασιλική Κολτσίδα μαζί με τη Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μιλούσαμε λοιπόν πριν για τις επαναστάσεις που κάνουν βουλευτές στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Μία από αυτές εκδηλώθηκε πριν από λίγο από τον κύριο Σιμεών Κεδίγογλου, μέχρι πρότινος βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όμως, κύριος Κεδίγογλου, πρέπει να πω πως κρατούσε μία σταθερή και συνεπή στάση από την πρώτη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας άρχισε να διαφαίνεται ότι θα επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είχε μιλήσει καθαρά για την ανάγκη να συμπαραταχθεί και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δυνάμεις της αριστεράς γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί τον θεωρούσε ως τον άνθρωπο που μπορεί να συγκρουστεί επίσης όρις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το είχε πει αυτό και το είχε δηλώσει αρκετές φορές και σήμερα, μετά φαντάζομαι από σκέψη και αφού έχουν δημιουργηθεί όλες αυτές οι καταστάσεις και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πήρε την απόφαση να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και να συμπορευθεί με τη νέα πολιτική προσπάθεια του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Σιμεών Κεδίκογλου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον παρακάλεσα να μιλήσουμε για 2-3 λεπτά. Αποδέχθηκε την πρόσκληση. Καλημέρα, κύριε Κεδίκογλου. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή.
2: Καλημέρα, κύριε. Και εγώ ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
1: Είναι πολύ φρέσκια η κίνησή σας να υποβάλλετε την παραίτησή σας από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να συμπαραταχθείτε με τον κύριο Τσίπρα, ακολουθώντας κατά κάποιο τρόπο και την προτροπή του κύριου Τσίπρα, ο οποίος ζήτησε πως όποιος θέλει να ακολουθήσει τη δική του προσπάθεια πρέπει πρώτα να παραδώσει την βουλευτική του έδρα. Γιατί τώρα? Θέλω να μου πείτε αν έχετε μιλήσει καθόλου με τον πρώην Πρωθυπουργό ή αν απλώς ακολουθείτε ένα οδικό χάρτη που θα σας οδηγήσει στο νέο κόμμα και ενδεχομένως και στα ψηφοδέλτια του.
2: Κοιτάξτε, όπως σωστά είπατε, έχουμε μιλήσει και μαζί στο παρελθόν. Για μένα ήταν μια πράξη συνέπειας λόγων και έργων. Είχα πει εξ αρχής ότι εγώ είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση τότε του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό από τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση, που θεωρώ ότι δίνει μια ελπίδα στο προοδευτικό χώρο, να συνταχθώ και εγώ στην Ελλάς και με τις δυνάμεις που μπορώ και να έχω για τους αγώνες που έρχονται. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες, να είμαι δηλαδή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάω υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον, όπως είπατε, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που σε λίγες μέρες θα έπρεπε να κληθούμε να ψηφίσουμε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικά σωστό, με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα, να συμμετέχω και να αποφασίζω για το μέλλον ενός κόμματος που έχω αποφασίσει να αποχωρήσω. Άρα λοιπόν ήρθε η ώρα τώρα, έχει ιδρυθεί πλέον το κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Είχα πει ότι τον πρώτο καιρό έπρεπε να δοθεί, κατά τη γνώμη μου, η έμφαση και ο λόγος στο νέο κόμμα, στα νέα πρόσωπα να πέσουν εκεί οι προβολείς. Τώρα νομίζω ότι για λόγους αξιοπρέπειας, για λόγους εντιμότητας απέναντι στους ψηφοφόρους μου, για λόγους συνείδησης, έκανα αυτό το βήμα, το οποίο δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, πάντα για να βουλευτεί το αναπαραίτητο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί δεν θα έκαναν εξαιρετοποίηση. Σέβομαι κάποιους συναδέλφους που μπορούν να το κάνουν. Αλλά με βάση τα δικά μου πιστεύω, νομίζω ότι αυτή ήταν η καθαρή λύση. Κι άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει ουσιαστικά ότι δεν θα πρέπει να είσαι στο βουλευτικό αξίωμα για παραίτηση.
1: Έτσι, και χωρίς λοιπόν, να ξέρετε και πότε θα είναι οι επόμενες εκλογές, μπορεί να είναι το φθινόπωρο, μπορεί να είναι την άνοιξη.
2: Να τραβήξει, και με βάση αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτή τη στιγμή, για να είμαστε τώρα Συνεπώς δεν ήταν αυτός ο λόγος. Θα ξαναγυρίσω στη δουλειά μου. Αυτό είναι το καλό όταν έχεις ένα επάγγελμα. Είμαι γιατρός, όπως ξέρετε. Και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσω βεβαίως το επόμενο διάστημα να ασχοληθώ όσο μπορώ παραπάνω και να προσφέρω από όποιο μετερίζει μπορώ.
1: Νομίζω ότι αυτό το ηθικό κομμάτι που βάλατε είναι πολύ σημαντικό, διότι ένας βουλευτής που έχει αποφασίσει να συμπορευτεί με ένα άλλο κόμμα δεν νοείται να μείνει σε ένα προηγούμενο κόμμα, να επιλέξει ή να ψηφίσει για μία Α ή Β ηγεσία και μετά να σηκωθεί να φύγει. Δηλαδή αυτό είναι πολιτικά ανήθικο.
2: Στην Επιτροπή την τελευταία δεν πήγα. Δηλαδή δεν θα μπορούσα τώρα να λαμβάνω αποφάσεις. Είναι σωστό αυτό που κάποιοι είπαν και το θεώρησα και εγώ απόλυτα φυσιολογικό. Δεν μπορείς να αποφασίζεις για το μέλλον άλλων τη στιγμή που εσύ φεύγεις.
1: Έχετε μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα?
2: Όχι, δεν έχω μιλήσει προσωπικά. Και πιστεύω ότι αυτό το διάστημα δεν έχει νόημα. Δηλαδή το να μιλάει με τον καθένα, φαντάζομαι ότι θα ήταν κάτι. Ξέρω ότι δεν μιλάει γενικώς. Για να κρατήσει και μια στάση ισορροπίας και αξιοπιστίας, και καλά κάνει δηλαδή να το πω. Δεν θα προσπαθούσα να έρθω σε επαφή. Μάλιστα. Γιατί ξέρω τη στάση του και αυτά που έχει πει είναι ξεκάθαρα. Άρα να προσπαθούσα να έρθω σε επαφή μαζί του, δεν νομίζω ότι θα είχε κάποιο ιδιαίτερο.
1: Θα μπείτε στη διαδικασία να εγγραφείτε ως απλό μέλος, θα επιδιώξετε κάποια συνάντηση με τον ίδιο ή με κάποια στελέχη του κόμματος, δηλαδή πώς διαμορφώνεται η πορεία?
2: Συνάντηση μπορεί να γίνει, δεν είναι κάτι προγραμματισμένο, σχεδιασμένο. Όπως το είπατε, θα εγγραφώ σαν ένα απλό μέλος και από εκεί και πέρα. Άρα, όπως το έχει πει και ο ίδιος, χωρίς να έχουμε προκρατήσεις ή θέσεις πριβέ, θα προχωρήσουμε και με βάση την πορεία που έχει ο καθένας. Έχω μια διαδρομή γνωστή. Πιστεύω ότι θα εκτιμηθεί και θα μπορέσω να συμβάλλω.
1: Και η φιλοδοξία σας είναι, αν τα πράγματα έρθουν έτσι όπως και εσείς τα θέλετε, να είστε υποψήφιος με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στις επόμενες εκλογές, σωστά?
2: Βέβαια. Στην Εύβοια, στον τόπο μου που είμαι εκεί και με ξέρει ο κόσμος ακόμα περισσότερο και προσπαθώ και παλεύω.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεδικογλού, για αυτή την άμεση επικοινωνία. Λίγα λεπτά πριν την εκδήλωση της παραίτησής σας από την βουλευτική έδρα που κερδίσατε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Yes.

0: Καλοκαιρινές νύχτες ακούσαμε από τον Τζον Τραβόλτα και την Ολίβια Νιούτον, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά τραγούδια. Το ακούσαμε στην ταινία Grace του 1978 και αφηγείται τον καλοκαιρινό έρωτα των δύο φίλων. Κάθε άλλο παρά καλοκαιρινές και όμορφες είναι αυτές οι νύχτες στη Γαλλία. Τα σημερινά πρωτοσέλιδα των γαλλικών εφημερίδων αναφέρονται στον καύσωνα που επισκέπτεται για ακόμη μια φορά τη Γαλλία, το τρίτο κύμα καύσωνα μέσα στο 2026, αλλά και τη μεγάλη πυρκαγιά στο δάσος του Φοντενεμπλό, που θεωρείται ως ένδειξη ότι ο κίνδυνος πια έχει μεταφερθεί ακόμα και στις περιοχές γύρω από το Παρίσι. Ο κίνδυνος του καύσωνα και των ακραίων θερμοκρασιών που βιώνει η Δυτική Ευρώπη. Και θυμάμαι μια ψηφοφορία που είχε γίνει πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προστατευθεί ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Αλλά αυτόν τον περίφημο ευρωπαϊκό και δυτικό τρόπο ζωής φαίνεται ότι εκτός από τους πολίτες ή τους αλλόθρησκους ή τους μετανάστες, τον απειλεί και η ίδια η κλιματική κρίση, για την οποία είμαστε υπεύθυνοι όλοι και κυρίως ο δυτικός κόσμος. Και το δάσος του Φοντενεμπλό είναι ένα εμβληματικό δάσος κοντά στο Παρίσι, το οποίο έχει γράψει την δική του ιστορία. Περιλαμβάνει αυστηρά προστατευμένες βιολογικές ζώνες, αποτελεί μέρος του δίκτυου Natura 2000, βρίσκεται στο απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO, ξεκίνησε ως χώρος βασιλικής εξουσίας, έγινε στην πορεία εργαστήριο τέχνης, κατέληξε να είναι πρότυπο προστασίας της φύσης, και γι' αυτό αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που καίει τον Φοντενεμπλό και το απειλεί δεν αφορά μόνο καμένα δέντρα, αφορά και απειλεί ένα τοπίο που συμπυκνώνει σχεδόν 1000 χρόνια γαλλικής ιστορίας που μπορεί να γίνουν στάχτη λόγω της κλιματικής κρίσης για την οποία είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Θα μου πείτε τώρα ποιος ασχολείται με την πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό όταν υπάρχει η κρίση στο Ιράν που βάζει ξανά φωτιά στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, όταν σκοτώνονται άδικα εκατοντάδες και χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Τα έχει αυτά ο πόλεμος, θεωρούσαμε ότι τον είχαμε αφήσει πίσω μας τις τελευταίες δεκαετίες, είναι όμως εδώ ξανά στην γειτονιά της Ευρώπης, και έχουμε μαζί μας τον καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, για να μιλήσουμε για αυτή την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες. Καλό μεσημέρι, κύριε Συρίγο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Φαντάζομαι το έχετε επισκεφθεί και εσείς το δάσος του Φοντενεμπλό, και πραγματικά είναι σήμερα μία από τις πρώτες ειδήσεις σε όλα τα γαλλικά μέσα αυτή η πυρκαγιά που το καίει και το καταστρέφει.
1: Ναι, το έχω επισκεφθεί. Δεν ήξερα ότι έχει πυρκαγιά.
0: Μεγάλη φωτιά.
1: Πολύ όμορφο δάσος και δίπλα στο Παρίσι.
0: Ακριβώς, και δείχνει πια ότι η κλιματική κρίση απειλεί όχι μόνο εμάς, όχι μόνο την Δυτική Ευρώπη, όχι μόνο χώρες που μέχρι πρόσφατα δεν ήξεραν τι σημαίνει καύσωνας, αλλά απειλεί και τις πρωτεύουσες πια αυτών των χωρών, αφού οι φωτιές λόγω των δασών ή οτιδήποτε άλλο φτάνουν ακόμα και κοντά στις πρωτεύουσες. Εμείς το ζήσαμε αυτό πριν από 1-2 χρόνια, όταν η φωτιά έφτασε κοντά στο Μαρούσι. Λοιπόν,
1: ήμουν στη Χάγη την προηγούμενη εβδομάδα, και το κύριο ζήτημα που υπήρχε στη Χάγη, κύρια συζήτηση, ήταν για το πώς θα μπορέσουν να βρουν κλιματιστικά μηχανήματα. Δηλαδή όλες οι διαφημίσεις ήταν έχουμε κλιματιστικά, έχουμε συνεργεία για κλιματιστικά.
0: Εντυπωσιακό. Εμείς αυτό βέβαια το είχαμε ζήσει από το 85-86, αν θυμάμαι καλά, τότε που είχε γίνει. Ακριβώς. Και τότε ανακαλύψαμε σε οριδόν τα κλιματιστικά και έκτοτε δεν τα έχουμε αποχωριστεί ποτέ. Τώρα, τι γίνεται, κύριε Συρίγο? Υπάρχει μια εκεχηρία που τύπης δεν έχει ακυρωθεί. Στην ουσία έχει ακυρωθεί, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτίθενται εκ νέου, το Ιράν επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις, τα στενά έχουν κλείσει. Ευτυχώς το πετρέλαιο κινείται μεταξύ 70 και 80 δολάρια το βαρέλι, δεν έχει εκτοξευθεί ακόμη. Η βενζίνη μάλλον. Το πετρέλαιο ανεβαίνει και η ασάφεια επανέρχεται.
1: Λοιπόν, όλα οφείλονται στα στενά του Ορμούς και στον κακό τρόπο που έχει διατυπωθεί η συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν για τη δίωδο στα στενά του Ορμούς. Πάω λίγο παλιά. Τη δεκαετία του 60 έρχεται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και σε συνεργασία με την Ιρανική κυβέρνηση καθορίζει κάποιους διάβλους ναυσιπλοείας, οι οποίοι καθορίζαν πώς τα μεγάλα πλοία θα περνάνε την περιοχή για να μην συγκρούνται μεταξύ τους. Αυτοί επιβεβαιώνονται στις αρχές της δεκαετίας του 70. Το 79 έχουμε την Ιρανική Επανάσταση. Η νέα κατάσταση δεν αντιτίθεται ευθέως στους διαδρόμους του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, χωρίς όμως να πει ότι συγκατατίθεται. Και φτάνουμε τώρα στον πόλεμο που ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου. Και ξαφνικά οι Ιρανοί συνειδητοποιούν ότι ο έλεγχος των στενών του Ορμούς είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από ως ένα όπλο, πυρηνικό όπλο. Διότι
0: έτσι πλήττει την παγκόσμια οικονομία.
1: Πλήττει την παγκόσμια οικονομία. Ένα πυρηνικό όπλο θα πλήξει μια χώρα. Τα στενά του Ορμούς για το πετρέλαιο πλήττει την παγκόσμια οικονομία. Οπότε αποφασίζει να ελέγξει τα στενά του Ορμούς. Τι γίνεται λοιπόν. Τα μεν καράβια τα οποία τώρα λέω την περίοδο του πολέμου. Είναι πολλά καράβια εγκλωβισμένα μέσα στα στενά, μέσα στο κόλπο. Εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι συμφωνούν πολλά καράβια με τους Ιρανούς να πληρώνουν 2 εκατομμύρια δολάρια το πέρασμα, προκειμένου να περνάνε μέσα χωρίς πρόβλημα, να περνάνε στα στενά του Ορμούς.
0: Τα περίφημα διόδια.
1: Ναι, πληρώνουν 2 εκατομμύρια. Ένας μεγάλος αριθμός πλοίων, γύρω στα 800 από ό,τι φαίνεται, σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς, κρυφά, έρναγε από τα στενά του Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν. Γιατί στα στενά του Ορμούζ είναι δύο κράτη, το Ιράν βορείως και το Ομάν νοτίως.
0: Μάλιστα.
1: Με την καθοδήγηση των Αμερικανών περνούσαν από το Ομάν, χωρίς να πληρώνουν διόδια.
0: Κίνημα δεν πληρώνω δηλαδή και στα στενά του Ορμούς.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι πάγια αρχή του δικαίου της θάλασσας.
0: Προφανώς, χιούμορ.
1: Δηλαδή από τότε που ξεκίνησε ο Χούγκο Γκρότιους το Mare Liberum, το βιβλίο με το οποίο καθιερώθηκε το 17ο αιώνα η ελευθερία των θαλασσών, το κρίσιμο σημείο είναι ότι σε αυτά τα θαλάσσια περάσματα δεν πληρώνουν διόδια. Είναι ανοιχτά σε όλους. Έρχεται λοιπόν τώρα η συμφωνία που έγινε μεταξύ Τραμπ και Ιρανών, η οποία λέει ότι για 60 μέρες το Ιράν δεν θα εισπράττει διόδια. Αυτό σημαίνει ότι μετά τις 60 μέρες το Ιράν μπορεί να εισπράξει διόδια. Έτσι το μεταφράζουν.
0: Ή ότι θα υπάρξει μια τελική συμφωνία, αν αυτή ήταν μια εκεχηρία 60 ημερών.
1: Ακριβώς. Αλλά έτσι όπως είναι γραμμένο, οι Ιρανοί λένε πως όλα τα καράβια πρέπει να διαπλέουν μέσα από τα δικά μας ύδατα, διότι εμείς ελέγχουμε το στενό και εμείς για 60 μέρες δεν θα εισπράττουμε τίποτα. Ποια καράβια έχουν χτυπήσει τις τελευταίες μέρες? Εκείνα που δεύουν, περνούν, διαπλέουν τα στενά του Ορμούς, περνώντας
0: από το Ομάν.
1: Μέσα από το Ομάν. Τα χωρικά ύδατα του Ομάν. Το Κυπριακό δηλαδή που χτυπήθηκε χθες περνούσε μέσα από το Ομάν.
0: Μάλιστα.
1: Από τα χωρικά ύδατα του Ομάν. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση. Οι Ιρανοί σου λένε παραβιάζεται τη συμφωνία. Οι Αμερικανοί σου λένε παραβιάζεται τη συμφωνία. Γιατί είναι μια
0: συμφωνία. Η συμφωνία τελικά ισχύει ή όχι? Ο κύριος Τραμπ, όταν ήρθε εδώ στην Τουρκία, στην Άγκυρα για το ΝΑΤΟ, είπε η συμφωνία δεν υπάρχει. Παρά τα αυτά, τύπης ισχύει ή όχι?
1: Ισχύει και δεν ισχύει. Θα βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα διαρκώς αψιμαχίες γύρω από αυτό το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε, κύριε Συρίγο, σε μια τελική συμφωνία ή θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο χτυπήματα, άνοιγμα, κλείσιμο των στενών, ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου.
1: Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα κινούμαστε έτσι κατά πάσα πιθανότητα.
0: Το οποίο δηλαδή βλέπετε να είναι πόσο, ας πούμε, κάποιους μήνες, ένα μήνα, δύο μήνες.
1: Όχι, ένας μήνας αποκλείεται. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν μέσα ένα μήνα. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Για να συμφωνήσουν πρέπει να καταλήξουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Και η συμφωνία πρέπει να είναι για την Αμερική καλύτερη από τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα.
0: Κατά αυτή την έννοια η ασάφεια επιστρέφει και η ανασφάλεια.
1: Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε σε μία φάση, έχουμε μπει σε μία φάση στην οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνονται αψιμαχίες. Θα προσπαθεί το Ιράν, είναι διατεθειμένο να το τραβήξει στα άκρα για να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Και το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος, η παγκόσμια οικονομία ή η οικονομία του Ιράν. Ένα από τα δύο.
0: Κατά αυτή την έννοια, για να συνδέσω την κουβέντα μας και με τα εσωτερικά, επιστρέφει και η ασάφεια και η ανασφάλεια όσον αφορά και το καλάθι της ΔΕΘ και τις κινήσεις του Πρωθυπουργού και πότε θα γίνουν οι εκλογές και πώς θα πάει η ελληνική οικονομία. Θα επηρεαστούν από όλα αυτά, εκτιμάτε?
1: Να πω το εξής ως προς τις εκλογές. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι για τις εκλογές πάμε για του χρόνου. Mm-hmm. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές. Τώρα, σαφώς, το κάθε μέτρο προσαρμόζεται στις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες. Αν μπει η παγκόσμια οικονομία σε μακρά ύφεση, αυτό επηρεάζει τους πάντες. Δεν μπορούμε εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Ο πλανήτης Ελλάδας.
0: Και θα μπορούσε αυτή η συμφωνία με τα δηληστήρια που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης από τη Βουλή την Παρασκευή να έχει μεγαλύτερο χρόνο εφαρμογής?
1: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Mm-hmm. Πάντως εκτιμάτε ότι ξαναμπαίνουμε σε αυτή την σφαίρα, ναι, της ασάφειας,
1: ναι, ναι,
0: ενώ υπήρχε ένα, ας πούμε, φως στην άκρη του τούνελ όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μπαίνουμε και μάλιστα μπαίνουμε με άσχημο τρόπο.
0: Με άσχημο τρόπο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Συρίγο, για τη συνομιλία μας. Λοιπόν, 12 και 28, παίρνουμε μια μουσική ανάσα. Θα πάμε μουσικά μέχρι τις 12.30 για τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα είναι μαζί μας όχι ένας βουλευτής από αυτούς που έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μια καλή συνάδελφος, η Γεωργία Σαδανά, για να μπορέσουμε να ιχνηλατήσουμε και να χαρτογραφήσουμε το σκηνικό, το πολιτικό, στην αντιπολίτευση, στην κεντροαριστερά, στην Ελλάς, στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πραγματικά είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα, όχι για μας μόνο, αλλά και για τα ίδια τα μέλη, τα στελέχη, τους φίλους, τους βουλευτές ενός κόμματος που κυβέρνησε, που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και που τώρα κινείται μεταξύ του 1 και του 2% στις δημοσκοπήσεις.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Sky. Για το περιστατικό στο Άργος, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί υπερέβαλαν, η αστυνομία δεν έχει αποστολή να σκοτώνει παιδιά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους έκανε λόγο, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην κατοικία της. Σε λίγη ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού, η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους. Πρόκειται για έργο συνολικής συμβατικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σιμεών και Δίκογλου. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν περιοχές στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε πλοία. Σχέδιο για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ επεξεργάζεται το Ομάν σύμφωνα με το CNN, με τη δημιουργία δύο θαλάσσιων διαδρόμων υπό διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Επιστρέψαμε στο Νεμέναλα, εδώ στο μικρόφωνο του Earth News, 12 και 32 λεπτά η ώρα μετά τους τίτλους των ειδήσεων, και θα πάμε τώρα να πάρουμε μια γεύση από την ενημέρωση που κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, στο Press Room.
1: Επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος. Σημαντικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου. Καταρχάς, με σχέδιο και αυξημένους πόρους, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην ανάγκη για φοιτητική στέγη. Παράλληλα, με τη δημιουργία νέων υποδομών, ενισχύεται έμπρακτα και η οικονομική στήριξη των φοιτητών. Το 2026 διατίθενται περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, έναντι 87,7 εκατομμυρίων ευρώ το 2025 και περίπου 42 εκατομμυρίων ευρώ το 2019. Το επίδομα έχει αυξηθεί στα 1.500 ευρώ, ενώ ανέρχεται σε 2 και 2.500 ευρώ σε περιπτώσεις συγκατοίκησης σε περιφερειακά ΙΕ, στηρίζοντας ουσιαστικά δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους. Μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων χρηματοδοτούνται εκτεταμένες παρεμβάσεις βελτίωσης των υφιστάμενων φοιτητικών εστιών, καθώς και σημαντικά έργα πανεπιστημιακών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη χρηματοδότηση ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ προς όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την ΑΣΠΕΤΕ για έργα συντήρησης, επισκευής και λειτουργικής αναβάθμισης των εγκαταστάσεών τους. Μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης υλοποιείται το Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, συνολικού προϋπολογισμού 691 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 581 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται για έργα πανεπιστημιακών υποδομών, εξυγχρονισμό εγκαταστάσεων, ψηφιακό μετασχηματισμό και αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Ταυτόχρονα, υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατασκευής νέων φοιτητικών κατοικιών που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Με προϋπολογισμό 737,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω συμπράξεων δημοσίου.
0: Λοιπόν,
1: και
0: αυτά λέει αυτή την ώρα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης, στην αρχή της ενημέρωσης και στη φράση που ακούσαμε. Προφανώς αναφερόταν στις απειλές που δέχθηκε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σέβη Βουλουδάκη, με σπρέι που γράφτηκε και με συνθήματα ότι έρχονται τα γκαζάκια και ότι διάφορα άλλα τέτοια εθνικοαπελευθερωτικά. Και αυτές οι απειλές, τα συνθήματα και οι απειλές για γκαζάκια έρχονται λίγες μέρες αφού είχαμε ένα θύμα, μια δολοφονημένη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, για την οποία δολοφονική πράξη. Ευτυχώς έχουμε τη σύλληψη τριών ατόμων και περιμένουμε τα νεότερα από την αστυνομία και τις αρχές για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Τώρα επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Όπως σας είπα και πριν τους τίτλους ειδήσεων, θα συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο, την Γεωργία Σαδανά, σε ένα λεπτό, προκειμένου η ίδια παρακολουθεί τις εξελίξεις στην κέντρο αριστερά και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ, για να δούμε πώς διαμορφώνονται τα νέα δεδομένα. Ήδη ο κύριος Τσίπρας σήμερα παρουσίασε τα στελέχη του. Ο Σιμεών Κεδίκογλου, που ακούσατε πριν από λίγο στην αρχή της εκπομπής, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ κατευθυνόμενος προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ρεπορτάζ λέει ότι και άλλοι βουλευτές, αρκετοί, θα φύγουν τις επόμενες μέρες, είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν είτε θα παραιτηθούν του αξιωματός τους. Στο μέχρι πρότινος κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνεχίζονται οι διεργασίες για την εκλογή νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να, με βάση το καταστατικό, να εκλεγεί από άμεση εκλογή στη βάση, και οι ημερομηνίες είναι ασφικτικές και τα χρονοδιαγράμματα επίσης, και δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο μέσα στο καλοκαίρι. Ο Παύλος Πολάκης επιμένει να θέτει υποψηφιότητα, ο οποίος όμως ακόμα δεν έχει επανέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα και αναζητείται ένας τρόπος κοινοβουλευτικός, πολιτικός, κομματικός να συμβεί αυτό τις επόμενες μέρες, προκειμένου όταν θα γίνει η διαδικασία εκλογής να μπορέσει να πάρει μέρος. Η κυρία Δούρου επίσης θέλει να διεκδικήσει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο κύριος Παπάς, που μιλάει για συλλογική ηγεσία, μάλλον θέλει να διεκδικήσει την γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να αναδιοργανώσει όσο μπορεί το κόμμα εν ώψη των επόμενων εκλογών και της εμφάνισής του στη ΔΕΘ. Τι θα γίνει από όλα αυτά, κανείς δεν το ξέρει. Πραγματικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη ασάφεια. Ο ένας πάει αριστερά, ο άλλος πάει στα δεξιά, ο άλλος πάει σπίτι του, ο άλλος παραμένει μέχρι να υπάρξει ή να μην υπάρξει το κόμμα μετά τις επόμενες εκλογές για να δει πώς θα οριοθετήσει την πορεία του. Ο μόνος που έχει διασωθεί, αν μπορεί να πει κανείς, από όλη αυτή την ιστορία, φαίνεται πως είδε νωρίς τα σημάδια, είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έφυγε, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, δημιούργησε το δικό του πολιτικό κόμμα και, όπως λέει και ο ίδιος, μέσα σε 40, 45, 50 μέρες μπορεί και κοιτάει τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, κατά πρόσωπο, έχοντας ένα ποσοστό που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις μεταξύ του 16 και του 17%. Η πρόσφατη δημοσκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα στο i Εφημερίδα δείχνει στην εκτίμηση ψήφου τον κύριο Τσίπρα στο 16,6%, κοντά στο 17%, και τη Νέα Δημοκρατία στο 29%. Φαίνεται πως είναι καθαρά το επόμενο δίπολο των εκλογών και φαίνεται πως το δίλημα των επόμενων εκλογών καθαρίζει, και θα είναι αυτό: Νέα Δημοκρατία ή Ελλάς, Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Και αυτό βέβαια οδηγεί σε πολλώσεις και οδηγεί και τα άλλα κόμματα στον χώρο της αντιπολίτευσης και της κέντρο αριστεράς να αναδιατάσσουν τις δυνάμεις τους ή να επαναπροσδιορίζουν ακόμα και την εκλογική τους στρατηγική. Εγώ έκανα ένα έτσι μακρόσυρτο πρόλογο μέχρι να έχουμε τη Γεωργία Σαδανά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Την εντοπίσαμε και τώρα η Γεωργία θα μας τα πει πιο αναλυτικά και πιο ουσιαστικά, μια και τα παρακολουθεί από το πρωί ως το βράδυ. Κανονικά θα έπρεπε και αυτή να προετοιμάζει τις διακοπές της, αλλά μάλλον ασχολείται με το ποιος θα βγει πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Γεωργία, καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά πρέπει να μπορείς να λύσεις δύσκολο σταυρόλεξο για να παρακολουθήσεις όλα αυτά που συμβαίνουν στα κόμματα της αντιπολίτευσης και κέντρο-αριστεράς και κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ, που χάνει ακόμα ένα βουλευτή. Τον βγάλαμε τον κύριο Σιμεών και δικόγλου εδώ στην εκπομπή στην αρχή της και μας είπε ότι φεύγει γιατί θεωρεί ότι πρέπει να είναι έντιμος με την συνείδησή του και να μην επιλέξει ένα πρόσωπο για επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας ενός κόμματος που μετά από λίγο θα έφευγε από αυτό. Θα γραφτεί, όπως είπε, μέλος στην Ελλάς και από εκεί και πέρα θα δει αν καταφέρει να τον συμπεριλάβει ο κύριος Τσίπρας στις εκλογικές λίστες και να κατέβει ως υποψήφιος της Ελλάς στην Εύβοια.
2: Ναι, και βέβαια αυτή τη στάση αναμένεται να κρατήσουν πολλοί ακόμα βουλευτές, Δημήτρη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καθώς αφενός οι ίδιοι δεν θέλουν να ψηφίσουν έναν πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος θα εκτελεί χρέη προέδρου γενικά, και θα σου πω γιατί, ενώ πρόκειται να αποχωρήσουν, αλλά ούτε η πλευρά της Τρόικας του ΣΥΡΙΖΑ, των Ρένας Δούρου, Νίκου Παπά και Παύλου Πολάκη, θέλει να εκλεγεί ένας πρόεδρος με βουλευτές που είναι με το ένα πόδι μέσα και με το ένα πόδι έξω. Οπότε θα ζητήσουν και εκείνοι, ασκώντας και άλλη πίεση από πλευράς τους, τουλάχιστον κάποιοι εξ αυτών, όσοι θέλουν να αποχωρήσουν τώρα για να μην ψηφίσουν το νέο, τη νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τι θα γίνει τώρα, Δημήτρη? Σήμερα συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα, για να σηματοδοτήσει ότι έχει ανοίξει η κούρσα της διαδοχής, και ακόμη και μέσα στη βδομάδα μπορεί να έχουμε την εκλογή του νέου της νέας επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Έτσι όπως είναι η συνθήκη πολιτικά και κομματικά, δηλαδή προεκλογική περίοδος και με το ΣΥΡΙΖΑ στο ναδύρ στις δημοσκοπήσεις, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Στην πραγματικότητα, Δημήτρη, όποιος εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές.
0: Σωστά, γιατί δεν μπορεί να γίνει τώρα εκλογή από τη βάση.
2: Δεν μπορεί να γίνει. Κάποιοι λένε ότι όταν είχε παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας και είχε εκλεγεί ο Στέφανος Κασελάκης πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πάλι πολύ φθηνά τα χρονικά περιθώρια, το πέτυχαν όμως. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά αιμορραγεί, φιλορροεί ώρα με την ώρα πια, όχι μέρα με τη μέρα. Οπότε οι κομματικές του οργανώσεις είναι σε κατάσταση αδράνειας, για να μην πω παρακμής. Χρειάζεται χρόνο να ανασυγκροτήσει το μηχανισμό του πανελλαδικά, άρα είναι αδύνατο να στηθούν κάλυπες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχετε ακούσει τον Νίκο Παπά, ο οποίος είναι στη μέση ανάμεσα στους δύο υποψήφιους για την κούρσα, τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου, αντίστροφα. Ο Νίκος Παπάς είναι στη μέση και λέει: επειδή είναι αυτή η καταστασή μας και πρέπει να συγκροτηθούμε, ας μοιράσουμε τα πόστα προεκλογικά. Άλλος να ηγείται του κόμματος στη Βουλή, άλλος να εμφανιστεί στο debate, άλλος να εμφανιστεί στη ΔΕΘ, να ικανοποιήσουμε όλες τις αρχηγικές φιλοδοξίες για να μην διαλυθούμε μέχρι τις εκλογές και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Βέβαια αυτό το σενάριο
0: αυτό
2: δεν το
0: είναι η περίφημη συλλογική ηγεσία που λέει ο Νίκος Παπάς.
2: αυτό το σενάριο δεν το δέχεται προσώρα ούτε η πλευρά Δούρου ούτε η πλευρά Πολάκη. Αλλά από την άλλη, πολλές φορές μπορεί να γίνει και η ανάγκη η φιλοτιμία. Αν σκεφτούμε ότι ο Παύλος Πολάκης προσέρχεται στην κούρσα λέγοντας ότι εγώ μόνο μπορώ να κινητοποιήσω πολύ περισσότερους όλων ψηφοφόρους και μάλιστα και ψηφοφόρους αποχής. Η Ρένα Δούρου απ' την άλλη είναι μια πιο μετριοπαθής παρουσία, πιο θεσμική, η οποία θα μπορούσε να ηρεμήσει τα πνεύματα. Είναι ένας τέλεχος μακρά διαδρομή στην αριστερά, οπότε είναι και σαφές το ιδεολογικό πολιτικό της στίγμα. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή μια λύση προκειμένου να πέσουν οι τόνοι, αλλά και να διατηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα αριστερό στίγμα χωρίς καλός ή κακός να μονοπολεί τα κανάλια και τις λίστες των παραπολιτικών. Τώρα, από ό,τι φαίνεται...
0: Ο κύριος Παπάς θέλει να γίνει γραμματέας.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι ο κύριος Παπάς, είτε η μία άποψη επικρατήσει είτε η άλλη, σε επίπεδο ηγεσίας, είναι πολύ κοντά στο να γίνει σε όλα τα σενάρια γραμματέας.
0: Γραμματέας. Γιατί θεωρεί ότι μπορεί έτσι να, πώς να το πω, να τρέξει το κόμμα, να δημιουργήσει τις συνθήκες που ο ίδιος ξέρει και να, εν πάση περιπτώσει, να το αιματοδοτήσει όσο μπορεί αυτό να συμβεί στο δρόμο προς τη δέθηκε τις εκλογές.
2: Επίσης είναι σαρκός αυτού του πράγματος, γιατί ήταν ο πρώτος τον οποίο φώναξε από τη Γλασκόβη ο Τσίπρας το 2011, οπότε ξέρει τους πάντες και τα πάντα, ξέρει που πονάει, είναι ο μόνος που μπορεί σε έναν βαθμό να το ανασυγκροτήσει. Αν εκλεγεί ο Παύλος Πολάκης, είτε αν εκλεγεί η Ρένα Δούρου, το σίγουρο είναι ότι θα υποφύγουν και οι δύο προσκλητήριο προς αδέσποτες δυνάμεις του χώρου, ακόμη και προσωπικότητες. Άρα, σε πρώτη φάση θα πρέπει να δούμε ποιος θα ηγηθεί του σχήματος σε κοινοβουλευτικό παύλο πολιτικό επίπεδο και από εκεί και πέρα θα αρχίσουν τα προσκλητήρια. Σε αυτήν την προοπτική υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να θρήσουν δυνάμεις. Και δυνάμεις που αυτή τη στιγμή δεν ακριβώς εκπροσωπούνται εντός Βουλής, δηλαδή οποιοδήποτε θα μπορούσε να συνδράμει στην προσπάθεια θα προσκληθεί.
0: Κοτζιάς, Κατζέλη
2: και λοιπά. Κατζέλη
0: και λοιπά,
2: ώστε να είναι ένα ψηφοδέλτιο αυτόνομο, αντιπαραθετικό 100% στην Ελλάδα,
0: ναι,
2: στο οποίο ο τίτλος θα είναι «Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι σύμμαχοί του».
0: Μάλιστα.
2: Οπότε θα δούμε και άλλα πρόσωπα σταδιακά.
0: Οπότε αντί
2: να
0: για
2: αυτό το σχήμα.
0: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να γίνει ΣΥΡΙΖΑ Αριστερή Συμμαχία.
2: Η έντιμη Ελλάδα, αν επικρατήσει ο Παύλος Πολάκης ή οποιαδήποτε, είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει το δεύτερο συνθετικό.
0: Μάλιστα.
2: Θα σηματοδοτήσει και αυτό ακριβώς τη νέα εποχή. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάποιοι λένε ότι στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ευκολότερα αν υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο και θα μπορούν να δείχνουν τα στελέχη της με το δάχτυλο το ΣΥΡΙΖΑ και να λένε ορίστε υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε κάτι άλλο. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, γιατί οι ποιοτικές μετρήσεις, και σας δίνω ως παράδειγμα την GPO, όπου δείχνουν τις δεξαμενές ψηφοφόρων της Ελλάς του Τσίπρα, δείχνουν ότι υπάρχει κόσμος που προέρχεται μαζικά από το ΣΥΡΙΖΑ, σε ποσοστό του 60%, εντάξει, αλλά υπάρχει και κόσμος που ψηφίζει Τσίπρα, Ελλάς, και προέρχεται από το ΚΚΕ, την Μπλεύση Ελευθερία σε μεγάλο ποσοστό, τη Νέα Αριστερά σε μεγάλο ποσοστό και ένα κομμάτι στο ΠΑΣΟΚ. Εκτιμώ ότι αν υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θα κατέληξει στις εκλογές με μια αμιγώς ριζοσπαστική αριστερή γραμμή, μπορεί να τα καταφέρει να μπει στη Βουλή.
0: Και να έχει κάποιες απώλειες ο κύριος Τσίπρας και αυτό το 17 που του δίνουν τώρα ως ταβάνι δημοσκοπήσεις να γίνει 16-15.
2: Ναι, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια φιλολογία, την ξέρεις πολύ καλά, Δημήτρη, εσύ είσαι εμπειρόδοτος, ότι το κόμμα Σαμαρά θα κόψει κάτι από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό ήθελα να πω.
2: Ακριβώς.
0: Το πήρες από το στόμα.
2: Το οποίο συμβαίνει είναι ότι θα συμβεί αυτό, αλλά όχι με το κόμμα Σαμαρά, θα συμβεί με το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα.
0: Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό. Θα έχουμε παράλληλες πορείες, όχι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας μόνο και Ελλάς, αλλά και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και κόμματος Σαμαρά, ως προς τις απώλειες που θα. Που αυτά τα κόμματα μπορεί να λειτουργήσουν ως προς το να έχουν απώλειες οι δύο διεκδικητές, να το πω έτσι, των εκλογών. Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Θα έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς του διδήμου αυτού, Δημήτρη, θα είναι οι απώλειες πολύ μεγαλύτερες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η δεξαμενή από την οποία αυτή τη στιγμή ψαρεύουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λιγότερο το ΠΑΣΟΚ, αλλά μία πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, είναι η λογική του αντισυστημισμού ενός αντικυβερνητικού μετώπου κτλ.
0: Ναι.
2: Εκεί απευθύνεται και ο Αντώνης Σαμαράς, εκεί απευθύνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί απευθύνεται και η Πλευρά της Ελευθερίας. Ίσως οι ιδεολογικές καταβολές των ψηφοφόρων που βρίσκονται στις δεξαμενές είναι διαφορετικές.
0: Έτσι, και από ό,τι είδα, έβαλε λίγο αντισυστημισμό τις τελευταίες μέρες και ο κύριος Τσίπρας, από τη μία με την αναφορά για τα F-35 και την Εθνική Ήττα και από την άλλη με τις αναφορές περί κατοχής και δικτατορίας.
2: Ναι. Θεωρώ ότι στο F-35 όμως είναι πολύ άδικο για τη χώρα να προδικάζουμε την Εθνική Ήττα. Γιατί
0: το έχουμε κάνει πολλές φορές με την ιστορία των F-35. Δεν είναι
2: το έχουμε κάνει, ναι. Αλλά εδώ βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο φωτιά στην Αμερική και ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό. Οι Ισραηλοί και οι Ελληνοορθόδοξοι δεν είναι μετανάστες στη ΣΥΠΑ. Είναι εθνοτική ομάδα που θεωρείται θεμέλιο του Αμερικανικού κράτους. Είναι πολύ διαφορετική συνθήκη.
0: Και όπως έλεγα προχθές, Γεωργία, και με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, το ενδιαφέρον και το οξύμορο της όλης ιστορίας που τώρα κλαίμε πολύ και διάφοροι για τα F-35 ήταν ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν και σε εμάς και στην Τουρκία να γίνουμε συμπαραγωγές χώρες, η Τουρκία είπε ναι και παρήγγειλε 100. Εμείς είπαμε όχι, προκρίνοντας το σύνθημα βούτυρο αντί για κανόνια. Και αν η Τουρκία δεν είχε κάνει το λάθος με τους S-400, τώρα θα είχε μια χαρά τα F-35 και εμείς τα περιμέναμε στην ουρά.
2: Ναι, και έκανε λάθος η Τουρκία και το κατάλαβε. Εγώ εκτιμώ ότι η επιμονή για το F-35 δεν έχει να κάνει μόνο με το να κατέχει αυτό το όπλο, γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει μια εξαίρεση αμυντική βιομηχανία. Έχει κυρίως με το γεγονός ότι μέσω αυτού η Τουρκία θέλει να δείξει την ευάθυνση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Γιατί το λέω αυτό, το F-35 είναι υπερπολίθυμο και αντικατάστατο, αλλά αυτή τη στιγμή ο πόλεμος γίνεται στα drones.
0: Ακριβώς.
2: Και αντί εμείς, ας πούμε, να επενδύσουμε εκεί πιο δυναμικά ή να πιέσει πολίτευση. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν λάθος η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και κάποιους ήταν λάθος και το να μην εμφανιστεί στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα παρότι είχε προγραμματισμένη ομιλία.
0: Ναι,
2: αλλά ο συμβολισμός της παρουσίας του Τσίπρα θεωρούν εκ των υστέρων ότι θα του έδινε περισσότερους πόντους.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, σε όλα αυτά υπάρχει ένα κόμμα που μέχρι πρότινος το σύνθημά του ήταν πρώτη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, που φαίνεται σαν να παρακολουθεί τις εξελίξεις πια από την εξέδρα.
2: Λοιπόν, θα αντεπιτεθεί νομίζω. Κοίταξε, αυτό το οποίο περιγράφει σήμερα στο πρώτο θέμα και ξεκίνησε με το Σημεών και Δίκογλου θα κλιμακωθεί τις επόμενες ώρες. Θα έχουμε τη μεγάλη έξοδο των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ρεπορτάζ ότι υπάρχουν τουλάχιστον 5 που τους βουλευτοσκοπεί Χαρλέο Τρικούπη.
0: 5 βουλευτές.
2: Ναι, ναι. Και τους 3 θα τους ήθελε και διακόσμιο νομίζω.
0: Οι οποίοι δηλαδή να παρηθούν και αντί να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα να πάνε στο ΠΑΣΟΚ.
2: Σε κάποιο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Έχουμε ονόματα.
2: Εντάξει, δεν θέλω να το πω για λόγους.
0: Λογικό.
2: Εντάξει, να μην εκθέσω τους
0: ανθρώπους. Σωστό.
2: Δεν ξέρω κιόλας, κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι δεν ξέρουν το ξέρουν. Δηλαδή, υπάρχει ένα κλίμα για κάποιους βουλευτές. Δηλαδή, σε κάποιες συσκέψεις πέφτουν ονόματα στη Χαριλάου Τρικούπη. Και αυτό, ίσως για μένα, γιατί το λέω τώρα αυτό, γιατί δεν θέλω να εκθέσω τους ανθρώπους προφανώς και κυρίως τους βουλευτές που βρίσκονται στην πιο αμήχανη φάση. Εσύ έχεις κάλυψει πολλά χρόνια το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, πολύ περισσότερο από μένα. Θυμάσαι άλλη τέτοια συνθήκη. Εγώ
0: αυτό ήθελα να πω, ότι τέτοιο αλυσβερίσι ούτε και τα πρώτα χρόνια των μνημονίων δεν έχει υπάρξει. Άντε μία γεύση να ήταν τότε, αλλά τότε ήταν πολύ εξαιρετικές και ειδικές οι συνθήκες. Αυτό το πήγαινε, έλα εσύ από εδώ, θα σε πάρω εγώ, όχι θα με πάρεις εσύ, όχι θα πάω στον άλλο. Δηλαδή πραγματικά είναι πρωτόγνωρο.
2: Είναι και για το ΠΑΣΟΚ. Θα είναι πολύ κρίσιμο από εδώ και στο εξής, γιατί αν καταφέρει να συγκροτήσει μία κουλτούρα συμμαχιών με συγκεκριμένα πρόσωπα, εγώ θεωρώ η ρίσταν παρόδο ότι γι' αυτό δεν έχει πάρει ακόμα την κυρία Τζάκρη, ας πούμε, γιατί μπορεί να πάρει άλλους από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Αν μπορεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ μεταγραφές βουλευτών οι οποίοι έχουν ένα θετικό αποτύπωμα, ναι, και προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και σταθεροποιηθεί στο 10-11, είναι ακόμα στο παιχνίδι, Δημήτρη, γιατί δεν ξέρουμε τι θα κόψει ο ΣΥΡΙΖΑ από την Ελλάς.
0: Σωστό, εννοείς το παιχνίδι.
2: Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει χάσει ακόμα την τελευταία
0: του φθινοπόρου.
2: Του φθινοπόρου ακριβώς.
0: Και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνουν εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, για να έχει το χρόνο να ρίξει την τελευταία ζαριά. Διότι αν οι εκλογές ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου για να γίνουν στα τέλη, έχει τελειώσει το παιχνίδι.
2: Ακριβώς. Αν όμως δεν επικρατήσει αυτό το σενάριο και πάμε πιο αργά, το ΠΑΣΟΚ έχει άλλη μια ευκαιρία. Και κυρίως υπάρχει ένα άλλο στοιχείο. Επειδή γίνεται μια συζήτηση περί εντιμότητας, ηθικότητας, έχουμε αναγάγει την πολιτική.
0: Το έχουμε ξαναδεί αυτό πολλές φορές.
2: Λοιπόν, δεν ξέρουμε όντας ο ΣΥΡΙΖΑ με μια ηγεσία η οποία αντιπαραθετικά θα κινηθεί όποια από τις δύο κι αν είναι σε επίπεδο αρχής απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, δεν ξέρουμε τι θα υποθεί στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου.
0: Και εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, τα σπίτια και τα κόμματα έχουν πολλά μυστικά που σε έναν εμφύλιο μπορεί να τα εμφανίσουν.
2: Θα κλείσω λέγοντάς σου μια τάκα που μου είχε πει ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ όταν μικρή συντάκτρια διαμαρτυρόμουν, γιατί κάτι μου φαινόταν τότε πολύ έτσι καθόλου καθώς πρέπει ένας χειρισμός, και μου είπε κορίτσι μου, να ξέρεις την καριέρα σου, κόμματα είμαστε, δεν είμαστε μοναστήρια. Και είχε απόλυτο δίκιο. Οπότε πολλά θα υποθούν, και αυτό και είναι ένα χαρτί το οποίο κρατά τα σφράγη στο μυστικό της Κουμουντούρου, αλλά νομίζω ότι όσο θα φτάνουμε στην προεκλογική ευθεία προς τις εκλογές, θα ακούσουμε και πράγματα για την προηγούμενη τριετία και τα όσα συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη, που δεν τα έχουμε ακούσει ούτε τα περιλάμβανε η Ιθάκη.
0: Βέβαια. Έχει ενδιαφέρον πια ότι τη λέξη μπουζουξίδικο την αναφέρουν και στελέχοι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να θυμίσουν την προτέρα φάση και το τι έγινε προς το τέλος της περίοδου Κασελάκη, ενώ μέχρι πρότινος το ανέφερε μόνο ο κύριος Κασελάκης.
2: Ναι, έχει ενδιαφέρον, και επίσης έχει ενδιαφέρον και το τι θα κάνουν και αυτοί οι οποίοι συνέπλευσαν με τον Στέφανο Κασελάκη στην προηγούμενη φάση, αν και εκείνοι νιώθουν την ανάγκη να πούν πράγματα. Θα σου πω για παράδειγμα ότι ο Σωκράτης Φάμιλος παραιτήθηκε και έφυγε στη Θεσσαλονίκη, εκτότε δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν και δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια. Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε αν θα τοποθετηθεί και τι θα πει για όλο αυτό το διάστημα των 4 μηνών. Βέβαια. Που ένιωθε καυτή την ανάσα της Ελλάδας.
0: Και αν τελικά ο κύριος Φάμελος είχε κάνει μια πρώτη προεργασία με το κόμμα Τσίπρα, για να μην πω προσωπικά με τον κύριο Τσίπρα, η οποία δεν τηρήθηκε, να το πω έτσι.
2: Ναι, δεν τηρήθηκε.
0: Και αυτό και έχει ενδιαφέρον να το δούμε.
2: Διαδραμάτισαν κομβικούς ρόλους, αν το μήνυμα χάθηκε στο δρόμο ή κάποιοι χάθηκαν στη μετάφραση, γιατί πολλοί ακούγονται τις τελευταίες ώρες και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε τι έχει συμβεί.
0: Έτσι όπως το είπες, και για να κλείσουμε, υπάρχει ένας ακόμη λόγος που πρέπει να σταθμίσει ο Πρωθυπουργός για το πότε θα κάνει εκλογές, πέρα από τα δικά του και τα οικονομικά, για το αν και ποιους θέλει να βοηθήσει, δίνοντας χρόνο και χώρο προεκλογικό για να διαμορφώσουν τις συνθήκες και τα νέα δεδομένα.
2: Ναι, γιατί αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο, το ΠΑΣΟΚ δεν θα καταφέρει να κάνει αυτή την όποια συνεργασία με τους όρους που ίσως θα ήθελε, ή θα την κάνει πολύ βεβαιασμένα.
0: Και ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ
2: θα έχει συγκροτηθεί, και ο ΣΥΡΙΖΑ
0: δεν θα έχει καταφέρει να συγκροτηθεί κι αυτός. Μάλιστα. Έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ της Γεωργίας Αδανά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία μου. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Μεσημέρι.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε να σας πω ότι αυτή την ώρα στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους θα πέσουν οι υπογραφές, αν δεν έχουν πέσει ακόμη, για το σημαντικό έργο του τριπλού κόμβου του Σκαραμαγκά. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το κυκλοφοριακό της Αττικής και για το πώς θα μπορούσε να λυθεί. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Νίκος Καρδαλιάς, είπε ότι με αυτό το έργο θα έχουμε ασφαλέστερες μετακινήσεις και καλύτερη σύνδεση του Πειραιά με τη Δυτική Αττική και το Θριάσιο πεδίο. Είναι ένα πραγματικά μεγάλο έργο με το οποίο θα συνδεθεί και ο Πειραιάς καλύτερα με τη Δυτική Αττική, κέντρο logistic στο Θριάσιο πεδίο, ενώ γενικώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, ότι είναι αναγκαίο. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στους κόμβους Σχιστού Σκαραμαγκά και θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος άξονας λεωφόρου Σχιστού Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρο Εγάλεο. Επίσης, το έργο έχει ως στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό ως μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά. Όλες οι ενημερώσεις, οι πρωινές για την κυκλοφορία μιλάνε για αυτό το καθημερινό χάλι και την ταλαιπωρία που τραβάνε οι οδηγοί στον Κηφισό. Ελπίζουμε αυτό το έργο που πέφτουν οι υπογραφές τώρα, τον τριπλό κόμβο του Σκαραμάγκα, όταν θα ολοκληρωθεί, να αποσυμφορήσει αυτή την περιοχή και το κυκλοφοριακό στην Αθήνα να γίνει λιγότερη ταλαιπωρία και περισσότερο μια καθημερινή λογική μετακίνηση των ανθρώπων προς τη δουλειά τους. 12:58-59 η ώρα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Γιώργος Πίκουλας και Στελιώρα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον Κορυδαλό οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος. Σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βουλουδάκη. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Συναγερμό σήμανε στην Καστοριά όταν 4χρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργο στις 8 Ιουλίου. Μετά την τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του νεαρού που έφυγε από τη ζωή 4 μέρες μετά στο νοσοκομείο, το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Η έρευνα συνεχίζεται πλέον, ανθρωποκτονία κατηγορία, έτσι. Να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίωξης, τον αριθμό των πυροβολισμών, τη θέση των εμπλεκομένων, το αν η χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού ήταν δικαιολογημένη και σύμφωνοι με τους προεπόμενους κανόνες. Στην απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, οι δύο αστυνομικοί αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας και αμφισβήτησαν το ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη, ανέφεραν. Προφανώς δεν έπεισαν όμως, όταν κρίνεσαι προσφυλακιστέος δεν έπεισες, δήλωσε ο συνήγορός τους. Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον 2 φορές, είπαν οι αστυνομικοί, ενώ είχε προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές. Θα τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύαμε προς το μέρος του ύποπτου και με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος, υποστήριξαν μεταξύ άλλων οι δύο κατηγορούμενοι, περιγράφοντας την τελευταία φάση της καταδίωξης. Η προφυλάκηση των δύο αστυνομικών της ΟΠΙΕ κρίθηκε ως αναμενόμενη από τη συνήγορο της οικογένειας, καθώς τα στοιχεία της δικογραφίας και οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος στο Άργος οδήγησαν σε αυτή την κατεύθυνση. Σχετικά με το συμβάν, η οικογένεια επικαλέστηκε και την αναπηρία του 20χρονου. Η δικηγόρος υπενθύμησε ότι ο 20χρονος αντιμετώπιζε νοητική αναπηρία σε ποσοστό 89%, πιστοποιημένη από το ΚΕΠΑ. Η αντίδρασή του οφείλονταν σε φόβο και πανικό και όχι σε πρόθεση να επιτεθεί στους αστυνομικούς ή να διαφύγει με βίαιο τρόπο. Το επιβεβαίωσε αυτό και η μητέρα του 20χρονου, αφού είπε ότι είχε φοβηθεί γιατί είχε μαζί του το δίπλωμα. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις, θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Κούβαλη. Στις 7 το απόγευμα, άτομα από τον ενδοξιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους αστυνομικούς και να ακούσουμε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοκοίδης, στη δήλωση σχετικά.
2: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την ταυτοποίηση των προσώπων που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την αντίδραση της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Να θυμίσουμε μόνο ότι οι δράστες κινήθηκαν ξημερώματα Κυριακής, έφτασαν μέχρι την είσοδο του σπιτιού όπου μένει η υφυπουργός με την οικογένειά της και γράψαν τα μηνύματα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν η φράση «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια της». Υπήρχε αναφορά βέβαια και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Είναι η τέταρτη φορά που έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων, αυτό το είπε η κυρία Βολουδάκη. Σύμφωνα με το υλικό τώρα από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, εκεί γύρω στις 5 το πρωί μπήκαν τρεις άγνωστοι, γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι, λένε και στην ανακοίνωση, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Φορούσαν κουκούλες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν που χτυπάνε, δεν θέλουν να φαίνεται. Και βέβαια πάντα βράδυ, πάντα δρούν στη σκιά, είπε η βουλευτής. Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου, ήταν η δήλωση της κυρίας Βολουδάκη. Ένα περιστατικό το καταδίκασε ο κυβερνητικό Γενικός Εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για εγκληματίες, αποτροπιασμό για την επίθεση σε βάρος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και την επιχείρηση εκφοβισμού της οικογένειάς της με απειλητικά συνθήματα, εκφράζει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του. Στο ίδιο μήκος σχήματος κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά αυτά συνθήματα και βεβαίως θα σας πω, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και όλοι οι φορείς εδώ του νομού Χανίων καταδίκασαν την ενέργεια αυτών των αγνώστων δραστών με τα απειλητικά μηνύματα έξω από το σπίτι της κυρίας Γερίας Σέβης Βολουδάκης. Το Earth News που μίλησε θεώρησε, εκτίμησε ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών να αποκαλυφθούν αυτοί που προέβησαν σε αυτή την πράξη για τέταρτη φορά, όπως η ίδια τόνισε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας είναι μαζί μας. Άρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη η διαδικασία. Να πούμε, αξίζει να πούμε ότι στη σημερινή δικάσουμε έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό κατηγορουμένων παρόντες από την αρχή της έναρξης της διαδικασίας. 8 είναι οι κατηγορούμενοι που παρήσανται στη σημερινή διαδικασία. Στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της παρουσίασης των αυτοτελών ισχυρισμών από τους συναγόρους υπεράσπισης. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τους συνηγόρους του κυρίου Πατέρα, που ήταν πρόεδρος του ΟΣΕ την επίμαχη περίοδο που πραγματοποιήθηκε, που συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη. Νωρίτερα, βέβαια, ο κύριος Μπελονόπουλος είναι δικηγόρος ενός πρώην διευθύνοντος συμβούλου. Έφτιαξε και αυτός με τη σειρά του θέμα ενοποίησης όλων των δικογραφιών που αφορούν το δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε από το δικαστήριο να θέσει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το αν είναι σύμφωνοι με το ενωσιακό δίκαιο ο καταμερισμός των δικογραφιών και διαφοροποίησή τους. Το δικαστήριο βεβαίως θα απαντήσει αργότερα σε αυτά τα αιτήματα. Η διαδικασία συνεχίζεται με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Δεν έλειψαν και κάποιες στιγμές ολιγόληπτης έντασης κατά τη διάρκεια που οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων αγόρευαν με συγγενείς των θυμάτων. Χαρακτηριστικά μια συγγενής τόνιζε ότι κακώς λέτε ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά μέχρι το ατύχημα. Τα παιδιά μας δεν έπρεπε να μπαίνουν στα τρένα, έπρεπε να απαγορεύσετε την κυκλοφορία στον σιδηρόδρομο. Μικρής διάρκειας αυτή η ένταση. Διέκοψε το δικαστήριο πριν από μισή ώρα και τώρα συνεχίζεται η δικάσιμος. Επόμενη δικάσιμος είναι την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Πρωτοκαλεί συναγερμός σήμερα κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Από τις 7.30 το πρωί υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο ΣΕΙΞΟΥ, σε Ωραιόκαστρο και Θέρμη, καθώς και στο δασόκτημα του Πανοράματος, ενώ και στη Χαλκιδική υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες δασικές περιοχές. Μας ενημερώνει η Λία Χριστάρα.
5: Από τις 8.30 ώρα το πρωί έχει κλείσει ο δρόμος για το ΣΕΙΞΟΥ για να μην έχουμε κάτι απρόπτη, κάτι δυσάρεστο. Μάλιστα, απαγορεύεται η κυκλοφορία όχι μόνο για τα οχήματα, αλλά και για τους πεζούς σε διάφορα λοιπόν σημεία εισόδου του ΣΕΙΞΟΥ. Από το Πανόραμα μέχρι και το Παπα-Νικολάου, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, υπάρχουν είτε αστυνομικές δυνάμεις, είτε πυροσβέστες που κλείνουν τον δρόμο και ενημερώνουν τον κόσμο από πού μπορεί να μετακινηθεί. Όσον αφορά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, από το δασικό δρόμο, από το Φιλίππε, μπορούν μόνο να το χρησιμοποιήσουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι και αύριο το πρωί 8 η ώρα. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ βαριά για όποιον εντοπιστεί μέσα στο δάσος του ΣΕΙΞΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές και έχουμε απαγορευτικό και σε Κασάνδρα και σε Θωνία, εκεί σε δασικές περιοχές, και εκεί ισχύει μέχρι αύριο το πρωί.
0: Να πούμε με αφορμή αυτό ότι στις 7 το απόγευμα θα έχουμε συγκέντρωση εργατικών σωματείων στο άγαλμα Βενιζέλου, καθώς είχαμε τις πρόσφατες πυρκαγιές εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη και ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα πυροπροστασίας. Να πάμε τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Πράγματι, σήμερα στην κεντρική Μακεδονία είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Μοναδική περιοχή στη χώρα με τόσο υψηλό κίνδυνο. Αρκετές περιοχές βέβαια έχουν υψηλό κίνδυνο στα ανατολικά αλλά και τα δυτικά της χώρας. Στην Κεντρική Μακεδονία έχουν ένας βορειοδυτικός άνεμος μέχρι 6 μποφόρ. Οπότε και γι' αυτό έχουμε υψηλό κίνδυνο. Ωστόσο, μέσα στο Αιγαίο έχουμε ακόμα και 7 με 8 μποφόρ βόρειους ανέμους. Τώρα, από εδώ και πέρα, πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, θα έλεγα ότι είναι μια τυπική καλοκαιρινή εβδομάδα. Με ισχυρά μελτέμια μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ, χρειάζεται αρκετή προσοχή σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα από αύριο και μετά, ιδιαίτερα στην Κρήτη που θα φτάνουν οι άνεμοι και τα 10 μποφόρ κατά τόπους. Στην υπόλοιπη χώρα θα σταματήσουν οι τόσο ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι θα απασχολούν μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα, δηλαδή κυρίως Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα δεν θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, βέβαια θα έχουμε σταδιακή άνοδο μέρα με την ημέρα. Θεωρώ πως η άνοδος θα κορυφωθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με 39-40 βαθμούς κατά τόπους μέγιστες τιμές. Ενώ σε ό,τι αφορά την βροχή, δεν φαίνεται να έχουμε αυτή την εβδομάδα κάποιο θέμα με βροχή. Ίσως την Πέμπτη κάποια τοπική αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, αλλά θα είναι πολύ τοπικά αυτά τα φαινόμενα. Επόμενη
0: αυτά
6: διαταραχή,
0: σαν τα χθεσινά που είχαμε κάποια τοπικά μπουρίνια.
6: Τα χθεσινά ήταν κατά τόπους ισχυρά, ήταν μπουρίνια το απόγευμα. Δεν φαίνεται την Πέμπτη να υπάρχει αυτή η δυναμική, φαίνεται πιο τοπικού χαρακτήρα. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα, δείχνει τουλάχιστον, είναι λίγο μακριά, αλλά φαίνεται ότι θα πάμε σε πτώση της θερμοκρασίας και κάποια αστάθεια, αρκετές βροχές δηλαδή, φαίνεται να μας επισκέπτονται από την επόμενη εβδομάδα.
0: Α, μάλιστα, δεν μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί εγώ θα φύγω την επόμενη εβδομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Στις Σέρρες τώρα είχαμε ένα επεισοδιακό Σαββατοκύριακο, αφού από τη μια είχαμε μια μεγάλη φωτιά και από την άλλη είχαμε και ένα πολύ δυνατό μπουρίνι, σαν αυτά για τα οποία μόλις μιλούσαμε χθες το απόγευμα, που δημιούργησε και μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Γεια, καλό μεσημέρι, και πραγματικά είχαμε να αντιμετωπίσουμε και πυρκαγιά και μπουρίνι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χρονικά ξεκινήσαμε με την πυρκαγιά στην περιοχή της Συνούσας, εκεί όπου ένας κύριος με το γιο του για κάποιο λόγο πήγαν σε κάποιο χωράφι, δεν κατάφεραν να ξεκολλήσουν το αυτοκίνητο γιατί κόλλησε και οι σπινθήρες προκάλεσαν τη φωτιά. Μια φωτιά που παραλίγο να έκαιγε ένα ολόκληρο χωριό, την Ινούσα, που είναι ένα μικρό χωριουδάκι 7 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών, σε υψόμετρο έτσι 500 μέτρων. Εκεί λοιπόν να πούμε ότι η φωτιά πλησίασε, είχε πάρα πολύ δυνατό άνεμο, πλησίασε απειλητικά το χωριό, αλλά υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων από Σέρρες, Θεσσαλονίκη και άλλους νομούς. Είχαμε τα μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου Σερών, αλλά και οι υδροφόρες, Δήμου Σερών, Δήμου Ηράκλειας, Δήμου Βυσαλτίας, ο Δήμος Ομούλου Παπά, όλοι βοήθησαν έτσι ώστε να μην καούν σπίτια, γιατί πραγματικά, Αγγέλη και κυρίες και κύριοι, θα καιγώ τα σπίτια.
0: Ήταν πολύ επικίνδυνη η φωτιά αυτή.
7: Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που έκαναν πάρα πολλές ρήψεις νερού. Και ουσιαστικά να φανταστείς ότι υπάρχει σπίτι το οποίο το έσωσε κυριολεκτικά ελικόπτερο που έκανε ρήψη στοχευμένη πάνω από το σπίτι που ήταν έτοιμο να ανάψει. Να πούμε ότι σήμερα οι κάτοικοι της Συνούσας δεν είχαν πολλές καταστροφές, μόνο σε αυλές σπιτιών παρατηρήθηκαν καταστροφές, σε κάποιες αποθήκες μακυρόμπαλες και βέβαια ένα γεωργικό μηχάνημα. Οι κάτοικοι της Συνούσας σήμερα προσέρχονται στην πυροσβεστική υπηρεσία Σερών για να έτσι κάνουν αναφέρουν τις ζημιές που έχουν υποστεί από την πυρκαγιά. Έχει γίνει προσαγωγή και συνέχεια σύλληψη ενός άντρα με το γιο του, που όπως είπαμε από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, σήμερα οδηγείται στο γραφείο του εισαγγελέα, δεν θα κατηγορείται για μπρισμό από αμέλεια. Τον σώζει λίγο ότι έμεινε εκεί όταν ξεκίνησε η φωτιά. Και ενώ λοιπόν την Παρασκευή τα είδαμε όλα αυτά και πραγματικά πυροσβεστικές δυνάμεις έμειναν όλο το βράδυ, γιατί υπήρχαν πολύ δυνατοί άνεμοι τα ξημερώματα του Σαββάτου, για να μην είχαμε αναζωπυρώσεις. Είχαμε χθες ένα ξαφνικό μπουρίνι που έπιασε ένα πολύ μεγάλο μέρος του νομού, ιδιαίτερα στο Δήμο Συντικής, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο δυνατός αέρας με πτώσεις κλαδιών και δέντρων, όλα αυτά δημιούργησαν πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Για πολλές ώρες δεν είχαν ρεύμα τα χωριά του Δήμου Συντικής, από την Καστανούσα μέχρι το Βαβακόφυτο. Είναι μια τεράστια περιοχή. Και μάλιστα να πούμε το πρωί αποκαταστάθηκε το ρεύμα, τα ξημερώματα στις περισσότερες περιοχές. και πριν από λίγο αποκαταστάθηκε και στα δύο τελευταία χωριά που υπήρχε πρόβλημα. Όπως πρόβλημα υπήρξε και στα χωριά, σε χωριά της Νέας Δείχνης. Ήταν ένα πολύ ξαφνικό μπουρίνι. Πήραν έτσι και κάποιες κολόνες που υπάρχουν πυλαργοί επίσης φωτιά. Έπεσαν κολόνες, έπεσαν κλαδιά. Δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Ήταν άμεση επέμβαση πυροσβεστικής υπηρεσίας και όλο το βράδυ τα συνεργεία του ΔΔΕ ήταν αυτά τα οποία ουσιαστικά προσπαθούσαν να διορθώσουν τις πολλές μεγάλες ζημίες. Πάντως για πολλές ώρες, Γέλκη, κυρίες και κύριοι, έμειναν πολλά χωριά χωρίς ρεύμα. Και επίσης να πούμε, να ολοκληρώσουμε, ότι αυτή την ώρα διεξάγεται το συντονιστικό όργανο στην περιφέρεια, εκεί που έχουν κληθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών όλοι οι αρμόδιοι, δηλαδή η πολιτική προστασία των Δήμων, γιατί ο νομός Σερών είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά, είναι στη θέση 3. Βέβαια να πούμε ότι πιθανότατα το ότι έριξε τόσο πολύ βροχή χθες, αυτό λίγο να απομακρύνει τον κίνδυνο. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν στην περιφέρεια για να δουν τι μέτρα θα πάρθουν, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποια περίπτωση πυρκαγιά σήμερα στο νομό Σέρων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, είχαμε νωρίτερα συνάντηση για το μείζον θέμα των έργων χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ύδατα του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια εκδήλωση για την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής Εξωτερικού Δικτύου Ίδρυυσης σε Πεύκα και Χορτιάτη. Ο Γιώργος Γεωργιάδης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. 13 εκατομμύρια ευρώ είναι τα έργα στο Δήμο Πυλάρος Χορτιάτη, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον κύριο Παπασταύρου στη συνάντηση που είχε στο Δημαρχείο. Παρουσία του Δημάρχου του κ. Καρδιαζίδη, της Περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας κ. Σαϊδονά, τον κ. Γκιουλέκα και άλλων εκπροσώπων από την ΕΙΑΘ και από την τοπική αυτοδιοίκηση και βουλευτές του νομού. Ο κ. Παπασταύρου είχε νωρίτερα συνάντηση με τον κ. Γκιουλέκα στο Υπουργείο. Αναφέρθηκε γενικά στη μεγάλη τομή και μεταρρύθμιση σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του υδατικού και της λειψιδρίας. Η μεταρρύθμιση έχει θεσμικό και πολιτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι θα υπάρξει συνένωση 70 οργανισμών ίδρυψης σε δύο στην περιοχή Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής που έχουν το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή. Είναι 735 στο σύνολο. Δεν θα γίνει άμεσα η ενσωμάτωση όλων αυτών, η συγχώνηση όλων αυτών των οργανισμών. Θα γίνει σταδιακά με την πρώτη συγχώνηση, όπως σας είπα, που θα οι 70 οργανισμοί Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, μια που η Χαλκιδική έχει 120.000 περίπου πλεισμό το χειμώνα και πάνω από 1.000.000 το καλοκαίρι, έχει πολύ σοβαρά ζητήματα. Ακριβώς αυτό τέθηκε και στη συζήτηση, γι' αυτό θα υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα για τη Χαλκιδική, την Περία και άλλες τουριστικές περιοχές, οι οποίες έχουν μεγάλες ανάγκες στην περίοδο. Και υπάρχει και το ζήτημα της χρηματοδότησης και από τις περιφέρειες, από τα διάφορα προγράμματα, αλλά και κεντρικά, από το Υπουργείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα έργα υποδομής που έχουν να κάνουν με τους εξωτερικούς Ελλήνες ίδρυψης, όπως έχουμε στην περίπτωση της Πυλαίας Χορτιάτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο 13 εκατομμύριων ευρώ. Ένα έργο το οποίο θα καλύψει και το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίληρο, που και εκείνο θα έχει πολύ, πολύ αυξημένες ανάγκες σε νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Γεωργιάδη. Τώρα να πάμε στην περιοχή της Λαψίστας, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για τη ρήπανση του αρδευτικού νερού και αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη συνέλευση του ΤΟΕΒ. Οι πρόσφατες αναλύσεις καταγράφουν εξαιρετικά υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση και συγκεκριμένα τις 5 δειγματοληψίες που έγιναν από τις 2 Ιουνίου ως την 1η Ιουλίου στο αντλιοστάσιο Α1 αμέσως μετά την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Η Βασογκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στην τελευταία δειγματοληψία, την 1η Ιουλίου, μετρήθηκαν 450.000 μονάδες κολοβακτηριδίων έναντι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου 100, δηλαδή μια συγκέντρωση 4.500 φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση πολύ έντονης ανησυχίας στον ΤΟΕΒ Κρίας και Λαψίστας του νομού Ιωαννίνων. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η άδεια χρήσης του νερού χορηγήθηκε στις 3 Ιουνίου, επιτρέποντας την άρδευση περίπου 13.000 στρεμμάτων, κυρίως με καλαμπόκι και μυδική που προορίζεται για ζωοτροφές. Λίγες εβδομάδες λοιπόν αργότερα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων επαναφέρουν σοβαρά ερωτήματα για την καταλληλότητα του νερού, καθώς υπάρχει και η εμπειρία της περσινής χρονιάς, όταν δεν χορηγήθηκε άδεια χρήσης νερού από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου λόγω της ρύπανσης, μια απόφαση που βέβαια είχε σοβαρές επιπτώσεις στους παραγωγούς. Ακολούθησε διαδικασία αποζημιώσεων, η οποία εξελίχθηκε με σημαντικές καθυστερήσεις και όπως λένε η παραγωγή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα μέχρι σήμερα. Ο κάμπος της Λαψίστας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ζώνες του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και τροφοδοτεί την τοπική κτηνοτροφία με ζωοτροφές, ενώ μία ενδεχόμενη διακοπή της άρδευσης θα προκαλούσε βέβαια σοβαρό οικονομικό πλήγμα στους παραγωγούς της περιοχής. Την ίδια ώρα η αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας έχει θέσει το θέμα σε καθεστώς κατεπίγουσας διαχείρισης. Εξετάζεται πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας χρήσης νερού, εφόσον τα διαθέσιμα στοιχεία το επιβάλλουν, και έχει ζητηθεί από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας επίσημη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και για τη Θεσπρωτεία, καθώς η τάφρος της Λαψίστας καταλήγει στον ποταμό Καλαμά και από εκεί βέβαια και στα χωράφια που αρδεύονται μέσω από τον ποταμό στη Θεσπρωτεία. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής της Θεσπρωτείας ο κ. Γιώργιακας είχε κάνει και αντίστοιχη ερώτηση προς τους υπουργούς περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης, ζητώντας να ληφθούν μέτρα προστασίας. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που τόνιζαν σε σχετική ανακοίνωσή τους και οι εργαζόμενοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ότι επιτέλους πρέπει να εντοπιστούν και να κλείσουν οι πηγές της ρύπανσης, ούτως ώστε το θέμα να αντιμετωπιστεί οριστικά, χωρίς συνέπειες για τους παραγωγούς, για την τοπική οικονομία, αλλά και για τη δημόσια υγεία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υλοποιείται στη Δράμα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή κινήτρων στέγασης και σύτησης στον πρώτο ειδικό παθολόγο που προσλήφθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Η απόφαση αφορά παροχές σε 4 συνολικά νεοπροσληφθέντες παθολόγους. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι τώρα μαζί μας. Ρένα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Οικονομικά κίνητρα στον νεοπροσληφθέντα ειδικό παθολόγο του νοσοκομείου της Δράμας παρέχει ο Δήμος της Δράμας. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς παλιότεροι διαγωνισμοί για προσλήψεις του Υπουργείου Υγείας δεν είχαν ανταπόκριση από γιατρούς. Έτσι, η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά από αιτήματα του νοσοκομείου αλλά και της τοπικής κοινωνίας, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στην κάλυψη των θέσεων και να διασφαλιστεί η κρίσιμη λειτουργία της παθολογικής κλινικής. Η οικονομική ενίσχυση δεν αποτελεί μισθολογική παροχή, αλλά αποζημίωση για τα έξοδα διαμονής και διατροφής των γιατρών. Έτσι, προκειμένου να γίνει το νοσοκομείο ελκυστικό για το ιατρικό προσωπικό, ο Δήμος Δράμας εφαρμόζει ένα δραστικό πλάνο στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει επιδότηση στέγασης και σύτησης ύψους έως και 1.500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του γιατρού. Αν θα επιλέξει δηλαδή να έρθει με την οικογένειά του εφόσον έχει, τότε προσαυξάνεται η παροχή, αλλά δεν ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Η παροχή μάλιστα δεν καλύπτει μόνο έναν, αλλά έως 4 παθολόγους που θα επιλέξουν να εργαστούν στο νοσοκομείο της Δράμας σε επόμενες προκηρύξεις, με ανώτατο προϋπολογισμό 72.000 ευρώ. Ο Σύλλογος των Γιατρών επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη απάντηση στο διαχρονικό αίτημα για ουσιαστικά κίνητρα στελέχους στο νοσοκομείο της Περιφέρειας και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε παθολόγους να εξετάσουν σοβαρά την προοπτική εργασία στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Να πάμε τώρα στην Αναστασία Παπαντώνη και στην περιοχή των Αγρεβενών, όπου οι σκηνές που εκτελήσονται σε χωριά των Αγρεβενών θυμίζουν σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας, με σμήνη ακρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου, σπρίων και δημητριακών. Μάλιστα, το πρόβλημα υπάρχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε και νέα σύσκεψη στην περιοχή των Γρεβενών και συγκεκριμένα στη Δεσκάτη για το συντονισμό των ενεργειών κατά πολέμησης της ακρίδας. Η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και την στήριξη των παραγωγών. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Ιωάννης Παναγιωτίδης μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προγραμματισμένων συσκέψεων με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της ακρίδας με στόχο τι άλλο την προστασία της αγροτικής παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης της ακρίδας. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Τώρα ο κ. Παναγιωτίδης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ Κοζάνης, τόνισε ότι έχουν απευθυνθεί πλέον σε επιστήμονες, σε πανεπιστήμια, κυρίως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου οι επιστήμονες να βρουν μια πιο αποτελεσματική λύση. Και επίσης θα ζητηθεί συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να τεθεί το θέμα και να αναζητηθούν λύσεις. Χέρι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Μιλώντας στον 102 FM, ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης ανέφερε ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την τελευταία πενταετία έχουμε μείωση γύρω στο 8% και στην δευτεροβάθμια γύρω στο 4%.
12: Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην τελευταία πενταετία, γενικότερα από τον νηπιαγωγείο μέχρι και την τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου, έχουμε μία μείωση γύρω στο 8% στο μαθητικό δυναμικό. Στη δευτεροβάθμια είναι μικρότερο, είναι γύρω στο 4%. Δηλαδή έχουμε μία συνολική μείωση, θα έλεγα, γύρω στο 6,5% στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που μιλάμε για έναν αριθμό κοντά στις 14 περίπου και κάτι χιλιάδες μαθητές λιγότερους στην τελευταία πενταετία. Και αυτό αποτυπώνεται ίσως και στην πρώτη τάξη δημοτικού, όπου έχουμε την τελευταία πενταετία, ξαναλέω, μία μείωση μεγαλύτερη από 10%. Δηλαδή πάνω από 1.500 μαθητές λιγότερους από το 25-26, από το 21-22 θα έλεγα. Άρα υπάρχει μια μείωση αισθητή θα έλεγα, η οποία όμως πρέπει να σας πω δεν μειώνει καθόλου τον αριθμό των σχολικών μονάδων. Εμείς φροντίζουμε ο αριθμός των σχολικών μονάδων ανεξάρτητα από τη μείωση του μαθητικού δυναμικού να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή υπάρχει ένας οσκελισμός θα έλεγα της δυναμικής των ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, υποβιβασμών. Ιδρύουμε νέες μονάδες, δεν κλείνουμε σχολεία, μόνο αναστέλουμε. Ξέρετε, σε κάποιο σχολείο, για παράδειγμα, έχει ένα μαθητή ή δύο μαθητές και σε 3 χιλιόμετρα υπάρχει σχολική μονάδα εξαφέσεως στο σχολείο που είναι αναβαθμισμένη εκπαίδευση κατά τα ψέματα. Φροντίζουμε να γίνει αναστολή λειτουργίας, γιατί το θέλουν και οι γονείς και η κοινότητα η τοπική, αλλά ποτέ δεν το καταργούμε. Εάν θα κυκλοφορήσουμε σε 2-3 εβδομάδες, επειδή κάθε χρόνο γίνεται αυτός ο χάρτης των αναστολών, εάν δείτε τις αναστολές που θα υπογράψουμε φέτος που γράφει ο Περιφερειακός Διευθυντής, όντως θα είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, από τις οποίες οι περισσότερες λειτουργούν έτσι σε αναστολή, βρίσκονται τουλάχιστον 10 χρόνια, 20 χρόνια. Δεν έχουν από την ίδρυσή τους ποτέ δεν λειτουργήσαν και είναι κάποιες πιθανόν 5 νηπιαγωγεία, 4, 2 δημοτικά που είχαν 4-5 μαθητές και δεν τα κλείνουμε, δεν τα καταργούμε, τα αναστέλουμε γιατί οι μαθητές, οι γονείς ζητούν να πάνε τα παιδιά τους στο διπλανό σχολείο.
0: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει στον τομέα της εκπαίδευσης, τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτούχος, που επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας του Δήμου Πύλου Νέστορος, η Μάρια Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτες είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
13: Καλό μεσημέρι. Εκεί λοιπόν, στην χώρα του Δήμου Πύλου Νέστορος, θα υλοποιηθεί ένα από τα σημαντικότερα έργα σχολικής στέγης στην περιφέρεια. Πρόκειται για την ανέγερση νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος προϋπολογισμού 7.650.000 ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-27. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά την κατασκευή 2 νέων σχολικών κτηρίων για τη στέγαση του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας, με σύγχρονες υποδομές, αύλιους χώρους, στέγαστρα και αθλητικές εγκαταστάσεις, Προβλέπονται μεταξύ άλλων γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης για κάθε σχολική μονάδα, καθώς και ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου 5x5. Να σημειωθεί πως ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επισκέφθηκε το χώρο όπου θα ανεγερθεί το νέο σχολικό συγκρότημα, συνοδευόμενος από το Δήμαρχο Πύλου Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, από αντιπεριφερειάρχες, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς, με τους οποίους είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τη σημασία του συγκεκριμένου έργου, αλλά και τις προοπτικές που δημιουργεί για τη σχολική κοινότητα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Συναγερμός σήμερα στην Καστοριά, όταν ένα τετράχρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του πριν το επαναφέρουν οι διασώστες. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Το μικρό παιδί 4 ετών, το οποίο βρέθηκε από τη Ρωσία στην Καστοριά για διακοπές με τη μητέρα του σε συγγενικά πρόσωπα, φαίνεται να ξέφυγε για μια στιγμή από το οπτικό πεδίο των δικών του και να πέσει, με αποτέλεσμα να πέσει με την πισίνα. Δυστυχώς το παιδί το έβγαλαν οι γονείς του από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς είχε ήδη υποστεί ανακοπή και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Εκεί εκτελήθηκαν αγωνιώδεις στιγμές, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλουν υπεράθρωπες προσπάθειες. Μετά από παρατεταμένη καρδιοπνευστική αναζωογόνηση, οι γιατροί κατάφεραν το ακατόρθωτο και επανέφεραν το τετράχρονο αγγελούντι στη ζωή. Δεδομένης της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διασωλήνωσή του και παράλληλα στήθηκε ένας πραγματικός αγωνός στον Μουγγέλη, μια γέφυρα ζωής, όπως λένε, σε απόλυτο συντονισμό μεταξύ του ΕΚΑΒ και της ελληνικής αστυνομίας. Με αστραπιές κινήσεις, το παιδί διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτου Νοσοκομείου κανονικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές το βράδυ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας έκανε περίπου 15 λεπτά τη διαδρομή από τα Μάλγαρα μέχρι το Ιπποκράτιο. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί αγώνα δρόμου έδωσε το ΕΚΑΒ για να διακομιστήσει το νοσοκομείο το Αγγελούδι αυτό. Η Γκέλη.
0: Να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι, είναι τουλάχιστον σε σταθερή κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Να πάμε τώρα στην Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου. Εκεί είχαμε άλλο ένα ατύχημα με πυροβολισμό. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Ωστόσο, ένας νεαρός τραυματίστηκε από τα πυρά ηλικιωμένου που ήθελε να διώξει πουλιά. Αθανασία Σταμοπούλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το είδαμε, το ακούσαμε. Έγινε και αυτό στην κάτω Αχαΐα, όταν ο ηλικιωμένος, ενοχλημένος από τα πουλιά που βρέθηκαν στην περιοχή εκεί κοντά στο σπίτι του, πήρε το αεροβόλο του, τα χτύπησε για να φύγουν, όπως λέει, με αποτέλεσμα εκεί να βρίσκεται νεαρός, ο οποίος και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, διεκομίστη στο κέντρο υγείας της περιοχής, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τέλος, καλό, όλα καλά, αλλά να αναλογιστούμε τι θα γινόταν εάν ήταν σοβαρότερο το τραύμα του.
0: Βέβαια, και στο κεφάλι ένα εκατοστό πιο εκεί να ήταν, θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου. Τώρα ένα περίεργο και φρικιαστικό ατύχημα είχε ένας αγρότης σε χωριό της Χίου. Ευτυχώς όμως η παρέμβαση των πυροσβεστών αποδείχθηκε σωτήρια. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο. Τύχη βουνό και με φύλακες αγγέλους και τους πυροσβέστες είχε ένας 60χρονος αγρότης από το χωριό Ζηφιά της Δημοτικής Ενότητας των Καμποχώρων. Χθες το πρωί πήγε για εργασίες στο χωράφι του, έπεσε όμως από δέντρο και μια μπετόβεργα από περίφραξη καρφώθηκε στην κοιλιακή χώρα, βγαίνοντας στο ύψος του στήθους για να χρειαστούν οι πυροσβέστες να αντικόψουν πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Χίου. Πράγματι ήταν ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Το γεγονός, το θετικό είναι ότι όχι μόνο έδρασαν οι πυροσβέστες πάρα πολύ επαγγελματικά και κατάφεραν να ξεπεράσουν, φαντάζομαι, και το σοκ που θα αντιμετώπισαν βλέποντας τον άνθρωπο αυτό να έχει καρφωμένη μια μπετόβεργα στο σώμα του, αλλά και το γεγονός ότι δεν πήραξε κανένα ζωτικό όργανο. Οι πληροφορίες που είχαμε από το νοσοκομείο της Χίου ήταν ότι μονάχα το έντερο σε κάποιο σημείο το χτύπησε και μάλιστα χρειάστηκε και φτάνοντας στο νοσοκομείο με την βοήθεια του ΕΚΑΒ, βέβαια, που πρέπει να πούμε και εδώ έγινε ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν όσο γινόταν πιο γρήγορα στο σκυλί της νοσοκομείου με συνοδεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Χρειάστηκε για δεύτερη φορά να επέμβουν οι πυροσβέστες, όπου οι γιατροί αιτήθηκαν τη συνδρομή τους και υπό την καθοδήγησή τους κόπηκε ακόμα ένα κομμάτι της μπετόβεργας. Ευτυχώς, όπως είπαμε, η επέμβαση πήγε πολύ καλά. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Σκυλίτσιου Γενικού Νοσοκομείου Χίου. Ας ευχηθούμε να έχει αίσιο τέλος αυτή η περιπέτειά του.
0: Βεβαίως, να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη κέριο πλήγμα στο εμπόριο κατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχων Οικονομικών Συνελεγών της ΑΔΕ, που κατέσχεσαν 2 τόνους επικίνδυνων για την υγεία γαλακτοκομικών προϊόντων πριν εισαχθούν παράνομα στη χώρα μας από τη Βουλγαρία. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε. Ναι, περισσότερο από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας
1: επιχείρησε ένα εισαγάκι στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού οδικού άξονα Μακάτζα Κομωτινής, φορτηγό όχημα τύπου βαν, χωρίς να διαθέτει ψυχτικό θάλαμο, παρακαλώ. Άκουσον, με ξένες πινακίδες. Όμως έπεσε στην τσιμπίδα των ελεκτρών της Διεύθυνσης Ελέγχων Οργανωμένων Συνταγών, ΔΕΟΣ, το ακρονίμιο, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της ΑΔΕ δηλαδή, έτσι. Με τη συνεργασία κατόπιν ελεκτών της κοινιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα προφανώς ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους απουσίας ψήξης. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν οι προλοεπόμενες κυρώσεις τόσο για την επικίνδυνοτητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ, όσο και για το γεγονός ότι όπως αποδείχθηκε το όχημα ήταν και υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Ακόμη να σου πω, Κέλλη, για ένα περιστατικό που είχαμε σήμερα στην Ροδόπη. Ένας ηλικιωμένος 73 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Κρυονερίου της Δημοτικής Ενότητας Μαρόνιας. 10 παρά 10 έγινε το συμβάν, 10 λεπτά δηλαδή πριν πιάσει η υπηρεσία ο ναυαγωσός της ακτής. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν από το νερό και του έκαναν κάρπα ένας βούλγαρος τουρίστας, συνταξιούχος, διασώστης και ο ιδιοκτήτης του beach bar της ακτής. Δεν έφερε αποτέλεσμα η προσπάθειά του να τον επαναφέρουν. Σε 16 λεπτά ήρθε ασθενοφόρο, τον παρέλαβε, του κάναν κάρπα και οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Τον πήγαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Κομωτινής, στο θάλαμο αναζωογόνησης, με απεινιδωτή. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος κατέληξε. Αύριο, γιατί πρέπει να περάσουν 24 ώρες, ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, Νικόλαος Κυφνίδης, θα διενεργήσει νεκροψία, νεκροτομή, για να αποσαφινιστεί η ακριβής αιτία του θανάτου του άτυχου ηλικιωμένου. Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Απομακρύνθηκε η πλωτή καντίνα που επιχειρήθηκε να εγκατασταθεί στην παραλία Ιταλίδα στα Κοφονήσια, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού. Μετά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού, του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, το σκάφος απομακρύνθηκε από την περιοχή. Η Λίνα Θεολογίτου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Λίνα.
4: Καλησπέρα από τις Κυκλάδες. Και στη σύλληψη του κυβερνήτη της πλωτής καντίνας προχώρησαν τα στελέχη του λιμενικού σώματος Νάξου μετά τον κατάπλου του σκάφου στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Η πλωτή φορτηγίδα είχε μετατραπεί σε καντίνα, προκαλώντας τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού, οι οποίοι καταδίκασαν την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση. Μετά από σχετική ενημέρωση, στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού, ενώ το λιμεναρχείο Νάξου κινητοποίησε και περιπολικό σκάφος για τη διενέργεια ελέγχου. Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι το πλωτό μέσο δεν διέθετε άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή του στην περιοχή δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική συναλλαγή. Με εντολή της Αγγελίας Νάξου, αποφασίστηκε τελικά η άμεση απομάκρυνση της πλωτής καντίνας από την παραλία, ενώ ο κυβερνήτης συνελήφθη, όπως είπαμε, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Για το περιστατικό διενέργεται προανάκριση από το λιμεναρχείο Νάξου. Ο Σύλλογος τώρα τουριστικών επιχειρήσεων Κοφονησίων, με ανακοίνωσή του, καταδίκασε συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία, όπως αναφέρει, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας για την προστασία των παραλίων και με τις δημόσια εκφρασμένες θέσεις του Συλλόγου υπέρ της θήτιας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι μέλος του Συλλόγου, στη Γενική Συνέλευση με πρόταση τη διαγραφή του. Παράλληλα, ο Σύλλογος αναφέρει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των μελών του, καθώς και τη διαφύλαξη του φυσικού και τουριστικού χαρακτήρα του Κοφονησίου απέναντι σε πρακτικές που αντιστρατεύονται το κοινό συμφέρον.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Αποτύχη δεν είχαμε χθες θύματα στη Χερσόνησο όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε με ηλικιώδη ταχύτητα ένας μεθυσμένος τουρίστας εξφενδονίστηκε στον αέρα και χτύπησε 6 αυτοκίνητα. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι τώρα μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά αποτύχει σώθηκαν άνθρωποι, γιατί παρακολουθήσαμε το βίντεο που φαίνεται να εξφενδονίζει το αυτοκίνητο, να περνά στο δίχτυο ρεύμα και να πετάει πραγματικά. Λίγα λεπτά πριν περνούσε ο κόσμος αυτοκίνητα, αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν αν έπεσε πάνω στον κόσμο αυτό το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν χτύπησε ουσιαστικά 4 σταθμισμένα οχήματα, εξανονίστηκε αμέσως μετά, δεν σταμάτησε η τρελή πορεία, χτύπησε σε μια μάντρα άλλα 3 αυτοκίνητα και στη συνέχεια έπεσε ουσιαστικά ντουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου. Αποτύχει σώθηκαν και οι επιβαίνοντες, και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Ο συνοδηγός συνελήφθηκε με τη διαδικασία του αυτοφόρου, πέρασε σήμερα το κατόπιν εισαγγελέα Ηρακλείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στην Πιερία θα πάμε για τη συνέχεια και να δούμε πώς εξελίσσεται η φετινή καλοκαιρινή σεζόν για τη τουριστική κίνηση της περιοχής με τη βοήθεια του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας και του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Ηρακλή Τσιτλακίδη, που μίλησε στον 102 FM.
6: Διανύουμε ένα καλοκαίρι που έχει, ας πούμε, αρκετές εναλλαγές στη διάθεση. Το ποιοτικό στοιχείο που διαφοροποιεί είναι η ισχυρότερη ζήτηση η οποία υπήρχε, ας πούμε, κατά την περσινή χρονιά. Ο κόσμος έρχεται, κρατήσεις έρχονται στα συστήματα, απλά όλη αυτή η ιστορία λίγο με το ενεργειακό, λίγο με τις τιμές των καυσίμων, ας πούμε, ουσιαστικά. Υπάρχει μια ανασφάλεια στον καταναλωτή. Οι τιμές δεν έχουν διαφοροποιηθεί, δηλαδή μπορεί ο επισκέπτης της περιοχής ακόμα τελευταία στιγμή να βρει το τίκλινο έτσι στα 65-70 ευρώ και παραπάνω φυσικά.
0: Πάμε όμως τώρα στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Φλόρινας, που είναι μια άλλου είδους πρόταση για τουρισμού, με μια πανέμορφη πόλη βέβαια, αλλά και τέσσερις λίμνες στην ευρύτερη περιοχή να φτιάχνουν το δικό τους μικροκλίμα και ταυτόχρονα να συνθέτουν μοναδικές εικόνες φυσικής ομορφιάς. Η Τάμη Αδάμου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Τάμη.
7: Στην ουσία έξι λίμνες, από τις οποίες βέβαια οι δύο είναι μόνο που μπορείς να κολυμπήσεις και να απολαύσεις τις όμορφες διαμορφωμένες παραλίες, παίρνοντας ανάσες δροσιάς τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες στη λίμνη Βεγορίτιδα στο Αμίντο, αλλά και στην Μεγάλη Πρέσπα. Στην περιοχή της Πρέσπας, κάτοικοι και επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν όχι μόνο τα δροσερά νερά των λιμνών, αλλά και να ξεναγεθούν στα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της περιοχής και να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις τόσο σε κρασιά που φημίζεται η περιοχή του Αμιντέου, όσο και σε τοπικά προϊόντα όπως τις κόκκινες πιπεριές, τα λιμνήσια ψάρια, τις καραβίδες του γλυκού νερού, αλλά και τα γευστικά γρυβάδια και πέστροφες μαγειρεμένα πάνω στη βάρκα και στα ραβευμένα εστιατόρια της περιοχής. Εκτός των άλλων, βέβαια, μπορούν να απολαύσουν και την λίμνη Ζάζαρη και Χυμοδίτιδα με κανό, αλλά και ψαρεύοντας, αλλιεύοντας εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου, αλλά και της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας. Είναι δύο περιοχές που πραγματικά προσφέρουν ανάσες δροσιάς, τόσο με τους ορεινούς όγκους, όσο βέβαια και με τις λίμνες εκεί της περιοχής.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ταμίδα μου. Δύο πολύ σημαντικά έργα για τη Λέσβο παραδόθηκαν από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Πρόκειται για τον αποκατεστημένο βόρειο περίβολο του κάστρου της Μυτιλίνης, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα της Μεσογείου, και το δεύτερο, το επίσης αποκατεστημένο Οθωμανικό ιεροδιδασκαλείο. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δήμητρα.
8: Το κάστρο της Μυτιλίνης όχι απλώς έχει αλλάξει μορφή, έχει αναγεννηθεί πλήρως και μαζί με την αναγέννηση τη δική του αναγεννάται και ο αστικός ιστός της πόλης, τόνισε στην ομιλία της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Η αποκατάσταση των οχυρώσεων του βορείου και βορειοανατολικού τμήματος του κάστρου Μυτιλίνης θα πρέπει να σας πω ότι αποτέλεσε ένα πολυετές και συνεχτικό πρόγραμμα τεσσάρων διαδοχικών έργων συνολικού ύψους 8,9 εκατομμυρίων ευρώ. Εξίσου σημαντική είναι και η αποκατάσταση του Οθωμανικού ιεροδιδασκαλείου του Μεντρεστέ, ενός από τα σπουδαιότερα σωζόμενα δείγματα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής στη Λέσβο. Το μνημείο οικοδομήθηκε σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές στα μέσα του 18ου αιώνα και συνδέεται με τον Βαρβαρόζα, τον άβαρχο του Οθωμανικού στόλου, ο οποίος καταγόταν από τη Λέσβο. Εκεί διδασκόταν στους σπουδαστές το Κοράνι, η αραβική γλώσσα, η νομική και η αστρονομία. Κατά τους νεότερους χρόνους, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, χρησιμοποιήθηκε και για τη στέγαση προσφύγων. Επίσης, χθες παραδόθηκε και το έργο της αποκατάστασης των στεγών του Αγίου Θεράποντα Μυτιλίνης, αλλά και το πρωί της Κυριακής,
0: ναι,
8: Μουσείο Ρητίνης, που είναι και το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα με αυτό το θέμα. Σήμερα γενίασε τις θεραπευτικές εργασίες, παρακολούθησε τις θεραπευτικές εργασίες στο κάστρο της Μύθινας, αλλά και στον βράχο της Παναγίας στην Πέτρα. Την ίδια ώρα σήμερα την Λέσβο επισκέπτεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, ο κύριος Αλέξη Τσίπρα, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μυτιλίνη στον Περιφερειάρχη, αλλά και τώρα αυτή την ώρα συναντάται με τους φθινοτρόφους του νησιού. Στο επίκεντρο μπαίνει το θέμα του αθώδους πυρετού και των αποζημιώσεων, το θέμα της αναστήσασης, αλλά και πολλών άλλων θεμάτων που απασχολούν τους κτηνοτρόφους. Το απόγευμα θα συζητήσει με πολίτες στον δεξιό λιμενο Βραχίωνα και αμέσως μετά θα κάνει μια παρέμβαση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η λειτουργία της παλιάς πόλης της Κέρκυρας ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή του Δημάρχου, της Αστυνομίας και 16 φορέων της τοπικής κοινωνίας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
9: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανου Πουλημένου, και τη συμμετοχή των αστυνομικών αρχών, της εφορίας αρχαιοτήτων και πολλών εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και πλήθους φορέων και συλλογικοτήτων της πόλης. Οι κάτοικοι έχουν αναδείξει επανειλημμένα ζητήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία οχημάτων, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο, τις δυσκολίες στην τροφοδοσία των επιχειρήσεων, την ασφάλεια πεζών και επισκεπτών, αλλά και τη συνολική υποβάθμιση της καθημερινότητας μέσα στον προστατευόμενο οικισμό της UNESCO. Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την πόλη και ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο είναι τα τραπεζοκαθίσματα και η εξαπλωσή τους, η παράνομη στάθμευση και τα εκθέματα των καταστημάτων, ιδίως αυτών με τα τουριστικά είδη που καταλαμβάνουν χώρο έξω από τις βιτρίνες. Καθυστέρηση δημιουργία δημοτικής αστυνομίας αποτελεί τροχοπέδι στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, αφού οι δυνατότητες της ελληνικής αστυνομίας, ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, κατευθύνονται σε άλλους τομείς. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες άμεσων παρεμβάσεων για την κυκλοφορία, την πρόσβαση των κατοίκων και επαγγελματιών, καθώς και τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στη βάση της κοινής θέλησης για εύρυθμη λειτουργία της πόλης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία προθεσμία η ερχόμενη Παρασκευή για τους 50 μεγαλοφυλέτες της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης της Ζακύνθου, προκειμένου να προχωρήσουν στην εξόφληση των οφειλών τους. Συνολικά οι οφειλές ανέρχονται σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Ζακύνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Γεια σας από τη Ζακύνθο. Τα 2 εκατομμύρια αυτό τα χρωστάνε περίπου 50, λίγοι περισσότεροι από 50 μεγαλοφυλέτες και τα χρέη είναι από 8.000 ενώ φτάνουν και ξεπερνούν κάποια και τις 200.000 ευρώ. Είναι διαχρονικά χρέη τα οποία παραμένουν ανεξόφλητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η διοίκηση ωστόσο της ΔΕΙΑΣ είναι αποφασισμένη να τα εισπράξει. Έχουν προηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να καταφέρει η ΔΕΙΑΣ να εισπράξει αυτά τα ποσά και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 31 Ιουλίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, το οποίο θα ενημερωθεί αναλυτικά για τα αποτελέσματα και για το πόσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και για να αποφασίσει από εκεί και πέρα τις περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθηθούν για όσους δεν το κάνουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Το κορυφαίο καναδικό πανεπιστήμιο McGill University δημοσίευσε ένα άρθρο όπου παρουσιάζει επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τη σχέση του ελληνικού καφέ με την υγεία και τη μακροζωία των κατοίκων της Ικαρίας. Ο Γιώργος Πιτσαράς θα μας πει για τα ευρήματα της έρευνας αυτής. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
11: Είναι μια μελέτη που είχε ολοκληρωθεί πριν από λίγα χρόνια. Ήταν του καρδιολόγου και τότε ερευνητή του Πανεπιστημίου Αθηνών του Γεράσιμου Σιάσου, στην οποία συμμετείχαν 142 κάτοικοι του νησιού, ηλικίας άνω των 65. Και τα ευρήματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν συστηματικά ελληνικό καφέ, παρουσίαζαν μια καλύτερη ενδοθυλιακή λειτουργία, δηλαδή μια καλύτερη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, που είναι ένα σημαντικό δείκτη καρδιακή υγεία. Το ίδιο άρθρο, βέβαια, διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αποδεικνύουν πως ένα ελληνικό καφέ από μόνο του αυξάνει το προσδόκιμο τη ζωή. Ίσα-ίσα υπογραμμίζεται ότι η μακροζωία των Ικαριωτών αποτελεί ένα αποτέλεσμα ενός συνολικού τρόπου ζωή που περιλαμβάνει μεσογειακή διατροφή, αυξημένη κατανάλωση οσπρίων, χόρτων και υρολάβου, καθημερινή φυσική δραστηριότητα, μεσημεριανή ανάπαυση, έντονη κοινωνική ζωή και ισχυρούς δεσμούς μέσα στην κοινότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και θα φύγουμε τώρα από τα νησιά. Θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ταξίδι ανεβαίνοντας τον Εύρο και θα πάμε στην Μαρία Μανάκα, η οποία θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ξεκινάει από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
12: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε το Σάββατο, μας πέρασε από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δαλμεντζόπουλο, και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ένα σημαντικό βήμα, όπως σχολιάστηκε, στον ψηφιακό εξυγχρονισμό των υπηρεσιών. Ξεκινάει από τον Εύρο, από τις υπηρεσίες της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας. Θα ψηφιοποιηθούν περισσότεροι από 600.000 φάκελοι και σχεδόν 20 εκατομμύρια έγγραφα των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών στο νομό. Έτσι οι εργαζόμενοι θα ανακουφιστούν και με σύγχρονα εργαλεία θα εξυπηρετούν ταχύτατα πλέον τους πολίτες. Βέβαια το έργο αυτό έχει σκοπό να διευρυνθεί σε όλους τους νομούς περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σιγά σιγά. Είναι απαιτητικό, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης. Πρόκειται να γίνει διαχείριση ενός τεράστιου διοικητικού αρχείου που περιλαμβάνει περίπου, όπως είπε ο ίδιος, 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους και σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες μεταφορών στη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Ροδόπη, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Πάντως, η δέσμευση, όπως τουλάχιστον υπόθηκε το Σάββατο στην συνέντευξη τύπου, είναι το έργο να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Από τη Σύρο έρχεται η σημερινή μας πολιτιστική πρόταση. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών, η Σύρος φιλοξενεί για άλλη μια χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
13: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και από μένα.
0: Καλή εβδομάδα.
13: Μια γιορτή της μουσικής στην καρδιά του Αιγαίου. Αποτελεί αυτός ο σπουδαίος θεσμός το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέο, που διοργανώνεται για 22η χρονιά στη Σύρο, το οποίο άνοιξε αυλαία χθες Κυριακή και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουλίου. Η μουσική ξεδιπλώνεται σε κάθε γωνιά του νησιού, μεταμορφώνοντας κάθε βραδιά σε μια διαφορετική μουσική εμπειρία και κάθε συναυλία σε μια ξεχωριστή συνάντηση. Το Φεστιβάλ Σιρέο είναι το παλαιότερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής στη Σύρο και είναι ένα από τα παλαιότερα στην Ελλάδα, έχοντας συνδέσει επί 2 και πλέον δεκαετίες το νησί με τη λυρική τέχνη, τη μουσική δωματίου, την εκπαιδευτική δράση και τη σταθερή πολιτιστική εξωστρέφεια. Ένα φεστιβάλ που πρέπει να πούμε ότι επιμένει ιδιαίτερα στη σύνδεση του πολιτισμού με την κοινωνία. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν ξεκίνησε ήδη από την άνοιξη με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τοπικά μουσικά σχήματα, δίνοντας στα παιδιά της Σύρου τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ορχήστρα και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια. Στις κορυφαίες στιγμές του φετινού προγράμματος συγκαταλέγεται η επετειακή συναυλία για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης σε σύμπραξη με την εθνική λυρική σκηνή, ενώ απόψε στις 9 στο Θέατρο Απόλλων το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια βραδιά με άριες και ντουέτα από γνωστές και αγαπημένες όπερες με τη σοπράνο Άννη Φασέα, τον τενόρο Ιωάννη Καλίβα και στο πιάνο τη Μαριλένα Σουρή. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Φεστιβάλ Σιρέο συνεχίζει να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πολιτισμού, αποδεικνύοντας ότι η κλασική μουσική δεν είναι απρόσιτη, αλλά μπορεί να αγγίξει τους πάντες όταν παρουσιάζεται με αλήθεια και υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τις σποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Προβλέπεται για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά μέχρι και τους 36.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη μία. Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη μία.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane.

0: 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της στο Άσαρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Από τη Βρετανία και την υπόθεση της Μαρφίν μέχρι τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό του 2010 συνελήφθη και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η ένταση χτυπά κόκκινο στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα στην περιοχή. Με το βλέμμα όλων στραμμένο στα στενά του ορμού και τις αγορές να ανησυχούν. Και ενώ η διεθνή σκηνή φλέγεται, μια νέα τραγωδία συγκλονίζει την Μπαγκόγκ, όπου η φωτιά σε παμπ γεματικό μαύρισε πίσω τις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Φωτιά όμως και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται με την παρέτηση του Σημειών και Δίκοκλου από τη βουλευτική έδρα, ενώ η πολιτική γραμματεία συνεδριάζει σε μια κρίσιμη καμπή για το κόμμα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη κοινής τάσης απέναντι στη βία και τη διχόνοια με αφορμή και τις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Πρόκειται για έργο συνολικής

0: Η συμβατική δαπάνη 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, με την Τεχεράν να απαντά με επιθέσεις αμερικανικούς στόχους στον κόλπο. Η κατάσταση στα στενά του Ορμούς παραμένει ασαφής, καθώς Ουάσιγκτον και Ιράν δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ενώ η ένταση προκαλεί νέα ανόδο στις τιμές του πετρελαίου. Την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σιμεών και Δίκογλου. Τραγωδία στην Μπαγκόκ με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε παμπ γεμάτη κόσμο. Επικράτησαν σκηνές πανικού, καθώς οι θαμώνες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ καταγγελίες κάνουν λόγο για κλειδωμένες εξόδους κινδύνου. Και πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νίλ στα 78 του χρόνια, πρωταγωνίστησε στο Jurassic Park, Peaky Blinders και σε άλλες μεγάλες επιτυχίες του Hollywood.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Από μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν, το Μάιο του 2010 ξεκινά το σημερινό μας δελτίο. Στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση σε εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές έπειτα από την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες, ο Σπύρος Δαρσινός βρέθηκε νωρίτερα στην Οδοσταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
2: Στο χώρο που εργάζεται στο αεροδρόμιο του Gatwick συνελήφθη η 46χρονη γυναίκα, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού του καταστήματος της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 εδώ στην Οδό Σταδίου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα και τα στελέχη των ανθρωποκτονιών ενημερώθηκαν για αυτή την εξέλιξη. Η 46χρονη νωρίτερα είχε ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές αλλά και τη συνηγορό της πως είχε σκοπό να μεταβεί στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί αυτοβούλος προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να αποδείξει την αθωότητά της. Ωστόσο, το ένταλμα σύλληψης είχε ήδη μετατραπεί σε διεθνές από τις ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές ανταποκρίθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην ταυτοποίησή της αλλά και στον εντοπισμό της και τη σύλληψή της και αναμένεται να ακολουθηθεί η διαδικασία για την έκδοσή της στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες σε οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία, η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό ενός εκ των δύο 42χρονων που έχουν ήδη συλληφθεί κατά την επίμαχη στιγμή του εμπρισμού. Πηγές πάντως του Earth News υπογραμμίζουν πως η εν λόγω φέρεται να κρατούσε ένα σακίδιο με βόμβες Μολότοφ κατά την επίμαχη στιγμή και μέσω αυτού οι συνεργοί της λάμβαναν τις βόμβες και τις προχωρούσαν στη ρήψη στο λόγο υποκατάστημα με αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα. Αυτό σημειώνουμε πως περιλαμβάνεται σε κατάθεση μάρτυρα ο οποίος είχε προχωρήσει σε αυτή την κατάθεση ενώπιον των αστυνομικών της κρατικής ασφάλειας. Σημειώνεται πως η 46χρονη απεικονίζεται και στο οπτικό υλικό που βρέθηκε σε γιάφκα αποθήκη γνωστού αντιεξουσιαστή το 2020.
0: Επιστρέφουμε στο στούντιο. Κατηγορηματικά διέψευσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
3: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI όπως λένε, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια, 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
0: Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, καλώντας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε την βία. Πρόσθεσε δε ότι απέναντι στην τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και διχαστικές απόψεις.
4: Μέσα στη θλίψη και στην οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
0: Συνδεόμαστε τώρα με την Σπυριδούλα Κακλατζή για τις δικές της πληροφορίες. Σπυριδούλα, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση αριθμεί 5 άτομα, με 3 εξ αυτών να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και συλληφθεί. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα 2 πρόσωπα που παραμένουν στο μικροσκόπιο των αρχών? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Οι υπόλοιποι 2 δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές, όμως τα έμπειρα στελέχη των ανθρωποκτονιών έχουν 2 άτομα στο κάντρο των υπόπτων. Ο ένας, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός, ο κουκουλοφόρος δηλαδή που πέταξε τη βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας, και ο άλλος εκείνος που περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό του κτηρίου και έτσι τυλίχθηκε στις πλόγες, και θυμόμαστε τις εικόνες και τον καπνό του που έβγαινε εκείνη τη μέρα. Την περασμένη Παρασκευή, όταν έγινε η έφοδος από το κλιμάκι του ανθρωποκτονιών, στα σπίτια των 2 συλληφθέντων, έγινε έφοδος και στα σπίτια των υπόπτων, παρουσία των ιδίων. Έρευνες σε Πειραιάκια και Σαριανή, και εκεί εντοπίστηκαν και καταθέθηκαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα, τα οποία γίνονται φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, έτσι ώστε να εντοπιστούν στοιχεία που πιθανότητα τεκμηριώνουν τη συμμετοχή των ιδίων στη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
0: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και τα αποτελέσματα των ερευνών που βρίσκονται εν εξελίξη. Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυρία Μαρία Καραγιάννη είναι μία από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά την τραγωδία της Μαρφίν. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο για τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση. Η ίδια περιέγραψε τη φόρτιση που προκάλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας πως οι μνήμες από εκείνη την ημέρα παραμένουν ζωντανές. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των πραγματικών δραστών, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις μετά από 16 χρόνια αναμονής.
6: Σαφώς, είμαι αρκετά επιφυλακτική. Με ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια πραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
7: Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
6: Εκείνη η δίκη απλάγησαν τελώς.
7: Δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
6: Φερόμενοι ως δράστες, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους επιπαρούσαν να μην το κάνουν, πιστεύω, όπως εγώ έχω μνήμη όλων των λεπτομεριών του συμβάντος, αλλά εγώ ήμουν σε άλλο χώρο, ήμουν στο υπόγειο, οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στο ισόγειο και τους επιπαρούσαν να μην βάλουν τη φωτιά, πιστεύω ότι είναι στη θέση να τους αναγνωρίσουν.
7: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Έχουν περάσει αρκετά
6: χρόνια. Πιστέψτε με, θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες από την ώρα που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και την ώρα που μας απεγκλώβησε η πυροσβεστική.
1: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Βγαίνουμε εκτός συνόρων με κατέρωθεν επιθέσεις κλιμακών, τη ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Καθώς, Έλενα, οι δύο πλευρές στέλνουν αντιφατικά μηνύματα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να επιμένει ότι είναι κλειστά. Τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η κατάσταση τώρα? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα για τις επιθέσεις. Καθώς τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νέες εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στο νησί Κέσμα, τα οποία δέχτηκαν πλήγματα και εχθές από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, όπως και άλλες περιοχές κατά μήκος των στενών, όπως η πόλη Σιβίκ, αλλά και οι Ιρανοί λένε ότι χτυπήθηκε και ένα αντλιοστάσιο νερού που χρησιμοποιείται στη Γεωργία. Συνολικά, οι Ιρανοί λένε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 4 άνθρωποι στις τελευταίες επιθέσεις. Μένει να δούμε γιατί ακριβώς πρόκειται όσον αφορά τις τελευταίες εκρήξεις. Από την πλευρά του, το Ιράν έπληξε, σύμφωνα και με την ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, ενώ και η Ιορδανία ανέφερε ότι αναχέτησε τουλάχιστον 4 πυράβλους, ενώ για πρώτη φορά επισήμως οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν και 2 φορές και το Ομάν. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί το Ομάν είναι από τις κύριες χώρες που μεσολαβούν ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα είναι η κύρια χώρα με την οποία συνομιλεί το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα το Ομάν, η κυβέρνηση κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις, ενώ σύμφωνα με το Ιράν η Μουσκάτ, το Ομάν, δέχεται αμερικανικές πιέσεις, χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο ποιες είναι αυτές, και η Τεχεράν υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να αμήνεται, υποστηρίζοντας το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα. Και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση του Μνημονίου Κατανόησης. Να θυμίσουμε τις δηλώσεις, 2 φορές μάλιστα, του Αμερικανού Προέδρου ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει, ενώ και η Τεχεράνη λέει ότι έχουν παραβιαστεί πολλά από τα άρθρα του Μνημονίου Κατανόησης.
0: Πάντως, Έλενα, η μεγάλη μάχη είναι η μάχη ελέγχου για τα στενά του Ορμούζ. Εκεί πέρα τώρα τι ακριβώς γίνεται?
8: Μα εκεί επικεντρώνεται και το όλο θέμα, και αυτό έχει προκαλέσει, σύμφωνα και με όλες τις πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, και τον εκνευρισμό και το θυμό του Αμερικανού Προέδρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να λέει ότι είναι κλειστά. Τις τελευταίες ημέρες οι Αμερικανοί λένε ότι πέρασαν το τελευταίο 24ωρο 20 πλοία. Πάντως, σύμφωνα με τη Βρετανική υπηρεσία που παρακολουθεί την διέλευση από τα στενά, είναι σχεδόν μηδενική η διέλευση σήμερα, καθώς είναι προφανής η ανασφάλεια και των πλοιοκτητών για να αφήσουν τα πλοία τους να περάσουν τα στενά. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τα πλοία, μετά από συνεννόηση, να περνούν από το δικό του ναυτικό διάδρομο, δηλαδή κοντά στις δικές του ακτές, ενώ οι Αμερικανοί να προτιμούν το διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν. Εκεί λοιπόν δέχτηκαν και τις επιθέσεις τα πλοία τις τελευταίες ημέρες από τους φρουρούς της Επανάστασης, και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση των Αμερικανών. Είναι μια κατάσταση...
0: Ναι, πάντως, όπως μας περιέγραψες και εσύ, Έλληνα, νωρίτερα, βλέπουμε και όλος και ότι η διπλωματία δοκιμάζεται μέσω των ενεργειακών ανησυχιών. Παρόλα αυτά, οι διπλωματικές, οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για να αποφευθεί μια γενικευμένη σύγκρουση συνεχίζονται.
8: Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι και το Πακιστάν και το Κατάρ και οι χώρες του κόλπου συνεχίζουν να κάνουν διπλωματικές προσπάθειες ώστε να συνεχιστεί αυτός ο έμεσος διάλογος. Απλώς αυτή τη στιγμή, όπως έχει η κατάσταση και με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη, φαίνεται να είναι αρκετά μακριά από αυτό το γεγονός της διπλωματικής οδού, χωρίς βεβαίως, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, να αποκλείεται αυτό.
0: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η εύθραυστη εκεχηρή Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και οι νέες γύρω από τα στενά του Ορμούζ, επαναφέρουν, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, την αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία. Η εξελίξη στην περιοχή αλλά και η πορεία της τιμής του πετρελαίου και η κίνδυνη για την παγκόσμια αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο Δημήτρης Τάκης με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άγγελο Συρίγο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Συρίγος σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις.
9: Ισχύει και δεν ισχύει. Θα βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα διαρκώς αψιμαχίες γύρω από αυτό το ζήτημα.
10: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε, κύριε Συρίγο, σε μια τελική συμφωνία ή θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή κάθε τρεις και λίγο χτυπήματα, άνοιγμα, κλείσιμο των στενών, ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου.
9: Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα κινούμαστε έτσι κατά πάσα πιθανότητα.
10: Το οποίο δηλαδή βλέπετε να είναι πόσο, ας πούμε, κάποιους μήνες, ένα μήνα, δύο μήνες.
9: Όχι, ένας μήνας αποκλείεται. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Για να συμφωνήσουν πρέπει να καταλήξουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Και η συμφωνία πρέπει να είναι για την Αμερική καλύτερη από τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα.
10: Κατά αυτή την έννοια η ασάφεια επιστρέφει και η ανασφάλεια.
9: Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε σε μια φάση, όχι μπαίνουμε, έχουμε μπει σε μια φάση στην οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνονται αψιμαχίες. Mm-hmm. Θα προσπαθεί το Ιράν, είναι διατεθειμένο να το τραβήξει στα άκρα για να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Και το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος, η παγκόσμια οικονομία ή η οικονομία του Ιράν. Ένα από τα δύο.
0: Και όπως καταλαβαίνουμε, όλες αυτές οι εξελίξεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αντανακλώνται και στις τιμές του πετρελαίου. Ισχυρή άνοδο, λοιπόν, καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νεοκύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Βέβαια, ανωδική είναι και η τάση και στην εγχώρια αγορά. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Βαρύ λοιπόν το κλίμα, όπως ακούσαμε, στη σκιά της αναζωπήρωσης των αυθροπραξιών στον Περσικό κόλπο, συνοψίζοντας ανασφάλεια, αβεβαιότητα, είναι αυτό το οποίο επικρατεί στην διεθνή αγορά πετρελαίου. Να ξεκινήσουμε όμως από την ελληνική αγορά. Έχει ήδη ανακοινωθεί, να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών για την αμόλυβδη και 5 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης. Αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων αυτών, πώς θα λειτουργήσει τεχνικά και ουσιαστικά έως το τέλος της εβδομάδας και πώς θα αποτυπωθεί στην Αντλία. Προς το παρόν πάντως έχουμε άνοδο σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, που προκύπτει τόσο από την άνοδο στη διεθνή τιμή, όσο και από το γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει η προηγούμενη επιδότηση των 16 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνεται στα 1,98 ευρώ ανά λίτρο, μία ανάσα τόνα από τα 2 ευρώ. Ακριβώς, 5 λεπτά υψηλότερα από τις αρχές του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι σε πρατήρια στην νησιωτική χώρα αλλά και στην περιφέρεια η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης εδώ βλέπουμε σημαντική άνοδο της τάξης των 19 με 20 λεπτών ντόνα σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων στα 1,84 η μέση τιμή για το ντίζελ, τα δηληστήρια τώρα. Οι τιμές εκεί, δηλαδή οι χοντρικοί, οι τιμές που δίνουν τα δηληστήρια στα πρατήρια, δίνουν και το στίγμα για μια μικρή άνοδο και τις επόμενες 2 ημέρες, αν και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς χοντρικής περιμένουμε μια μικρή πτώση από Τετάρτη όμως και μετά. Βλέπουμε και εδώ μια αύξηση στην αμόλυβδη περίπου 2 λεπτών σε διάστημα 10 ημερών και μεγαλύτερη των 10 λεπτών για το ντίζελ κίνησης, ενώ στη μεγάλη εικόνα που λίγος πολύ έχει διαμορφώσει αυτή την εικόνα και στην Αντλία, στην ελληνική δηλαδή αγορά, το Brent επέστρεψε δυναμικά σήμερα. Φαίνεται ότι οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων αλλά βεβαίως και στο στενό του Ορμούς, αυτή την πολύ κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία που, όπως ακούσαμε, για μία ακόμα φορά οι διελεύσεις έχουν παγώσει. Το Brent διαπραγματεύεται στην περιοχή των 78 δολαρίων. Νωρίτερα είχε πλησιάσει μία ανάσα από τα 80 δολάρια. φλερτάρει, πρέπει να πούμε, με αυτό το ψυχολογικό όριο από την προηγούμενη εβδομάδα, 10% υψηλότερα το τελευταίο δεκαήμερο, 8 δολάρια επάνω αναβαρέλει. Κύρια ανησυχία των επενδυτών, των αγορών και της ναυτιλιακής αγοράς, Ντόνα, είναι ότι η νέα αυτή κρίση θα προκαλέσει και νέα διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς σε μια πολύ κρίσιμη όμως περίοδο, που είναι αυξημένη ζήτηση στον Ευρωπαϊκό Νότο λόγω τουριστικής περιόδου, και φυσικά οι χώρες και τα δηληστήρια έχουν άμεση ανάγκη να αναπληρώσουν γρήγορα και με φθηνό κόστος, με φθηνό καύσιμο τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες κρίση.
0: Και αυτό ακριβώς παρατηρούμε, Κωνσταντίνα, ότι πλέον απομακρύνεται και η προοπτική της επιστροφής των τιμών στην Αγγλία στα επίπεδα προ-της έναρξης προ-πολέμου. Και παρόλα αυτά, παρόλο που το Brent μπορεί να είναι, να κυμαίνεται εκεί στα 70 με 80 λίγο παραπάνω, η τιμή της βενζίνης καλά κρατεί κοντά στα 2 ευρώ.
11: Πρέπει να σημειώσουμε, Ντόνα, ότι πλέον πέρα από το Brent, το οποίο επηρεάζει την τελική τιμή της Αγγλίας, επηρεάζουν την τελική τιμή της Αγγλίας εδώ τουλάχιστον στον Ευρωπαϊκό Νότο και οι τιμές δηληστηρίων, οι τιμές πλάτσου ουσιαστικά, είναι οι τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι τα δηληστήρια ουσιαστικά αποζητούν γρήγορα φορτία αλλά και με φθηνό καύσιμο, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο εφόσον έχουμε κλειστεί την αρτηρία αυτή του περσικού κόλπου των στενών του Ομάν.
0: Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις λεπτομέρειες. Όπως μας είπε και η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, μέσα στη εβδομάδα θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από την αρμόδια Υπουργεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα. Αυτό ανέφερε και νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
12: Τις επόμενες μέρες έχουμε συνάντηση, ναι. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη της εβδομάδας.
13: Α, το έχετε δηλαδή προγραμματίσει, ναι.
12: Θα βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες κάτω και θα δούμε και κυρίως το φορολογικό κομμάτι, αλλά και ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και τις σχέσεις. Ναι. Θα εξειδικευθούν, έχει γίνει η πρώτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή, θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.
0: Γυρνάμε σελίδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου. Συνολική συμβατική δαπάνη, Γιώργο Κοβέ, 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρόκειται για ένα έργο που ουσιαστικά αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της Δυτικής Αττικής, δεδομένου ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει.
0: Θα αντιμετωπίσουμε καθημερινά, το βιώνουμε.
14: Την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο στο τελευταίο τμήμα της, μήκους 1,5 χιλιόμετρου μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου της Χιστού και επίσης την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου ναυπηγείων επί της λεωφόρους Χιστού στο ύψος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος με ανισόπεδο κόμβο. Άρα μιλάμε πλέον ότι καταργείται ένα φανάρι το οποίο ήταν υπεύθυνο για καθυστερήσεις πολλών λεπτών στο συγκεκριμένο τμήμα. Με την ολοκλήρωση του έργου του, το έργο θα βελτιώσει τη σύνδεση της Δυτικής Αττικής με τον Πειραιά και την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ενώ τη σύμβαση υπογράφουν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την ανάδοχη κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ και Δομική Κρήτης. Πρέπει να τονίσουμε, Ντόνα, ναι, ότι η περιοχή Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινό σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000, το 1/5, είναι βαριά οχήματα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση.
0: Θα πρέπει να υπάρξει η αποσυμφόρηση και σίγουρα με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι μια ανάσα για το κυκλοφοριακό. Αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός και στις δηλώσεις του που παρακολούθησες εσύ στην τελετή, ουσιαστικά διορθώνονται ασθένειες πολλών δεκαετιών και έτσι δίνεται μια ανάσα στους δρόμους με όλο αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα που βιώνουμε όλοι καθημερινά, όπως είπες και εσύ, Γιώργο.
14: Έτσι, και πρέπει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε μόνο στο συγκεκριμένο έργο, αναφέρθηκε και σε ένα άλλο σε μια άλλη παρέμβαση, η οποία γίνεται επάνω στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός το χαρακτήριζε ως το μοναδικό κατασκευαστικό λάθος της Αττικής Οδού και πρόκειται ουσιαστικά για την παρέμβαση εκεί που ενώνονται τα δύο ρεύματα, το ρεύμα της Αττικής Οδού από Ελευσίνα με εκείνο που έρχεται από Μαρκόπουλο, και τα οχήματα από τα δύο ρεύματα βγαίνουν σε μια κοινή λωρίδα στην Εθνική Οδό για τη Σαρμό προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά με την παρέμβαση αυτή θα υπάρχουν δύο ξεχωριστές λωρίδες για κάθε ρεύμα επάνω στο, που θα βγαίνουν επάνω στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά θα υπάρχει και εκεί μία αποσυμφόρηση. Πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι το συγκεκριμένο έργο το σημερινό πάντως, επανέρχομαι στο διπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, θα λέγαμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το πρώτο ουσιαστικό έργο αντιμετώπισης κυκλοφοριακού προβλήματος μετά από το 2004. Βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια σταδιακά να αυξάνονται τα αυτοκίνητα στην Αττική. Κάθε χρόνο είναι σημαντικό να πούμε ότι 60.000 καινούργια οχήματα μπαίνουν στην Αττική, άρα καταλαβαίνουμε πόσο επιβαρύνονται οι δρόμοι της περιφέρειας Αττικής. Άρα καταλαβαίνουμε κιόλας πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση για άλλη μια φορά.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Κοβός. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στο αστυνομικό δελτίο. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες απολογούνται αύριο οι τρεις συλληθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της. Στο μεταξύ, κοντά στην ταυτοποίηση των άλλων τριών που φέρονται να προσέγγιζαν πεζοί τα σπίτια, τον Αθανασιάδη και Ιωακίμοβιτς, δείχνουν εν οι αρχές. Εξετάζεται μάλιστα αν υπήρχε και ηθικός αυτούργος πίσω από τα τρία χτυπήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
15: Εκεί στρέφονται οι έρευνες. Έχουν ξεκαθαρίσει ότι για τις άλλες δύο επιθέσεις είναι τρεις αυτοί που τοποθέτησαν πεζοί τους εμπριστικούς μηχανισμούς σε απόσταση 20 λεπτών τον έναν από τον άλλον, σε Τούμπα και Πηλαία αντίστοιχα, στα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη. Και εξετάζεται αν πίσω από τις τρεις επιθέσεις υπάρχει ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα και έδινε τις εντολές για αυτές τις επιθέσεις. Στις κατοίκων έρευνες, οι αρχές βρήκαν σημειωμένη την οδό που στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο υπήρχε αυτός ο δρόμος εκεί, αν υπήρχε περίπτωση να κάνουν κάποια ενέργεια εκεί. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της έρευνας των αρχών είναι η ομπρέλα που, όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ, είχε χρησιμοποιηθεί από τους δύο συλληφθέντες στις κατοπτεύσεις που έκαναν στην περιοχή γύρω από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για να δουν πού υπάρχουν και πού δεν υπάρχουν κάμερες για να κάνουν το δρομολόγιο τους. Φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί, εξετάζεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις προγενέστερες επιθέσεις. Επίσης, ερευνάται αν οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται πίσω από προγενέστερες επιθέσεις του παρελθόντος με γκαζάκια. Οι τρεις συλληφθέντες που κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο περνούν αύριο στις 12 το μεσημέρι το κατόφλι της ανακρίτριας για να απολογηθούν με 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών in rem μέχρι τώρα. Οι ποινικές διώξεις ενδεχομένως να προσωποποιηθούν αύριο από την ανακρίτρια.
0: Ακούσαμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Earth News η Δέσποινα Κρητικού. Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε σήμερα επίσης στο Earth News ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της κόρης της Αφροδίτης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
16: Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, οι οποίοι είναι, ας το πω, οι εγκληματίες, και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο βρετιάδες και φρασίες πήγαν και γράψανε στην Υφυπουργό τα σχετικά για μυσταγωδοξία και φωτομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση. αυτοί που βρεθήκα και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν, με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου, ο Θεός αυτός, να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα.
17: Εκείνες τις δραματικές ώρες τι έγινε, κύριε Νέστορα?
16: Ήταν πραγματικά δραματικά λεπτά, τα οποία ούτε ο νους ενός καλού, ας το πω, σκηνοθέτη μπορούσε να γυρίσει άλλα πράγματα. Γιατί τέλος πάντων, λίγο πολύ είναι γνωστά, να μην τα επαναφέρω και να μην τα αναφέρω, γιατί πραγματικά όσο τα σκέφτομαι πιο πολύ με προβληματίζουν και με στεναχωρούν, γιατί η απώλεια είναι πολύ πολύ μεγάλη.
0: Η έρευνα πάντως της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται με στόχο να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, τόνισε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
18: Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
0: Τρία άτομα τώρα κατέγραψε η κάμερα να γράφουν απειλητικά συνθήματα θάνατος στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας έξω από το κτίριο που βρίσκεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Αυτό αποκάλυψε η ίδια υφυπουργός και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται τέτοιου είδους απειλές. Αν Ανδρή, θρασίδηλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού και του γραφείου μου. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι. Το μήνυμα της κυρίας Βολουδάκη μέσω του Air News 105,8.
19: Δεν φοβάμαι ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου. Η στάση η δική μας είναι να μην υποχωρούμε, να είμαστε όρθιοι και να προσπαθούμε για το καλό και για το δίκαιο. Όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα πω εγώ. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Δεν πρόκειται τώρα τέτοιου είδους συμπεριφορές να με φοβήσουν. Με θύμωσαν, είναι η αλήθεια, αλλά δεν με φόβησαν. Και το άλλο, το οποίο είναι επικίνδυνο, είναι να γίνεις ίδιος με αυτούς. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Δεν θα φτάσουμε στο αντίθετο άκρο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι ένοχοι θα βρεθούν, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όπως ορίζουν οι νόμοι.
0: Η κυρία Βολουδάκη μίλησε το πρωί εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, υπογράμμισε ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, σημειώνοντας πως όσοι προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου.
4: Χθες σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
0: Σαφή θέση για τους χειρισμούς των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος πήρε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα θα κριθούν από την ποινική δικαιοσύνη και η αποστολή της αστυνομίας δεν είναι να σκοτώνει παιδιά. Ο 20χρονος, υπενθυμίζουμε, υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από τον πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ενώ οι δύο αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί. Μιλώντας σήμερα το Πρεσοσκάι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά.
20: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
0: Από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας αναμένεται η πλήρης διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε και στη διαδικασία που ακολουθείται για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς. Πάντως, οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, υποστήριξαν ότι ενήργησαν υπό συνθήκες απειλής, κάνοντας λόγο για πυροβολισμούς εκφοβισμού και όχι με πρόθεση να προκαλέσουν θανάσιμο αποτέλεσμα. Ο συνήγορός τους, Πέτρος Κουκούλης, ανέφερε ότι οι εντολές του δεν είχαν δόλο και ότι η απόφαση της προφυλάκησης δείχνει πως οι ισχυρισμοί τους δεν έγιναν δεκτοί από τις δικαστικές αρχές.
2: Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
21: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
2: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως, δεν έπεισες.
0: Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, η δικηγόρος Μαρίας Φέτσου χαρακτήρισε αναμενόμενη την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
22: Εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
0: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα με αφορμή της δηλώσης του πρώην Πρωθυπουργού για τα F-35. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον κύριο Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της περίοδου διακυβέρνησής του.
4: Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά, είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του, παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως, αλλά από εκεί πέρα ήμασταν και σαφείς και ο Πρωθυπουργός για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και κυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κύριου Τσίπρα.
0: Πάμε να βρούμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άγη. Καλώς. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση, ακούσαμε λοιπόν, στον πρώην Πρωθυπουργό, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει εθνική ήττα την εξέλιξη γύρω από τα F-35.
23: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή, είπε ο κύριος Μαρινάκης, επιτιθέμενος στον Πρωθυπουργό για τις σχετικές αναφορές του. Μάλιστα, αντιπαρέβαλε τα προηγούμενα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Και όπως είπε, από το 19 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχτεί πάνω από 50 αναβαθμισμένα F-16, ενώ ήταν στο 0. Περιμένει ακόμα 33 για να φτάσει στα 83 F-35. Έχει εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεση ακόμα 20 και μιλάμε για την απόλυτη διαφορά 180 μοιρών διαφορετικής εικόνας μέσα σε λίγα χρόνια. Και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχουμε συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, επέκταση τα 12 μίλια σε Ιόνιο, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα και εξόριξη υδρογονανθράκων. Όλα αυτά, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έγιναν πραγματικότητα σε 7 χρόνια και τίποτα άλλο από αυτά δεν τα θυμάται ούτε καν στη φαντασία κάποιων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αφισβητείται λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει το κόμμα του και δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Mm-hmm. Μάλιστα, σε ερώτηση για το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάδας και τα μέλη του, τα οποία ανακοινώθηκαν από το κόμμα, ανέφερε πως πάνω από τους μισούς ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστε και εκτός πολιτικού γηπέδου. Το διαφορετικό λοιπόν πλασάρι τους βασίζεται σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, είπε χαρακτηριστικά. και πρόσθεσε πως ακούγοντας στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια και μιλούν για τις επιτυχίες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν τα θέλει να είναι τα στελέχη της πρώτης γραμμής, γιατί πολύ απλά μιλάμε για παταγώδη αποτυχία επί της διακυβέρνησής του, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Άγιο, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που μας περιέγραψες και την κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε ξανά σε σένα.
4: Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότερα τους μισούς, ήταν στελέχη, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη και σε συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός γηπέδου, πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής.
0: Άγιο, ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για πιθανότητα συγκυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
23: Ο κύριος Ζωρέας θα πρέπει να πούμε πως σημείωσε πως αν η Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσε με τον κύριο Σαμαρά για κυβέρνηση συνεργασίας με επίμαχο ζήτημα μια πιθανή αλλαγή στην Πρωθυπουργία, ανέφερε πως είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση, προτρέποντας πρώτα στο να δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών και για το αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Ο σεβασμός, ωστόσο, σημείωσε στην ετοιμιγωρία των πολιτών, είναι αυτονόητος. Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και κανείς άλλος δεν επιλέγεται πρωθυπουργός πίσω από κλειστές πόρτες, είπε χαρακτηριστικά, ενώ στέλνοντας και το μήνυμα για τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε πως στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και είναι ένας ρεαλιστικός, όπως είπε, στόχος να δώσουμε όσες περισσότερες απαντήσεις μπορούμε και να παρουσιάσουμε πρόσφατα που θα πείσει τους πολίτες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών, και κατέληξε λέγοντας πως δεν βάζουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών και το πρόσωπο που θα επιλέξουν.
0: Άγιο Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε την απάντηση του κ. Μαρινάκη.
4: Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τεκμήριο βέβαια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος, και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία.
3: Θα συνομιλήσετε με τον κύριο Σαμαρά εάν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς συνομιλούμε, αλλά αν δεν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, δεν συνομιλούμε. Υιοθετείτε αυτή την άποψη ότι μπορείτε να την προσεγγίσετε μετά τις εκλογές?
4: Καταρχάς, είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος από αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετοιμιγορία, ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα, και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
0: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η επόμενη μέρα μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ανοίγει το δρόμο για τη μάχη της διαδοχής στην ηγεσία του κόμματος. Νέες ισορροπίες, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, τα πρόσωπα που διεκδικούν ρόλο στην επόμενη φάση. Είχαμε σήμερα και τον Νίκο Παπά να επαναλαμβάνει ένα μοντέλο συλλογικής λειτουργίας μέχρι τις εκλογές. Κρίσιμη εβδομάδα η αυτή που ξεκίνησε, Ευαγγέλη Παπαδημητρίου, και σε λίγη ώρα έχουμε και την πολιτική γραμματεία σε μια προσπάθεια να πέσουν και λίγο οι τόνοι, γιατί είχαμε και τις καταγγελίες του Χρήστου Γιαννούλη για φαινόμενα ανοχής σε περιστατικά άσκησης, όπως είπε, σωματικής βίας. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμα κρίσιμη εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγη ώρα
23: Έχουμε συνεδρίαση, υπάρχει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Να δούμε αν θα διεξαχθεί, με ποιους και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι να εκλεγεί, θα γίνει συνεδρίαση νέας κεντρικής επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο. Αυτό με όσους έχω συνομιλήσει μου λένε ότι θα γίνει ανεξαρτήτως το τι θα γίνει σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Μέλη βέβαια να το δούμε. Οι παραιτήσεις βουλευτών συνεχίζονται. Σήμερα παραιτήθηκε και ο κύριος Κεδικογλου, ο οποίος είπε ότι φεύγει από χώρια του ΣΥΡΙΖΑ και εντάσσεται στην προσπάθεια υποστήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο νέος γύρος στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο η σύγκρουση μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κύριου Πολάκη, γιατί μέχρι χθες, μέχρι μάλλον χθες αργά το βράδυ, όλοι γνωρίζαμε ότι η κυρία Δούρου προαλήφεται ή διαφαίνεται ότι θα είναι νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος. Εάν ο κύριος Πολάκης θελήσει να διεκδικήσει και αυτό στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδος, εκεί θα υπάρξει μια νέα διαμάχη εντός των κόλπων του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν όλων των άλλων των οποίων υπάρχουν.
0: Πάντως τα θολά νερά συνεχίζουν. Μένει να δούμε και σε λίγη ώρα τι θα γίνει και με την πολιτική γραμματεία. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι ρόλο διεκδικεί η κυρία Δούρου. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Παπά. Τη δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του για το μοντέλο συλλογικής λειτουργίας του κόμματος μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
1: Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος για να ολοκληρώσουμε μια μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή να κάνουμε ένα συνέδριο και να κάνουμε εκλογή από τη βάση. Να πάμε σε μια συνενετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές.
0: Στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου, τις εσωκομματικές διεργασίες αλλά και την προοπτική συνεργασιών, αναφέρθηκε και ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης.
6: Το ποιος παραμένει, το ποιος επιστρέφει, το ποιος διαγράφεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκλειστικό προνόμιο του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον οποίο θα εκλέξουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες.
7: Α, ναι.
6: Λοιπόν, και κανείς άλλος.
0: Και όπως μας είπε και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η παραίτηση του Σημεών Κεδίκλου από την βουλευτική του έδρα και η επιλογή του να συμπορευτεί με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί νέα συζήτηση, όπως ακούσαμε, και για τις επόμενες αποχωρήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κι εμείς τι δήλωσε ο κύριος Κεδίκλου εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη.
8: Για μένα ήταν μια πράξη συνέπειας λόγων και έργων. Είχα πει εξ αρχής ότι εγώ είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση τότε του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό από τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση που θεωρώ ότι δίνει μια ελπίδα στο προοδευτικό χώρο να συνταχθώ και εγώ στην Ελλάς και με τις δυνάμεις που μπορώ και να έχω για τους αγώνες που έρχονται. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες, να είμαι δηλαδή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάω υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον, όπως είπατε, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που σε λίγες μέρες θα έπρεπε να κληθούμε να ψηφίσουμε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικά σωστό, με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα, να συμμετέχω και να αποφασίζω για το μέλλον ενός κόμματος που έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.
0: Το προβάδισμα τώρα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, επιβεβαιώνει και η δημοσκόπηση της GPO για το iEfemerida.gr, με το κυβέρνον κόμμα να συγκεντρώνει 29,3%. Δεύτερο στη δημοσκόπηση όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου με αγωγή στα έγκυρα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με 16,6%. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 10,8% και ακολουθούν ελληνική λύση και ΚΚΕ με 9,1%. Ελπίδα για τη δημοκρατία με ποσοστό 7%. Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.
24: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να περάσουμε ξανά στο αστυνομικό δελτίο, γιατί σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεση σε βάρος μιας 14χρονης μέσα σε εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ανήλικη δέχθηκε επίθεση από 19χρονο ενώ βρισκόταν σε χώρο του εμπορικού κέντρου. Περισσότερες πληροφορίες από τη Σπυρίδουλα Κακλατζή.
7: Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, συνέβη γύρω στις 11 και 4 το βράδυ της Κυριακής στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολύ γνωστού εμπορικού κέντρου των Βορείων Προαστίων, όταν μια 14χρονη κοπέλα πήγε στις τουαλέτες. Εκεί την ακολούθησε ένας 19χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος με τη βία προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του, προσπαθώντας να τη βιάσει. Εκείνη κατάφερε να τον αποθήσει, να ξεφύγει και άρχισε να τρέχει μέχρι μια ομάδα Δίας που βρήκε και τους ανέφερε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 19χρονο, ξεκίνησε πεζή καταδίωξη, τελικά τον έπιασαν, τον ακινητοποίησαν στο πάρκινγκ του γνωστού εμπορικού κέντρου, τον οδήγησαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και τελικά συνελήφθη για απόπειρα βιασμού.
0: Ώρες αγωνίας για ένα 4χρονο παιδί που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ παιδών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώσει σε πισίνα στην Καστοριά. Για το πώς συνέβη αυτό το περιστατικό θα μας ενημερώσει η Λία Χριστάρα. Καλό μεσημέρι, Λία.
9: Καλώς σας μεσημέρι. Από όσο γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το παιδί βρισκόταν με την μαμά του, τα αδέρφια του και τον παππού του σε σπίτι στην Καστοριά όταν διέφυγε της προσοχής και βρέθηκε στον πάτο της πισίνας. Τον έβγαλε από την πισίνα ο παππούς του και στη συνέχεια το πήγαν στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Εκεί οι γιατροί πραγματικά έκαναν τετάνια προσπάθεια και τον απανέφεραν, τον διασωλήνωσαν και μεταφέρθηκε χθες το βράδυ με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, στήθηκε και μια γέφυρα ζωής με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας από τα Μάλγαρα μέχρι και το Ιπποκράτειο για να φτάσει ταχύτατα, όπου υπάρχει εκεί στο Ιπποκράτειο ειδική μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά. Εκεί λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο 4χρονος, είναι διασωληνωμένος, είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά. Οι γιατροί έχουν κάνει κάποιες πρώτες εξετάσεις, αξονική και κάποιες άλλες εξετάσεις, και ελπίζουν το παιδί, αφού σταθεροποιηθεί, αργότερα να δουν και πώς είναι η εγκεφαλική του λειτουργία. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι.
0: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ και δύο μεγάλες αναμετρήσεις προέκυψαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης μετά τα αποτελέσματα στη φάση των οκτών. Γαλλία-Ισπανία Τάσο Επιτρόπου και Αργεντινή-Αγγλία φαντάζουν με πρόωρους τελικούς. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από μένα, έτσι όπως θα λες είναι τα πράγματα. Το παζλ της ημιτελικής φάσης των οκτώ του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί. Σήμερα, μάλλον χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, Αγγλία-Νορβηγία 2-1 στην παράταση κανονικός αγώνας 1-1, Αργεντινή-Ελβετία 3-1 επίσης στην παράταση κανονικός αγώνας. Έτσι πλέον την Τρίτη στις 10 η ώρα Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη επίσης την ίδια ώρα, 10 η ώρα, πάντα το βράδυ, έτσι να μην σας μπερδεύω με τις ώρες, Αγγλία-Αργεντινή. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στα ημιτελικά θα παρακολουθήσουμε τις 4 εθνικές ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη από την επίσημη λίστα κατάταξης της FIFA. Δηλαδή η Γαλλία πρώτη στον κόσμο εναντίον της Ισπανίας που είναι τρίτη, και μονομαχία μεταξύ της Αργεντινής που είναι δεύτερη και της Αγγλίας που είναι στην τέταρτη στο λεγόμενο ranking της παγκόσμιας.
0: Μιας που είπες τώρα Τάσο για κατάταξη, φουντώνει και μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
10: Σωστό, γίνεται ένας πραγματικός χαμός εκεί, καθώς όλοι περιμέναν τον Έρλινγκ Χάλαντ να κάνει το ξεπέταγμα. Ο Χάλαντ έμεινε στα 7 γκολ για πρώτη φορά, δεν σκόρερ έπειτα από 634 ημέρες, και αποκλείστηκε και η Νορβηγία, οπότε έμεινε στα 7 γκολ και παραμένουν πρώτοι σκόρερ ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση με 8 γκολ, με τη διαφορά ότι ο Γάλλος σούπερστάρ ο Εμπαπέ υπερτερεί στις ασίστ από το Μέση, 3-2. Στο παιχνίδι βρίσκεται πάντα ο Γάλλος Ντεμπελέ με τα 5 τέρματα, ενώ πάντα υπολογίσιμος είναι ο Ισπανός Αγιορθάμπαλ με 4 γκολ. Γίνεται και εκεί μια έτσι σημαντική μάχη για την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσίου, λεγόμενου Χρυσού Παπουτσίου.
0: Τώρα έχουμε και προβλέψεις για το νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, αυτές βέβαια που δίνουν οι υπερυπολογιστές.
10: Σωστά, οι υπολογιστές μέσω του τεχνικής νοημοσύνης ή αν θέλετε και βάσει στοιχείων που δίνουν επισήμως και η FIFA, είναι το Football Match Data και η Opta, ανανέωσαν τις πιθανότητες τώρα για την κατάκτηση του τροπαίου μετά και την πρόκριση των ομάδων στα ημιτελικά. Η Γαλλία παραμένει το φαβορί, ενώ η Ισπανία ακολουθεί στη δεύτερη θέση και στις δύο περιπτώσεις. Τρίτο φαβορί είναι η Αγγλία, ενώ η τετράδα κλείνει η Αργεντινή. Και στις δύο περιπτώσεις η Αργεντινή έχει τέταρτη πιθανότητα για να κατακτήσει, δηλαδή η Γαλλία με το 34,05, η Ισπανία στο 23,45, η Αγγλία στο 21,94 και η Αργεντινή στο 20,55. Το πιο πιθανό ζευγάρι του τελικού είναι αυτό μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας με ποσοστό 28,2%, ενώ υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες, κοντά 25,9, δηλαδή 26% πιθανότητες για επανάληψη του προηγούμενου τελικού, το Κατάρ, το 22, μεταξύ της Γαλλίας και της Αργεντινής.
0: Τώρα μπορεί να μην έχει τελειώσει το Μουντιάλ, αλλά ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, έριξε τη βόμβα του για το επόμενο Μουντιάλ.
10: Σωστά, γιατί τον πιέζανε συνέχεια για να δουν τι θα γίνει και αν θα αποκαλύψει κάτι. Δεν ήταν σφίγγα, δεν έλεγε τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως η πίεση που του ασκείται είναι μεγάλη, καθώς του χρόνου έχουμε εκλογές στη FIFA και θέλει να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σπουδαίο το επίτευγμα των 48 ομάδων σε παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στα γήπεδα της Βορειοαμερικής και καταλαβαίνετε ότι έριξε τη βόμβα για 64 ομάδες, ότι είναι υποσυζήτηση, είπε, αλλά όταν λέει υποσυζήτηση τώρα η Φαντίνο, σημαίνει ότι έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις για όλη την ιστορία. Είναι 64, πάμε για 64 ομάδες, αν όχι το 30, το 34, λογικά από το 30, το λέω αυτό με κάθε επιφύλαξη, δεν είπε κάτι περισσότερο η Φαντίνο πάντως, είπε ότι απλά θα συζητηθεί το θέμα και τίποτα περισσότερο. Και αυτό γιατί θα γίνει, γιατί το τουρνουά του 2030 είναι εντελώς ξεχωριστό. Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων, ενώ στη συνέχεια οι αγώνες θα εξελιχθούν στα γήπεδα της Ισπανίας, Πορτογαλίας και του Μαρόκου. Είναι το επετειακό παγκόσμιο κύπελο 1932-2030 και καταλαβαίνετε ότι θέλουν να δώσουν τον πανηγυρικό. Είναι μια διοργάνωση δηλαδή που θα ταξιδέψει σε τρεις διαφορετικές ηπείρους για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι μια προσέγγιση διαφορετική και ενδιαφέρει άμεσα και την ευρωπαϊκή ζώνη και την εθνική μας ομάδα, καθώς θα αυξηθούν λογικά.
0: Αυτά βέβαια είναι λίγο μελλοντικά. Ας παραμείνουμε λίγο, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει και αυτό το Μουντιάλ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε γρήγορα ξανά στην Έλενα Λεβίζου για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε γρήγορα ξανά στην Έλενα Λεβίζου.

0: οι έξοδοι κινδύνου ήταν κλειστές, δεν υπήρχε πρόσβαση.
1: Και είχαμε και μία απώλεια από τον καλλιτεχνικό χώρο.
0: Ακριβώς, ο σπουδαίος ηθοποιός Σαμ Νίλ, με μεγάλη γκάμα ρόλων από το Jurassic Park και το The Piano ως τους Peaky Blinders, πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του. Τον Απρίλιο το είχε ανακοινώσει με μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος. Είχε αναρρώσει και η οικογένειά του χαρακτηρίζει απρόσβατο το θάνατό του και ανακοίνωσε ότι θα δώσει λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη.
3: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ιδίως στα βορειοανατολικά, με πιθανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ και πιθανώς έως 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Ξεκινήσαμε σήμερα με ένα από τα κλασικά, θα λέγαμε, instrumental κομμάτια, το Harlem Nocturne, ένα ιστορικό κομμάτι βέβαια. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη είναι σήμερα στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Θα παρουσιάσουμε και σήμερα, όπως κάνουμε σε όλο αυτό το αφιέρωμα, μερικά από τα, όσα προλάβουμε, μερικά από τα κλασικότερα πολυδιασκευασμένα κομμάτια στην ιστορία της μουσικής. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 4. Harlem Nocturne.

Ένα κλασικό κομμάτι βέβαια, έτσι θυμίζει, έχει συνδεθεί ουσιαστικά με τα φιλμ νουάρ, έχει συνδεθεί με τους γκάγκστερ, τη νύχτα, τα κακόφημα κλαμπς και όλα αυτά. Αυτή είναι μια διασκευή που έγινε το 1993 από τον Ντάνι Γκάτον, ένα σπουδαίο κιθαρίστα, πολλοί τον θεωρούν σαν από τους καλύτερους άγνωστους κιθαρίστες που εμφανίστηκαν ποτέ.

ένα κομμάτι, μια σύνθεση που έχει ακουστεί και σε ελληνικές ταινίες βέβαια, όταν αναφέρονται έτσι σε κακόφημα μπαρ, σε κακόφημες γειτονιές, σε κακόφημα κλαμπ και όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώς αυτό το κομμάτι, αυτή η σύνθεση με αυτά έχει χαρακτηριστεί. Αυτός ήταν ο κιθαρίστας Danny Gatton στην διασκευή που έκανε το 1993. Ένα κομμάτι που έχει πάνω από 300 διασκευές, ένα από τα κλασικότερα και πιο πολύ διασκευασμένα instrumental. Πάμε να θυμηθούμε μια πολύ ωραία εκτέλεση του Ted Heath, Άγγλος σαξοφωνίστας της jazz, με την ορχήστρα του βέβαια, 1968.

Αυτή ήταν μία από τις ομορφότερες διασκευές στο Harlem Nocturne από την ορχήστρα του Ted Heath. Όπως είπαμε, Άγγλος jazz τρομπετίστας. Το είχε διασκευάσει και πολύ παλαιότερα, στη δεκαετία του 40 ή του 50 ίσως. Εμείς ακούσαμε την διασκευή που έκανε, την καινούργια του διασκευή, το 1968. Ένα κομμάτι που γνώρισε και πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, θα λέγαμε, κυρίως με την εκτέλεση των Αμερικανών Viscounts το 1959. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 1959. Αυτή είναι η εκτέλεση των Viscounts.

1959, μεγάλη επιτυχία τότε βέβαια το κομμάτι αυτό από την εκτέλεση των Viscounts, που ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία για το συγκρότημα, δεν έκανε έτσι άλλες μεγάλες επιτυχίες. Ένα κομμάτι που όπως είπαμε έχει συνδεθεί έτσι με σκοτεινές πλευρές. Ο συνθέτης του ήταν ο Earl Hagen. Πάνω από 300 διασκευές έχει αυτό το κομμάτι και πάμε να θυμηθούμε την πρώτη εκτέλεση του 1940. Η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε ήταν από την ορχήστρα του Ray Noble, Άγγλος jazzman βέβαια και αυτός, ίσως ο πιο γνωστός από τους Άγγλους της jazz εκείνα τα χρόνια. Ήδη από τη δεκαετία του 30 είχε συνεργαστεί και με τον Al Bowley, που ο Al Bowley ήταν ο πρώτος Έλληνας ουσιαστικά ελληνικής καταγωγής που κατάφερε να κάνει διεθνή καριέρα. 1940 η πρώτη εκτέλεση του κομματιού.

Αυτή ήταν η πρώτη του ηχογράφηση του θρυλικού Harlem Nocturne 1940 από την ορχήστρα του Ray Noble, Μεγάλη Βρετανία. Μπορεί η βρετανική jazz να μην γνώρισε την απήχηση που γνώρισε βέβαια η Αμερικάνικη, έτσι κι αλλιώς και η αγγλική jazz βασίστηκε πάνω στην Αμερικάνικη. Παρ' όλα αυτά και στην Αγγλία βέβαια είχαμε έτσι πολύ σπουδαίους μουσικούς της jazz. Ένας από αυτούς ο Ray Noble, ο σαξοφωνίστας Ray Noble και η ορχήστρα του. 1940 το κομμάτι αυτό. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι κλασικό και μία από τις ομορφότερες συνθέσεις βέβαια του Ένιο Μορικόνε. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο, τι έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος, κυρίως βέβαια μουσική για ταινίες. Μία από τις κλασικότερες συνθέσεις του ήταν το Here's to You, ένα κομμάτι που το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ, μεταξύ των οποίων και η Νάνα Μούσχουρη, 2011.

μία από τις πάρα πολλές βέβαια υπέροχες συνθέσεις του Ένιο Μωρικόνε, Here's to You. Εδώ τα ακούσαμε από την Άννα Μούσχουρη το 2011, με την οποία συμμετείχε μαζί η Joan Baez. Ένα δίσκο της Άννα Μούσχουρη συμμετείχε και η Joan Baez τραγουδώντας μαζί αυτό το κομμάτι. Η Joan Baez, αν ξέρετε το κομμάτι βέβαια, ξέρετε γιατί συμμετείχε σε αυτή την εκτέλεση της Άννα Μούσχουρη. Πάμε να θυμηθούμε το κομμάτι αυτό από την Amy Stewart, έτσι όπως το διασκεύασε το 1990 η Amy Stewart, η οποία ήταν από τα μεγάλα ονόματα της disco στα τέλη της δεκαετίας του 70. Παρ' όλα αυτά, η Amy Stewart διασκευάζει και αυτή το Here's to You, 1990.

από τη χρονιά του 1990, η διασκευή της Amy Stewart πάνω στο Here's to You. Ένα κομμάτι που δεν έχει και πάρα πολλές διασκευές, αλλά πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα ομορφότερα. Έτσι κι αλλιώς ήταν μια σύνθεση, όπως είπαμε, του Ένιο Μορικόνε. Ένα τραγούδι, μια σύνθεση μάλλον, που έγραψε ο Ένιο Μορικόνε για την ταινία Sacco and Vanzetti, μια φοβερή ταινία του 1971, που αναφερόταν σε μια αληθινή ιστορία. Δύο Ιταλοί αναρχικοί που κατηγορήθηκαν άδικα, βέβαια, για κάποιους φόνους που δεν είχαν κάνει. Αυτή είναι η εκτέλεση του κομματιού από τον δικό μας τον Πασχάλη το 1972. Είχε αγαπηθεί πολύ αυτή η σύνθεση και στην χώρα μας.

Από τη χρονιά του 1972 ο Πασχάλης Ραβανιτίδης τότε ξεκινούσε την προσωπική του πορεία μετά την καριέρα που είχε κάνει βέβαια με τους Olympians. Διασκεύασε αυτό το κομμάτι κάτω από τον τίτλο «Ευχές για σας». Όπως είπαμε, μια σύνθεση του Ένι Μορικόνε γραμμένο για την ταινία «Σάκο εν Βανσέτη» του 1971. Όσοι δεν έχετε δει αυτή την ταινία, να προσπαθήσετε να τη δείτε, βασισμένη σε πραγματική ιστορία του Νίκολα Σάκο και του Μπαρθολομέο Βαντσέτη, δύο αναρχικοί Ιταλοί που, όπως είπαμε, κατηγορήθηκαν και σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν ουσιαστικά, μάλλον, τους σκότωσαν για κάποια εγκλήματα που δεν είχαν κάνει. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση κομματιού 1971 από την ίδια την Τζον Μπαέζ και τον Ένιο Μορικόνε. Ο Ένιο Μορικόνε είχε γράψει τη μουσική, η Τζον Μπαέζ τους στίχους. 1971.

Σε μουσική βέβαια του υπέροχου Ένιο Μωρικόνε, ο οποίος είχε εμπιστευτεί τότε τη σύνθεση αυτή στην Τζον Μπαέζ, η οποία έγραψε και τους στίχους. 1971 η πρώτη εκτέλεση του κομματιού, έτσι όπως ακούστηκε στην ταινία που προαναφέραμε. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που ούτε και αυτό περνάει τις 100 διασκευές, παρόλα αυτά είναι σίγουρα ένα από τα ομορφότερα. Summer Wine, πρώτα από την Lana Del Rey το 2013.

Είμαστε μαζί πάντα από τις συχνότητες Ερτχανίων κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι. Αυτό το διάστημα έχουμε ένα αφιέρωμα σε μερικά κλασικά και πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Ακούμε κάποιες από τις διασκευές τους και βέβαια την πρώτη εκτέλεση. Η Φωτεινή Περβολιανάκη είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Και αυτό βέβαια ήταν το υπέροχο Summer Wine. Έτσι όπως το τραγούδισε η Lana Del Rey, το κυκλοφόρησε το 2013. Μαζί της τραγουδούσε ο James O'Neill, ο οποίος ήταν ο σύντροφό της. Τότε και ένα κομμάτι που έγνωρισε μεγάλη επιτυχία και το 2007 στην διασκευή του Willy Valo και της Natalie Avellon. Ο Willy Valo, ο Φιλανδός που το έκανε έτσι πολύ δικό του θα λέγαμε, μεγάλη επιτυχία το 2007.

Μεγάλη επιτυχία το 2007, έτσι αναβίωσε θα λέγαμε η διασκευή του Summer Wine από τον Φιλανδό Βίλι Βάλο και την Πολωνέζα Νάταλι Άβελον. Ένα από τα ομορφότερα κομμάτια βέβαια της δεκαετίας του 60. Το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ, μάλλον δεν είναι από τα πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια, παρόλο που θα περιμέναμε να έχει τουλάχιστον πάνω από 300 διασκευές, και όμως μία από τις ομορφότερες εκτελέσεις είναι και αυτή που έκανε ο δικός μας ο Ντέμις Ρούσος όταν το τραγούδισε το 1986. 1986, ο Ντέμις Ρούσος.

Από τη χρονιά του 1986 ο Ντέμις Ρούσος μαζί με την Νάνσι Μπόιντ, βέβαια, στην διασκευή του Summer Wine. Ένα κομμάτι που έγραψε βέβαια ο φοβερός και τρομερός Lee Hazlewood. Τραγουδάρες έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος, και μόνος του και σε συνεργασία κυρίως με την Νάνσι Σινάτρα. Μαζί τραγούδησαν το 1967 την πρώτη εκτέλεση αυτού του κομμάτου.

Αυτή ήταν βέβαια η Νάνση Σινάτρα, η κόρη του Φρανκ Σινάτρα. 1966-67 τραγουδούσε το Summer Wine μαζί με το συνθέτη του κομματιού, βέβαια τον φοβερό και τρομερό Lee Hazlewood. Όλη αυτή η επιτυχία που γνώρισε η Νάνση Σινάτρα στα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ουσιαστικά εφηλόταν σε αυτόν. Όλες οι μεγάλες της επιτυχίες ήταν γραμμένες από αυτόν. Και το This Boots Are Made for Walking και όλα αυτά. Ένα κομμάτι το Summer Wine που ηχογράφησε ο Lee Hazlewood την ίδια περίοδο μαζί με την Νάνση Σινάτρα και με την φιλενάδα τότε, την Susie Jane Hawk. Αυτή η εκτέλεση όμως δεν έγινε και πολύ γνωστή. Πάμε σε ένα άλλο κλασικό και πολύ διασκευασμένο κομμάτι. Πάνω από 300 διασκευές έχει και αυτό το κομμάτι.

Μια εκτέλεση που θυμίζει βέβαια πολύ την original εκτέλεση, την πρώτη εκτέλεση του Michael Jackson. Δεν είναι όμως αυτή, όπως καταλάβατε. Αυτή ήταν μια διασκευή από το ένα pop rock αμερικάνικο συγκρότημα, τους Weezer, το 2019. Θυμίζει, όπως είπαμε, αρκετά, όπως ακούτε, την πρωτότυπη εκτέλεση. Ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί πάνω από 300 φορές. Ένα από τα κλασικότερα βέβαια κομμάτια του Michael Jackson. Αν προλάβουμε να ακούσουμε και την πρώτη εκτέλεση, φαντάζομαι την έχετε ακούσει δεκάδες ίσως εκατοντάδες φορές. Και αυτή είναι μια διασκευή από την Karen Souza, μια jazz διασκευή. Έχει διασκευαστεί σε όλα τα μουσικά είδη αυτό το κομμάτι. 2011, η Karen Souza, έτσι, από τον χώρο της jazz, από την Αργεντινή καταγωγή της.

μια έτσι λίγο τζάζι διασκευή. Όπως είπαμε, το κομμάτι αυτό έχει διασκευαστεί σε πάρα πολλά μουσικά είδη. Αυτή ήταν η εκτέλεση από την Κάρεν Σούζα από την Αργεντινή, 2011 η διασκευή αυτή. Κατά πολλούς βέβαια η καλύτερη διασκευή που έχει γίνει σε αυτό το κομμάτι είναι αυτή που έκανε ο Chris Cornell, μια χαρακτηριστική φωνή βέβαια, μέλος παλαιότερο των Soundgarden, των Audioslave και όλα αυτά. Έγινε ακόμα πιο διάσημος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με την αυτοκτονία του. Ακούστηκε πάρα πολύ με την αυτοκτονία του το 2017 σε ηλικία μόλις 52 ετών. Chris Cornell το διασκευάζει το 2007.

Το 2017 είχε συγκλονίσει βέβαια τον κόσμο η είδηση της αυτοκτονίας του Chris Cornell. Ήταν μόλις 52 ετών. 10 χρόνια πριν τραγουδούσε το 2017 τη διασκευή του Billie Jean. Κλείνουμε σήμερα με την εκτέλεση βέβαια του Michael Jackson 1982. Να θυμίσουμε ότι ήταν δική του σύνθεση, ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί πάνω από 300 φορές, ένα από τα κλασικότερα κομμάτια βέβαια της δεκαετίας του 80, 1982. Παρουσιάσαμε και σήμερα μερικά όσα προλάβαμε, κλασικά και πολύ διασκευασμένα κομμάτια. Το ίδιο θα κάνουμε και την επόμενη εκπομπή μας, την Τετάρτη 3 με 4. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Τα ξαναλέμε την Τετάρτη. Γεια σας.

0: κατοικίες με το πυροσβεστικό σώμα να παρακολουθεί την εξέλιξή της και μέσω ντρόουν τα αίτια της πυρκαγιάς, ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του ορμούς και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας της στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, δήλωσε σήμερα σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα το Ιράν δήλωσε ότι οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον δύο πλοίων που σύμφωνα με την Τεχεράνη επιχείρησαν να διέλθουν παράνομα από τα στενά του ορμούς. Λέει, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χουζεστάν στο νοτιοδυτικό Ιράν κοντά στο Αμπαντάν. Πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό του Λουλκανοπεδίου, επισημένοντας πως απαιτείται συνδυασμός νέων οδικών έργων, επεκτάσεων του μετρό και ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας την απόδοση δικαιοσύνης και αποτείοντας με τον τρόπο αυτό φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θέλω να πιστεύω ότι δεν αποτελούν πια αυτά που μάθαμε και πάλι κάποια εφευρήματα προκειμένου να τακτοποιηθεί το ζήτημα, αλλά να είναι πραγματικά ευρήματα και να είναι η πραγματική δολοφόνη του εγκλήματος της Μαρφίν, ώστε να τιμωρηθούν και να ησυχάσουμε εν μέρη και εμείς. Να φτάσει αυτή η υπόθεση στην οριστική της λύση, δήλωσε στο Earth News Radio η επιζήσασα της τραγωδίας της Μαρφίν, Μαρία Καραγιάννη. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χθες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και επανήλθε στο νοσοκομείο Καστοριάς πριν διακομιστεί χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 4χρονο αγόρι είχε έρθει για διακοπές από τη Ρωσία μαζί με τη μητέρα του. Συναγερμός για κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, καθώς περισσότεροι από 20 άνθρωποι προσήλθαν από την Παρασκευή στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Οι 12 χρειάστηκε να νοσηλευτούν και παραμένουν στην παθολογική κλινική και στη μονάδα βραχίας νοσηλείας. Το νοσοκομείο επιβεβαίωσε εργαστηριακά την παρουσία σαλμονέλας, ενημερώθηκε ο ΕΟΔΗ και ξεκινούν έλεγχοι σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Τουλάχιστον οι μισοί Έλληνες συμμετείχαν το 2025 σε τουλάχιστον ένα τυχερό παιχνίδι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που κατατέθηκε στη Βουλή. Η έκθεση καταγράφει ότι στα μη αδειοδοτημένα τυχερά παίγνια παίχτηκαν συνολικά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ με μέση δαπάνη 2.027 ευρώ ανά παίκτη, ενώ σχεδόν οι μισοί παίκτες παράνομου τζόγου είναι ηλικίας έως 44 ετών. Παράλληλα, το 54,5% των πολιτών δήλωσε ότι συμμετείχε σε τουλάχιστον ένα νόμιμο τυχερό παιχνίδι, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να καταγράφεται στις ηλικίες 18 έως 34 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές στην Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία

Θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 15 Ιουλίου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Στάφρου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 16 Ιουλίου Ρέθυμνο. Θέατρο Αεροφύλι.
5: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.
6: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

σε αυτή την πολύ ωραία δυναμική χρειά. Το όνομά της είναι Ρούτι, μας έρχεται από το Λονδίνο και αυτό είναι το νέο της single, το Flowers, κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες. Για την ιστορία, έχει κερδίσει και το 7ο The Voice της Μεγάλης Βρετανίας και παίζει μεταξύ pop, R&B και soul πάρα πολύ πετυχημένα.

Joe Jackson, You Can Get What You Want, από τα παλιά και τα αγαπημένα. Είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 και διάβαζα σήμερα τη συνέντευξη που έδωσε αυτές τις ημέρες στη Λάιφο ο Δημήτρης Οικονομίδης, που είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες πατησιέ. Έδωσε μια συνέντευξη λοιπόν στον Μεσσιέ Ηλό, στην NDP Λάιφο, για τη στήλη «Η Αθηναίοι», και εκεί λέει ότι το καλό γλυκό είναι εμπειρία, το κακό είναι απλώς ακριβό. Αυτή η φράση το έχει μπει και στον τίτλο της συνέντευξης και με έκανε να κάνω το κλικ για να την διαβάσω, και έχει ενδιαφέρον να μπει κανείς να διαβάσει για τον Δημήτρη Οικονομίδη ποιος είναι, και κυρίως να διαβάσει αυτά που λέει σχετικά με το πώς ξεκίνησε, πώς προχώρησε, πώς δημιουργεί τα γλυκά του και πώς αντιμετωπίζει την ίδια τη ζωή. Τα λέει πάρα πολύ ωραία.

Hawthorne και το Love Goes. Και πάμε τώρα για τις ειδήσεις σιγά σιγά στις 4:30. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στη θαλάσσια οδό, δήλωσε σήμερα στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, απαντάει το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, επισημένοντας ότι με τις παρεμβάσεις της η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής τάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα και στην τραγωδία της Μαρφίν. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, 4χρονο παιδί έπειτα από πτώσεις σε πισίνα στην Καστοριά. Πάνω από 20 τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Στο νοσοκομείο παραμένουν 12 ασθενείς. Ξεκινάει ελέγχους εωδής σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Χωρίς πλέον ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες στη Νέα Κερασιά Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ζω και Aloe Black, Loving You Is All I Want To Do. Ο Aloe Black έχει κυκλοφορήσει ένα καινούριο σύγκλι στο μεταξύ αυτές τις ημέρες. Και είμαστε εδώ στο δεύτερο ημέρο εκπομπής, το απογευματάκι της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας. Είπαμε, σήμερα πάμε λίγο πιο ήρεμα, γιατί προχωράει, κυλάει και το καλοκαίρι και πέφτουν κάπως και οι ρυθμοί. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Αυτό εδώ έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί. Valdek, Our Day Will Come.

Λίο Φρέσκο και Φλάβια Κοέλιου, La Ultima Vez, η τελευταία φορά δηλαδή, κυκλοφόρησε πριν από ένα δεκαήμερο, είναι από εκείνα τα καινούργια, τα πολύ τρυφερά, θα μπορούσε να πει κανείς. Και είμαστε εδώ στο απόγευμα της Δευτέρας και τρόποι επικοινωνίας να τους πούμε: 210-606-6429 που χτυπάει στο στούντιο, κόσμος 936 για τα social, Facebook και Instagram. Εκεί τρέχουν και διαγωνισμοί, οπότε μπορείτε να παίρνετε μέρος, μπορείτε να μαθαίνετε και τα νέα μας επίσης. Και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Έτσι θα μας βρείτε για να δώσετε στίγμα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Wox Taylor. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Πολύ πίσω πάμε τώρα. Ladies and gentlemen.

είναι το Κέσερα.

0: to do something about it.
1: Well, I have the key in my hand.

0: Αυτό ήταν το Break Up in Reverse, το νέο σίγγλ του Teddy Swims που κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες. Ένα τραγούδι που μιλάει για την απογοήτευση από μια σχέση. Κυκλοφόρησε λοιπόν την Παρασκευή και ουσιαστικά τι λέει? Να γινόταν ο χωρισμός ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή, ούτως ώστε να πάει κανείς από το μίσος, ας το πούμε έτσι, στην αγάπη. Μάλιστα ο ίδιος ο Teddy Swims έχει πει ότι αυτή τη στιγμή αυτό το τραγούδι ανταποκρίνεται ακριβώς στη φάση στην οποία βρίσκεται, και είπε ότι καθώς έγραφε αυτό το τραγούδι αλλά και το άλμπουμ του, περνούσε λοιπόν αυτή την περίοδο του χωρισμού, δύσκολη περίοδος όπως και να το κάνει κανείς, αλλά για τους δημιουργούς νομίζω ότι μπορεί να φέρει πολύ ωραία τραγούδια όπως αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Πάμε τώρα σιγά σιγά εμείς να κλείσουμε την πρώτη ώρα με ένα λίγο παλιότερο που έχουμε ξεχωρίσει και έχουμε και καιρό να το ακούσουμε, να πάρουμε μια μικρή ανάσα στις 5 ακριβώς και να επιστρέψουμε στις μουσικές μας.
1: 1, 2, 3, 4.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του ορμούς και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στη στρατηγική σημασία.

0: 17χρονο αγόρι είχε έρθει για διακοπές από τη Ρωσία μαζί με τη μητέρα του. Συναγερμός για κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, καθώς περισσότεροι από 20 άνθρωποι προσήλθαν από την Παρασκευή στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου με συμπτώματα γαστρετερίδιδας. Οι 12 χρειάστηκαν να νοσηλευθούν και παραμένουν στην παθολογική κλινική και στη μονάδα βραχίας νοσηλείας. Το νοσοκομείο επιβεβαίωσε εργαστηριακά την παρουσία σαλμονέλας. Ενημερώθηκε ο ΔΥΚ και ξεκινούν έλεγχοι σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, ασθενείς τοπικές βροχές στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία, βόρεια ανεμοί που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 15 Ιουλίου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Στάφρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth Hanion.
5: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
6: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
5: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
6: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
5: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
6: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
5: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
6: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
5: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
6: Και στους 104. RGNE στην Earth Hanion.
5: Περικλής Κουκλάκης.
6: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
5: Αυτός είσαι.
6: Από επαγγελματίες.
5: Μου κόβεις την τύχη.
7: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
8: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
7: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 16 Ιουλίου Ρέθυμνο. Θέατρο Αεροφύλι.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth Hanion.

Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM. To get me started. So to get me started.

Nina Simone, Tell Me More and More and Then Some, Dublin Remix, πάρα πολύ ωραίο από εκείνα τα καινούργια, από αυτό που βγήκαν δηλαδή την Παρασκευή, και δεν ξέρω τι κάνατε το Σαββατοκυριακό, αλλά είδα την ταινία Το Δείπνο του Φράνκο από ένα θερινό σινεμά στο κέντρο της πόλης και είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να δείτε μια κωμωδία, μια κομεντή, στο θέσω έτσι, και να περάσει κανείς ένα ευχάριστο βράδυ σε ένα θερινό σινεμά. Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, σε σκηνοθεσία Μανουέλ Γκομέζ Περέιρα, θυμάστε που το λέγαμε και όταν βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, μια ταινία που μας πηγαίνει στη λήξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, όταν ο Φράνκο διατάζει τη διοργάνωση εντός λίγων ωρών ενός πολυτελούς δείπνου 60 ατόμων στο ξενοδοχείο Παλάς. Αυτό όμως έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατείας και οι καλύτεροι σεφ είναι όλοι τους στη φυλακή και η αγορά έχει έλλειψη και των πλέον βασικών αγαθών. Δείτε τι, έχει ενδιαφέρον και είναι μια πολύ ωραία πρόταση για ένα βράδυ στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο φυσικά, σε ένα θερινό σινεμά open air λοιπόν, κάτω από τα αστέρια.

εντάξει, καταλαβαίνει κανείς και από τις αντιδράσεις των ανθρώπων γύρω ή του κοινού. Αν αρέσει η ταινία, αν περνάει,

Κοσμο Βαρέγιας και Diego, η γαλλική εκδοχή του Where is the Love, και φτάσαμε λίγο πριν τις 5:30, περνάει γρήγορα η ώρα, οπότε πάμε για τις ειδήσεις να μάθουμε τα τελευταία νέα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τον κόσμο και τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών τορμούς μόνο από τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών τορμούς με ή χωρίς το Ιράν. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε απαντήσει νωρίτερα το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τρίπλου κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, επισημένοντας ότι με τις παρεμβάσεις η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Την δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής στάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα και στην τραγωδία της Μαρφίν. Ένας νεκρός επεισόδιο με πυροβολισμούς που συνδέεται με την ΆΕΣΥ στο Μέιν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα. Την παρέτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν ένα απληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Σε φυλάκιση 3 ετών, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. We'll be right back.

Johnstone. Could have been you. Και ήρθαμε για την τελική ευθεία, για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συνάντησης εδώ στο Κόσμος 93,6. Έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας και τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429 και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί συναντιόμαστε εκτός αέρα.

For What It's Worth, Susan O'Neill και Valerie June. Και επειδή βλέπω πολλά stories από παραλίες και θάλασσες, λέω κάτσε να μετρηθούμε, να δούμε πώς είμαστε στην πόλη ακόμα. Και τελικά μπαίνω στην κίνηση στους δρόμους και βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση σε κάποια σημεία στο λεκανοπέδιο. Βλέπω στην παραλία εκεί δηλαδή ότι είναι σε διάφορα σημεία κόκκινο το χρώμα στον χάρτη με την κίνηση, στο κέντρο της πόλης επίσης, στην Μεσογείον και στην Κατεχάκη έχει σημεία με αρκετή κίνηση και στον Περιφερειακό. Καλύτερη κατάσταση, όχι, εντάξει, ναι, αντέχεται η κατάσταση στην, στον Κηφισό, κίνηση και στην Αττική Οδό αυτή την ώρα, οπότε και είμαστε εδώ και έχουμε φύγει και κάπως αρχίζει πολύ, ίσως σιγά σιγά, πολύ σιγά να αδειάζει. Run.

0: μαγικός αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αρμονία.
1: Αυτό ακριβώς, ο κόσμος είναι μαγικός αν έχει ψυχραιμία. Αυτό το τραγούδι λέγεται «Κόσμος», κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Ήταν η καλλιτέχνης, έτσι είναι το καλλιτεχνικό της όνομα, είναι η Κασάνδρα Κουρεμένος από τον Καναδά, από το Μόντρεαλ μας έρχεται και κυκλοφόρησε, είναι και βραβευμένη στο μεταξύ, και κυκλοφόρησε αυτό το συγκλάκι την Παρασκευή που μας πέρασε και ξέρετε είναι ένα από εκείνα με τα οποία εμείς σε αυτή την εκπομπή θα το πάρουμε στις αποσκευές μας όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι και θα ξεκαλοκαιριάσουμε. Κόσμος λέγεται, έχει αυτό το... έχει μάλλον προβάδισμα γιατί έχει αυτό τον τίτλο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στους 93,6 στον αέρα του κόσμου μας. Έρχεται η Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Μείνετε μαζί της από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Όλα καλά. Ευχαριστούμε την παρέα. Για χαρά.

0: Culture στο αίθριο της Στοάς Αρσακή. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Νότια Ιταλία. Νάπολη. Πούλια. Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ζελέμ, ζελέμ για το ξεκίνημα. Μπάρβαρα Πράβη στη Γαλλία, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι Δευτέρας, καλή εβδομάδα και παρέα σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Θα είμαστε Μπάμπης Δούκαρος, θα φροντίζει τον ήχο, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ζελέμ, ζελέμ έχουν όμως και η Βάγια Κοντιός μέσα από το άλμπουμ The Promise που κυκλοφόρησε το 2004, η Danny Klein και η παρέα της. Βάγιο Κοντίος, Κόσμος 93,6 rteco.gr και εκεί ακούς διαδικτυακά τα πάντα, όλες οι εκπομπές, τα podcast του Κόσμου και όλες οι εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας. Quand

Τρίο Λος Πάντσος στον αέρα μας με το συμπονέ αυτό, με βιβλία που κερδίζεται για το καλοκαίρι από τον κόσμο για 25 χρόνια κόσμος. Με μαριάτσι στο Μέξικο θα βρεθούμε, θα συναντήσουμε τη Λίλα Ντάουνς για να ακούσουμε ένα από τα ωραιότερα

Έτσι, μαζί με Lila Downs, όσοι δεν προλάβατε να δείτε ή δεν μπορέσατε για κάποιο λόγο να δείτε τη συναυλία του Robert Plant, ήταν υπέροχο στο θέατρο Λεκαβιτού. Και αυτό συζητούσαμε, πόσο όμορφα είναι γενικότερα και δροσερά στο θέατρο Λεκαβιτού, που δεν υπάρχουν και οθόνες. Αυτό έλεγε ο Ξενοφώνα Ράκος πριν εδώ στο διάδρομο που μιλούσαμε, ότι δεν υπάρχουν οθόνες, και γιατί βλέπεις όπου και αν κάθεσαι. Ήταν μια υπέροχη συναυλία, υπέροχη βραδιά, όπως και ο Robert Plant, και άλλη μια ευκαιρία για να τον δείτε. Υπάρχει 11 Ιουλίου. Έπαιξε στο Sunny Festival. Όσοι δεν προλάβατε δηλαδή στο θέατρο Λεκαβιτού, θα απολαύσατε εκεί στο Sunny Festival στις 11 Ιουλίου. Θα τον ακούσουμε στο It's a Beautiful Day, Saving Grace, ο τίτλος του άλμπουμ. Δύο μέρες με Robert Plant.

Robert Plant. It's a beautiful day today. Δύο μέρες τον απολαύσαμε σε πολύ όμορφες τοποθεσίες, δροσερές, όπως το Θέατρο Λεκαβητού και το Sunny Festival μέσα στη φύση. 9 και 11 Ιουλίου έγιναν όλα αυτά. Τώρα στο Sunny Festival θα δούμε τους De La Soul. Και όχι μόνο. Αμηχανία όταν μας πιάνει. Μας πιάνει όταν κάποιος κάνει κάποιο λάθος. Αλλά εκεί φαίνεται και η ευγένεια, η καλλιέργεια, έλεγε ο Τσέχοφ. Ήταν γιατρός και είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε ανθρώπους που δεν είχαν χρήματα. Και αυτή η καθημερινή επαφή με την ανθρώπινη, με τους ανθρώπους και το πόσο ευάλωτος μπορεί να είναι κανείς, διαμόρφωσε λίγο και το συγγραφικό του έργο, απομακρύνοντας το από αυστηρή επίκριση. Τον έκανε έτσι να έχει μια βαθιά παρατήρηση στην ανθρώπινη φύση. Υπήρχε μια συμπόνια πολύ και σε αυτά που έγραφε και σε αυτά που έλεγε ο Τσέχοφ, και ιδιαίτερα για την καλλιέργεια των ανθρώπων. Έλεγε λοιπόν ότι η ανατροφή δεν σημαίνει να μην χύσει τη σάλτσα ένα λερό σε ένα τραπεζομάντιλο, αλλά να μην το παρατηρήσεις όταν το κάνει κάποιος άλλος και τον φέρει σε δύσκολη θέση για το λάθος που έκανε. Ακούγεται κάπως απλό, αλλά έχει πολύ μεγάλη συμπόνια αυτό που έλεγε ο Τσέχοφ. Και ήταν εξαιρετικά ευαίσθητος απέναντι στο πώς να κάνουμε τους ανθρώπους να νιώθουν. Ένιωθε φοβερή ευθύνη ως άνθρωπος το πώς πρέπει να κάνει κάποιον να νιώσει. Είχε μεγάλη ευαισθησία σε αυτό και νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό και τείνουν πολλοί άνθρωποι να μην το κάνουν αυτό, γιατί χρειάζεται συμπόνια και ευγένεια σε βάθος. Έλεγε ο Τσέχοφ ουσιαστικά αυτή είναι η καλή τρόπη, η αληθινή κομψότητα. Έλεγε ότι είναι η ικανότητα να προσπερνάς ένα κοινωνικό ατόπιμα για να προστατέψεις την αξιοπρέπεια του άλλου και την ψυχή του όμως. Και είναι φοβερό που το έλεγε αυτό μαζί με πολλά άλλα που έχει πει, ότι πόσο ευαισθησία και παρατήρηση στην ανθρώπινη φύση και η συμπόνια πραγματική

συνέστηση και πάνω στην αμηχανία, έτσι, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που απολαμβάνουν το να φέρουν σε δύσκολη θέση κάποιον ή θέλουν να έρχονται σε δύσκολη θέση οι άλλοι. Αλλά πάνω σε αυτό που λέει και ο Τσέχοφ είναι αυτό η ετεροτροπή και πώς τη διαχειρίζεται κανείς. Δείχνει πολλά για τον άνθρωπο.

συμπέρασμά του ήταν ότι η αληθινή χάρη δεν κρύβεται στην απουσία του λάθους, αλλά στην γενοδορία να τα προσπερνάμε σιωπηλά, διασώζοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς μόνο για τα ισπανικά πλοία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς με ή χωρίς το Ιράν. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε απαντήσει νωρίτερα το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στη τραγωδία της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Την παρέτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Ένας νεκρός επεισόδιο με πυροβολισμούς που συνδέεται με την ICA στο Maine, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Γενικά έφριος ο καιρός αύριο, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Μέρης από την Κωνσταντινούπολη με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. 7:25 είναι απογευματάκι Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 13 Ιουλίου. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο, μουσικές του κόσμου, road trip μουσικό. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε μέσα από το Messenger, στην official σελίδα μας στο Facebook, στο Instagram. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Στέλνετε μηνύματα και καλείτε στο 210-6664-29. Τρόποι υπάρχουν πολλοί για να είμαστε παρέα. Waterboys διασκευάζουν Knocking on Heaven's Door.

ξέρεις, πολύ ωραία η εκτέλεσή τους και ακριβώς στο δικό τους χρώμα, στο δικό τους ύφος. Τα μηνύματά σας λοιπόν τα διαβάζουμε στις σελίδες μας στα social media και εσείς ακούτε όπου και αν βρίσκεστε διαδικτυακά για να μαθαίνετε τα πάντα μέσα από το erteko.gr. Βολεύει και σε πολύ καλό ήχο, με φωτογραφίες, πληροφορίες, όλες οι εκπομπές, τα podcast, όλη η ελληνική ραδιοφωνία. Βρίσκεται εκεί, Ραούλ Μάλο, Forever and Ever, live στο Nashville του 2025.

0: Bill Withers, Lovely Day, για όσους λατρεύουν την μπάλα, με το Μουντιάλ και τραγούδια για τα γκολ. No hay nada como un goal. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα γκολ. Αργεντινή φυσικά, έτσι. Από πού θα ακούγαμε τέτοιο τραγούδι? Kevin Johansen.
1: Un estadio que se silencia en la calma desde la tormenta en un segundo de anticipación.

Μουντιάλ λοιπόν 2026, η Αργεντινή πάντα φτιάχνει τραγούδια για τα γκολ, Νοά είναι άδα common goal. Και οι Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse. Να τα όλα γίνονται το 2026.

I'm No Good στο καινούριο του άλμπουμ Foreign Tongue, κάνουν την έκπληξη Rolling Stones να διασκευάσουν Amy Winehouse. Έτσι τίμησαν την Amy και έχουν μιλήσει πολλές φορές για το ταλέντο της, για το πόσο τη θαυμάζουν και έχουν παίξει και μαζί παλιότερα. Ο Mick Jagger χάρηκε πολύ γιατί και στη θέση των πνευστών μπήκε η αρμόνικα και του άρεσε πάρα πολύ. Άρεσε πολύ και στους φανς της Amy.

25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

Στην Ιταλία με τον κλανδεστίνο Ρικάρντο Μπονσάντο. 13 Ιουλίου, καλή εβδομάδα. Απόγευμα Δευτέρα και είμαστε παρέα εδώ στον κόσμο 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Είμαστε παρέα τα απογεύματα. Λίγο μετά τις 8. Η Ελπίδα Παπουτσί βρίσκεται απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Willy DeVille. Σε καλοκαιρινό Hey Joe. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε σε Messenger, Facebook, official σελίδες και στο Viber. Σε ένα search Cosmos Radio στο Viber και airteco-physica.gr.

Γκάνα και Αυστραλία, αυτή η έμπνευση για το Paint It Black, το Rolling Stones το 2026. Genesis of Wosu, κόσμο στα ραδιόφωνα σα. Τα μηνύματά σα σε Messenger, Viber. The Door, Teddy Swims, έβγαλε και καινούριο σύγκλι, θα τα ακούσουμε και αυτό.

από το Daddy Swims και θα ακούσουμε και το καινούριο του single Break Up in Reverse. Νομίζω ότι εννοεί να, κάπως να γλιτώσει κανείς το χωρισμό ανάποδα, δηλαδή να ξεκινήσει από το χωρισμό και να διορθώνει τα πράγματα μετά. Νομίζω, δεν έχω προσέξει το στίχο γιατί μόλις κυκλοφόρησε και θα το ακούσουμε έτσι παρέα μαζί να το προσέξουμε. Αλλά μου θυμίζει λίγο κάτι. Αυτό που είχε πει ο Woody Allen. Δεν ξέρω αν το θυμάστε που είχε πει ο Woody Allen, ότι επειδή φοβάται το θάνατο πάρα πολύ. Ο Woody Allen λέει ότι στην επόμενη μου ζωή θέλω να ζήσω τη ζωή μου ανάπεδα. Αν αρχίσεις νεκρός, για να ξεμπερδεύεις, λέει, από το θάνατο. Μετά ξυπνάς ένα γυροκομείο, νιώθεις όλο και καλύτερα κάθε μέρα. Βγαίνεις από εκεί, πηγαίνεις στο σχολείο, γίνεσαι παιδί, παίζεις. Δεν έχεις ευθύνες, γίνεσαι, λέει, μωρό, μέχρι που γεννιέσαι. Και μετά περνάω στους τελευταίους 9 μήνες σε πολύτελες συνθήκες σπα, με θέρμανση, room service, μεγαλύτερο χώρο κάθε μέρα. Και μετά, λέει, βουαλά, τελειώνεις με ένα οργασμό. Κάπως έτσι, νομίζω ότι. Ελπίζω να μην χάλασα το τραγούδι του Teddy Swims. Αλλά αν εννοεί αυτό ο Teddy Swims, ναι, είναι αυτό που λέει ο Woody Allen.

Love me, break up in reverse. Τελικά αυτό που λέγαμε λέει, πόσο όμορφα θα ήταν να όλα τα πράγματα σε ένα χωρισμό να ήταν ανάποδα. Από τον χωρισμό λοιπόν και τις παρεξηγήσεις και τα άσχημα λόγια να τελειώνει σε αγάπη. Δύσκολο πολύ, δύσκολο πολύ θα έλεγε κανείς. Και τελικά ήταν αυτό, σαν αυτό που λέει ο Woody Allen, μου στέλνει ο Πέτρος Αδάμ. Γιατί λέω, ελπίζω να μην χάλασα το τραγούδι του Teddy Swim με την ιστορία του Woody Allen. Τι χάλασες, μου λέει ο Πέτρος Αδάμ. Εμείς πάμε στο 1964 για να ακούσουμε μια ιστορική ηχογράφηση που έγινε και σε ένα take. Είναι αδιανόητο να σκεφτεί κανείς ότι έγινε σε ένα take αυτό και έγραψε ιστορία, επηρέασε μέχρι και τον Dylan να αλλάξει πορεία. Αυτό το τραγούδι φυσικά πήρε πρωτιές, Grammy νούμερο 1, τα άπειρα όλα. Μπήκε στα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών, ψηφίστηκε στα τραγούδια του αιώνα. Ωραίοτατο που έχει γίνει όλο αυτό, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Μπήκε στο Grammy Hall of Fame, παραμένει ένας διαχρονικός πυλώνας του κλασικού ροκ, και μπορεί να πει κανείς ότι ήταν και το πρώτο ουσιαστικά folk rock τραγούδι στα αλήθεια, που έδωσε την έμπνευση στον Dylan του Go Electric, που έγινε και χαμός όταν έγινε ηλεκτρικός ο Dylan. Χαμός τότε, δηλαδή το κοινό δεν ήταν απλά ότι ακούμε ένα δίσκο. Είχαν άποψη για όλα και θύμωνα το κοινό αν υπήρχαν αλλαγές που δεν συμφωνούσαν όλοι. Βρετανική εισβολή λοιπόν, χωρίς να είναι Beatles. Το 1964 γράφεται ιστορία, 13 Ιουλίου, σαν τη σημερινή, αυτή η μέρα που γίνεται αυτή η επιτυχία η μεγάλη, σε ένα folk τραγούδι παραδοσιακό που έκανε τον Dylan όταν το άκουγε στο ραδιόφωνο λίγες μέρες μετά από αυτό το νούμερο 1. Το 1964 ήταν ο Dylan στο αυτοκίνητό του, σταμάτησε, το έχει πει ο Dylan αυτό, έβαλε χειρόφρενο και βγήκε έξω και χτύπησε το καπό του αυτοκίνητου. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε ένας τύπος να ερμηνεύσει κάτι έτσι, και σκέφτηκε, αυτό ήταν, αλλάζω πορεία, I will go electric. Γιατί δεν είναι απλά ένα τραγούδι, το ξαναλέω, που τα ακούμε και είναι ότι το έχουμε ακούσει τόσες φορές, έχει γίνει δεύτερο δέρμα και περνάει απαρατήρητο. Αν στάθει κανείς σε μια γωνιά να το ξανακούσει με καθαρά αυτιά, είναι shocking ο τρόπος που τραγουδάει ο Eric Burton, και είναι ένα take. Είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη εκτέλεση που έχει γίνει ποτέ. Ούτε ο Dylan ούτε κανένας δεν έφτασε αυτό το ένα take, την αλητεία του Eric Burton.

3 Ιουλίου του 1964 στην κορυφή The House of the Rising Sun γράφεται ιστορία εκείνη τη μέρα με το αναμφισβήτητα πρώτο folk rock τραγούδι. Πολλοί κριτικοί είχαν πει, ο Dave Marsh είχε πει ότι ήταν σαν να έχει συνδέσει την παλιά μελωδία με ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο. Και ο συγγραφέας Ralph McLean, McLean του BBC, είπε ότι ήταν, εντάξει, ήταν η επανάσταση, το πρώτο folk τραγούδι, και δεν μπορεί κανείς να ξεπεράσει αυτή τη φοβερή ερμηνεία, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Υπάρχουν τραγουδιστές και ερμηνευτές. Διαφορετική κατηγορία. Ο Eric Burton σίγουρα είναι ερμηνευτής και το καταλάβαμε και στην ηλικία που είναι, εδώ που τον είδαμε στο Ηρώδιο σε φοβερή βραδιά. Και εδώ αυτό το αγόρι, φοβερός ερμηνευτής, τον έχουμε χάσει τον τελευταίο καιρό βέβαια. Ray LaMontagne, Trouble. Αληθινός τραγουδοποιός.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Στο 2026 Βραζιλία, Ρομπέρτα Κάμπος, Μαρή Φρόες, Ακόρντο και ο Καίρος στον αέρα μας. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. 8 παρα 25 είναι, καλή εβδομάδα, 13 Ιουλίου. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές, road trip μουσικό με την Ελπίδα Παπουτσί. Να φροντίζει τον ήχο μας. Ιταλία, Guarda και Luna.

0: ζήτημα.
1: Πεουγλου Τάγκο, Άλκη Ζωπόγλου και Κοντραμπάντο στον αέρα μας κόσμου, στα ραδιοφωνά σας. Στο Johnny Blue Skies διασκευάζει το Whiter Shade of Pale σε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Mutiny After Midnight ο τίτλος του άλμπουμ. Και να πω, ένα τόσο όμορφο τραγούδι και ωραία ερμηνευμένο, ωραία ηχογραφημένο, μπορεί να γίνει ξανά όμορφο. Είναι από αυτό που λες, δύσκολα να διασκευαστεί, και όμως

Στην τέταρτη θέση η Ελλάδα για το καλοκαίρι παγκοσμίως αναζητήσεις καταλυμάτων. Για τον Αύγουστο στην τέταρτη θέση σε μια έρευνα βρίσκεται η Gen Z, πάει προς Φολέγανδρο, Λευκάδα, υπάρχει μια άνοδος εκεί και αλώνεις ως άνδρος αστυπάλια φαίνεται να ανεβαίνουν, αν και πολύ πάνε μακριά από Κυκλάδες και αυτούς τους προορισμούς τους κλασικούς, γιατί οικονομικά είναι πολύ ψηλά. Rod Stewart, Somewhere Beyond the Sea. Το θέμα είναι να βρεθεί κανείς.

Όχι, όμως τέριαξε φοβερά στο Rod Stewart αυτό το ρεπερτόριο. Beyond the Sea, υπέροχη εκτέλεση από το Rod Stewart, όπως και στο Robbie Williams, έτσι. Του τέριαξε πολύ το Swing When You're Winning, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Έχει κυκλοφορήσει νομίζω το 2015, πάρα πολύ ωραίος. Πολλές φωνές που τους ταιριάζει όλοι. Όλα αυτά τα jazz classics, η swing era, τους ταιριάξε πάρα πολύ. Έρευνα διαβάζω ότι η Soul Marvillas ανέλησε πάνω από 160 παγκόσμιους προορισμούς και ανακάλυψε ότι το 70% των 10 κορυφαίων προορισμών για ήρεμες διακοπές το καλοκαίρι του 26 βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά η Αλόνισος έχει πάει πιο ψηλά, Σκόπελος και Κεφαλονιά στα χαλαρωτικά μέρη του κόσμου, ξεπερνώντας λέει Σαντορίνη, Χαβάη και Ίμπιζα. Πότε ήταν χαλαρωτική η Ίμπιζα και η Σαντορίνη, δεν ξέρω τι έρευνα είναι αυτή, αλλά δεν νομίζω ότι η Σαντορίνη χαλαρώνει κανείς τον Αύγουστο με τίποτα ή την Ίμπιζα, εκτός και αν βρεις ιδιαίτερα μέρη που να ξέρει κανείς και να χαλαρώσει, γιατί το Σάββατο τον Αύγουστο το 50% των Ελλήνων δεν σχεδιάζει διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν χρήματα και πάνε σε λειτουργία οικονομίας. Λιγότερες μέρες, απλή διαμονή και αγορές από σούπερ μάρκετ και όχι εστιατόριο οι Έλληνες. Αυτά είναι για τους τουρίστες. Πλέον. Αυτό λέει η έρευνα του λέει. Κάτι έχουμε καταλάβει πριν από την έρευνα. Είχαμε βάσιμες υποψίες. Ξεκούρασες την Ίμπιζα, τέλειο.

0: Fest 2026 Νότια Αφρική, Μίριαμ Μακέμπα, Common People. Μαζί σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη παραγωγή για το καλοκαίρι το 26. Καλή εβδομάδα. Βραδάκι Δευτέρα έρχεται, το βράδυ φέρνει τον Πέτρο Αδάμ. Κλάουντια Μάτο λέτε στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Κόσμος 93,6 ραδιοφωνά σας. Ελπίδα Παπουτσή φρόντιζε τον ήχο μας. Playing for a change.
1: No matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.
0: Αυτή η ωραιότατη παρέα, έτσι. Οι κολεκτίβο μαζεύονται, μαζεύουν μουσικούς από όλο τον κόσμο, σε κάθε γωνιά της γης και παίζουν στους δρόμους. Stand by me. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο. Καλή εβδομάδα.

0: Sasaki. Collier, please call train. More.com. Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Κόσμος 93,6.

0: Τέρο. Τέρο. All right.
1: Το ωραίο, φίλες και φίλοι, είναι όταν βρίσκεσαι πάντα στα live και ακούς όλο αυτόν τον κόσμο, σε πιάνει πραγματικά μια συγκίνηση. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν μπορούσα να ξεκινήσω αυτή την εκπομπή όταν το Σάββατο 13 Ιουλίου του 1985 είχε ο πατέρας μου ένα ραδιόφωνο παγκόσμιας λήψης και ήταν συνδεδεμένος με τον BBC και μου λέει: έλα να ακούς, σε παρακαλώ. Μου πιτσιρικά πήγε στο σχολείο. Μου λέει: έλα να ακούς, σε παρακαλώ πολύ, διότι ξεκινάει το Live Aid. Το Live Aid που διοργάνωσε ο Μιτ Τζούρε και ο Μπομπ Γκέλντοφ, όπου τελικά ήταν, δεν το ξέραμε ποτέ εκείνη την εποχή και δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, εγώ ήμουν και μικρός τότε, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πραγματικά πόσο σημαντικό θα ήταν εκείνο το live για τη ζωή μας. Ένα από τα τραγούδια που μου είχε κάνει όμως μεγάλη εντύπωση ήταν γι' αυτό. Είναι ο Sting, παρέα με την Bradford Marsalis και με το Phil Collins.

Λοιπόν, η Ελπίδα Παπουτσή βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εκείνη τη μέρα λοιπόν μας πήρε μέχρι το ξημέρωμα, γιατί ακούγαμε συγκροτήματα και συγκροτήματα και συγκροτήματα, και πέρασαν τα χρόνια, τέλος πάντων, και μεγάλωσα, και κάποια στιγμή βρέθηκα στο εξωτερικό και πέτυχα ένα στέλεχος του τότε MTV από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου είχε πάνω του 24 CD, και ήταν τα CD όπως τα είχε ηχογραφήσει εκείνη την εποχή το MTV, μαζί με τις συνεντεύξεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί το live έγινε ζωντανά στο Wembley Stadium, αλλά ζωντανά είχε γίνει και στη Φιλαδέλφια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ήταν και ένας από τους λόγους που έφυγαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες τότε με το Concord, καλή ώρα, όπως και ο Phil Collins και πολλοί άλλοι, και ο Mick Jagger. Έφυγαν λοιπόν με το Concord για να προλάβουν να φύγουν από το Λονδίνο για να τραγουδήσουν και στην Αμερική. Κάτι που έγινε. Το Live Aid λοιπόν ήταν μια συναυλία που φέτος κλείνει 41 χρόνια. Ήταν μια συναυλία φιλανθρωπικού χαρακτήρα σε δύο χώρους. Συγκεντρώθηκαν χρήματα εκείνη την εποχή από τον Bob Geldof και τον Mijoure για την ανακούφιση από το λοιμό της Αιθιοπίας στην περίοδο 83-85. Ήταν ένα κίνημα που ξεκίνησε με την κυκλοφορία του Do They Know It's Christmas το Δεκέμβρη του 84, και αργότερα ήταν αυτό που ονομάστηκε Global Jukebox στο Live Aid, και έγινε παράλληλα στο JFK και στο στάδιο Wembley. Και φυσικά ένα εκτιμόμενο κοινό ήταν ότι περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε 150 έθνη παρακολούθησε σε ζωντανή μετάδοση σχεδόν το 40% του πληθυσμού. Μέσα σε όλο αυτό το live, στο Live Aid, που πραγματικά όταν το βλέπω μερικές φορές ζηλεύω, η στιγμή η οποία ήταν η πιο σημαντική από όλες ήταν όταν πάει ο μάνατζερ τότε τον Queen, ανοίγει λίγο παραπάνω την κονσόλα, δηλαδή ανεβάζει 2-3 στάθμες επάνω το ποντεσιόμετρο από την major κονσόλα, βγάζει το αυτοκόλλητο, δεν είναι μόνο όπως το λέει η ταινία, έχουν γίνει αυτά τα πράγματα, και κάποια στιγμή εκεί που ανεβαίνει επάνω στην σκηνή ακριβώς στα 14:58, γιατί είχαν timeline για να μπορούν να τραγουδήσουν όλοι ακριβώς την ίδια ώρα, βγαίνει και τραγουδάει μεσημεριάτικα ο Freddie Mercury, και εκεί άλλαξε στην κυριολεξία όλη η ιστορία της μουσικής. Εκεί γύρισε ένα γήπεδο, ένας κόσμος, ένα στάδιο, ένας λαός, και είπαν ότι ο Freddie Mercury είναι ο καλλιτέχνης του Live Aid. Από κοινά τα tapes λοιπόν του MTV. Καλώς όρισατε στην παρέα μας.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Έτσι, για να μπούμε λίγο και στο ρυθμό των live, περιμένουμε τη Florence μεθαύριο. Περιμένουμε τους Cure. Κάπως έτσι θα είναι. Μην νομίζεις, δεν θα έχει 100.000 ανθρώπους, αλλά σίγουρα θα έχει τόσο κόσμο που θα νιώθουμε λες και είναι 100.000 άνθρωποι. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που είστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπουμε στον υπολογιστή μας.

Όποτε ακούω αυτές τις φωνές, κάτι με πιάνει. Λοιπόν, και εσείς και οι ακροατές του κόσμου, ακριβώς το ίδιο πράγμα λέτε. Με ρωτάτε διάφορα πράγματα. Πολύ χαίρομαι που σας άρεσε, έτσι που μπήκαμε με το Live Aid και φυσικά με τους Queen και με τον Sting και με το Every Breath You Take. Με ρωτάτε το πρώτο κομμάτι, το ΕΟ που τραγούδαγε ο Freddie Mercury, αν βρίσκεται, αν είναι μόνο στο CD του, στο CD του Live Aid. Έχω την αίσθηση, αν δεν κάνω λάθος, ότι πρέπει να το έχουν χρησιμοποιήσει, γιατί είναι 35 δεύτερα μόνο, πρέπει να το έχουν χρησιμοποιήσει και στο soundtrack της ταινίας στο Bohemian Rhapsody που βγήκε με τον Rami Malek το 2018, την βιογραφική ταινία για την ζωή του Freddie Mercury. Πρέπει να υπάρχει εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Όσον αφορά για τα υπόλοιπα, ναι, μακάρι να βρισκόμασταν εκεί. Απ' την άλλη, φίλες και φίλοι, έχουν γίνει τόσες πολλές καλές συναυλίες και γίνονται τόσες καλές συναυλίες και στη χώρα μας, και πια μπορούμε να μετακινηθούμε και στην Ευρώπη και να δούμε καλλιτέχνες που καλώς ή κακώς δεν έρχονται στην Ελλάδα, και να είστε σίγουροι ότι δεν μας λείπει κάτι. Δεν μας, πραγματικά, από το θέμα των live δεν μας λείπει κάτι. Το μόνο πράγμα είναι ότι μια φορά στα 30-40 χρόνια γίνονται τέτοιες συναυλίες, γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, γίνονται τέτοια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε, αν θέλετε, και να φανταστούμε ότι αυτά μπορούν να γραφτούν αύριο μεθαύριο στην ιστορία. Αυτό πρέπει να περάσει πολύ καιρό και είναι καθαρά θέμα τύχης. Είναι αυτό που λένε Twist of Fate. Λοιπόν, έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί. Μόνο στο Instagram έχουμε 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου, μέχρι την άλλη εβδομάδα, κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Πάντα οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Και μόνο στο Instagram έχουμε και προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας DJ Βοσκό στο Σινεφλερί την 5η στις 16 Ιουλίου το βράδυ στις 9 παρατέταρτο. Ο διαγωνισμός τελειώνει την Τετάρτη. Προλαβαίνετε λοιπόν. Και έχουμε και στο Instagram διπλές προσκλήσεις για το live του James Arthur, φίλες και φίλοι, στο Sunny Festival το Σάββατο 18 Ιουλίου. Θα μιλήσουμε για το Sunny. Έχουμε πολλά πράγματα αυτή την εβδομάδα και την άλλη να ακούσετε, και το λέω αυτό διότι έχω τη χαρά να έχω συνομιλήσει και με τον Σκοτ, με τον άνθρωπο που είναι ο frontman των Waterboys, αλλά μας έκανε και την τιμή να μας μιλήσει η Βίκη Λέανδρος στην εκπομπή. Βίκη Λέανδρος δεν μιλάει τα τελευταία χρόνια, και οι δυο τους θα εμφανιστούν στο Sunny Festival 1η και 15 Αυγούστου. Η Βίκη Λέανδρος 15 μας είπε εξαιρετικά πράγματα, όπως φυσικά και ο Σκοτ, όπου είναι ένας θρύλος στην μουσική, όχι μόνο στην Ιρλανδέζικη, στη μουσική της Μεγάλης Βρετανίας. Οι Waterboys έχουν και μια ιδιαίτερη σχέση, αν θέλετε, και με τη χώρα μας. Θα τα ακούσετε αυτά μέσα στη βδομάδα. Μείνετε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο, γιατί έχουμε πάντα τα καλύτερα. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Bahia Mon Amour, από κάτι βραζιλιάνικο, από τους Bon Entêteur.

Παρέα με τον Γκίσμο Βαρύγιας. Αυτό είναι το Χοζουνεύος. Μας ακούτε φίλες και φίλοι και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, ακούτε τα πάντα. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τις εκπομπές, τα πάντα ό,τι θέλετε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας και το Summer Radio, το pop-up radio με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Μουσικές από όλο τον κόσμο, μουσικές καλοκαιρινές. Φτιάχνετε το soundtrack των ημερών, το soundtrack του καλοκαιριού, 24 ώρες το 24ωρο. Το Σάββατο το βράδυ έφυγε από τη ζωή, φίλες και φίλοι, ο Πεπίνο Ντικάπρη. Αυτός ο θρυλικός Ιταλός τραγουδιστής, στα 87 του είχε γεννηθεί στο Κάπρι. Υπήρχε ο κύριος, ήταν ο κύριος εκπρόσωπος της λεγόμενης γλυκιάς Ιταλικής ροκ επανάστασης, ενός κινήματος που άλλαξε ριζικά τον τρόπο που ερμηνευόταν η pop και η ροκ στη γείτονα χώρα στην Ιταλία. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι μέσα στη δεκαετία του 60 και στη Γαλλία αλλά και στην Ιταλία έπαιρναν τα μεγάλα hits από την Μεγάλη Βρετανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα έκαναν είτε στα γαλλικά είτε στα ιταλικά, κάποια μάλιστα έχουν γίνει και στα γερμανικά. Είτε ήταν το Σαμπέιν, είτε ήταν το Ρομπέρτα, είτε ήταν το Let's Twist Again, το Ζήρα Ζήρα που θα ακούσουμε τώρα σε λίγο, και η αποδοχή για τον Πεπίνο Ντικάπρη που ήταν ψευδώνυμο ήταν τόσο μεγάλη που σφραγίστηκε με τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ Τραγουδίου στο Σαν Ρέμο, ένα θεσμό σταθμό για την ευρωπαϊκή μουσική και για την Ιταλία βέβαια, όπου νίκησε δύο φορές. Αλλά δεν είναι τόσο αυτό, είναι όσο το ότι η πολύχρονη πορεία του Ντικάπρη κατάφερε κάτι μοναδικό, γιατί πήρε την κλασική βαριά παράδοση της ναπολιτάνικης μουσικής και την ανανέωσε, έδωσε ένα σύγχρονο ρυθμό και τόνο και την έκανε τόσο ελκυστική στις νεότερες γενιές, χωρίς να χάσει ποτέ αυτό τον αυθεντικό ρομαντισμό της. I'll be there, λοιπόν, ζήρα ζήρα. Και έτσι για να θυμηθούμε και να τιμήσουμε τον Πεπίνο Ντικάπρη που κλείνει και στην Ιταλία ο κύκλος όλων αυτών των μεγάλων τραγουδιστών.

Open, Natalia Lafourcade και Mexican Institute of Sound. Εδώ είμαστε και εμείς και επιστρέψαμε κάπως έτσι εδώ στον κόσμο στους 93,6, παρέα με την Ελπίδα Παπουτσή, πάντα χαμογελαστή και καλογερινή εδώ στην κονσόλα του ήχου, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε ωραία, να ακούτε ωραίες μουσικές, γιατί ξέρετε, ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και στην Αθήνα και στο εξωτερικό και στα νησιά και όπου και αν βρίσκεστε και αν φεύγετε. Γιατί και σήμερα έχει κίνηση, είναι Δευτέρα και είναι 13 του μήνα. Αρχίζουν σιγά σιγά και φεύγουν, επιμονή μου για τις καλοκαιρινές άδειες, τις κανονικές μεγάλες άδειες. Όπως και το Σαββατοκυριακό έφυγε πολλοί κόσμος και έτσι θα είναι αυτές τις μέρες. Από εδώ και πέρα ο κόσμος θα φεύγει και θα έρχεται, γιατί ξεκινούν κανονικά οι καλοκαιρινές άδειες. David Byrne, λοιπόν, εξαιρετικό το live. Θα πούμε και πράγματα για το Σάββατο που εμφανίστηκαν οι Wailers αλλά και η Thievery Corporation στο release. Ομοίως πολύ ωραίο live, ηλεκτρικό, έτσι με μνήμες πάντα από το Bob Marley. Αλλά εμείς περιμένουμε την Τρίτη αφενός μεν τη Florence, την Τετάρτη περιμένουμε στο ΆΚΑ το κορυφαίο συγκρότημα της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Μιλάμε φυσικά για τους Cure. Τους περιμένουμε για άλλη μια φορά για να παρουσιάσουν και το Songs of a Lost World, που ήταν ένας από τους καλύτερους δίσκους, χωρίς περιβολή, μέσα στο 2024. Αλλά και βέβαια με όλα αυτά τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει από αυτήν την περσόνα που ακούει στο όνομα Robert Smith. Γιατί ο Robert Smith, όπως είπαμε και προχθές το βράδυ στην παρουσίαση του άλμπουμ των Rolling Stones, εκτός το ότι έχει κάνει συμμετοχή στο άλμπουμ των Rolling Stones, έκανε συμμετοχή και στο άλμπουμ της Olivia Rodrigo. Μην με ρωτήσετε γιατί, δεν το έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα. Έχει γυρίσει και έχει πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ η Olivia Rodrigo, και ήταν και ο λόγος που ανέβηκε πάνω στη σκηνή και τραγούδησε το Friday I'm in Love και άλλο ένα τραγούδι, νομίζω το Fascination Street, πέρυσι στο Glastonbury, στο live της Olivia Rodrigo, και μάλιστα συμμετείχε και στο καινούριο άλμπουμ της Rodrigo, το οποίο είναι και νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στα charts στην Μεγάλη Βρετανία, και έκανε και ένα πολύ ωραίο ντουέτο αυτό εδώ. Τους περιμένουμε λοιπόν τους Cure, έχουμε να τους δούμε από το 2019 η εμφάνιση στο Eject. Έρχεται σε δύο μέρες.

Αυτή λοιπόν είναι η Cure. Τους Cure τους περιμένουμε μεθαύριο στην Αθήνα. Και κοιτάζοντας λίγο το setlist, βλέπω ότι θα παίξουν πάνω από 2 ώρες. 2 ώρες και ένα τέταρτο και βάλε. Αυτός είναι ο Πόλτορ. Παίρνει αυτή τη λούπα από την παλιά blues επιτυχία, το I'll Play the Blues for You. Και τη φοράει πάνω σε beats, πάνω σε R&B, σε πολλούς ρυθμούς.

You know I'm no good. Αυτός λοιπόν είναι ο Mick Jagger. Και τι ωραία που έβαλε και τη φυσαρμόνικα μέσα έτσι για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να διαφοροποιηθεί αφενός μεν από το τραγούδι των Arctic Monkeys, αφετέρου για να δώσει το δικό του χαρακτήρα, γιατί δεν έχει μέσα τα πνευστά που είχε το άλμπουμ της Amy Winehouse. Και ξέρετε, ακούγαμε την προηγούμενη εβδομάδα το Foreign Tongues και το ακούσαμε σε πρώτη μετάδοση μαζί σας με τον Γιάννη Πετρίδη, τον Μιχάλη Καμάκα και με τον Λεωνίδα στην, κάτω στο Studio V και με τους ακροατές του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι το You Know I'm No Good το συζήταγα λίγο και με τη δισκογραφική που βγαίνει αυτή τη στιγμή και έχει βγει το άλμπουμ και σε CD, έχει βγει και σε βινίλιο για τους συλλέκτες, έχει κυκλοφορήσει και σε φυσική και σε ψηφιακή μορφή. Το You Know I'm No Good δεν ήταν να βγει σε single, τουλάχιστον αυτή ήταν η πρώτη εκτίμηση των ανθρώπων που κάνανε το πρόμο, αν θέλετε, του managing στην Μεγάλη Βρετανία για τους Stones. Ο λόγος βέβαια που πήρε το κομμάτι και το έβαλε μέσα ο Jagger με τον Richards, ή δεν ξέρουμε αν ήταν και θέση του Andrew Watt που είναι ο παραγωγός, είναι για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ένα κομμάτι που αγγίζει την Gen Z, δηλαδή αγγίζει τη γενιά των 2000 και πέρα, γιατί η Amy Winehouse σε αυτή τη γενιά ανήκει. Δεύτερον, οι Stones είναι γνωστό το ότι αποτείουν φόρο τιμής στους καλλιτέχνες της blues που βοήθησαν στη διαμόρφωση της πορείας τους πριν από δεκαετία στην Αγγλία. Το έχουν κάνει πολλές φορές. Και βέβαια εδώ υπάρχουν και επιρροές, αν θέλετε, στο τελευταίο άλμπουμ και στον Graham Parsons, που ήταν και πολύ φίλοι από το 73-74. Από την άλλη, με την Amy, η Amy όπως ξέρουμε έφυγε από τη ζωή το 2011 ετών 27. Ωστόσο όμως, ο Jagger έχει δουλέψει, τραγούδησε με την Amy Winehouse. Τραγούδησαν το 2007 όταν βρέθηκαν στο Isle of Wight, στο φεστιβάλ, στο White Festival στο Λονδίνο, στην Μεγάλη Βρετανία, επάνω στο Βορρά, όπου είχαν τραγουδήσει μαζί το Ain't Too Proud to Beg. Και προφανώς η εκτίμησή του ήταν αμοιβαία στην τραγουδίστρια και στη φωνή και στο πρόσωπο της Amy Winehouse. Βάζει μέσα και την φυσαρμόνικα για να μας θυμίσει περισσότερο από πού είναι οι ρίζες των Stones, γιατί οι ρίζες των Stones προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από την blues, είτε την βρετανική είτε την αμερικάνικη blues. Από εκεί ξεκινάει και από την country βέβαια, και έγινε όλο αυτό που ονομάστηκε British Invasion, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δεν είναι single. Το έχουμε κάνει single και δεν το έχουμε κάνει μόνο εμείς single, το έχουν κάνει single πολλές χώρες ακριβώς για αυτό το λόγο. Διότι μια μπάντα, ένα συγκρότημα που αριθμεί 63 χρόνια ζωής, αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει πολύ τα 80, μπαίνουν μέσα στη διαδικασία και παίρνουν ένα κομμάτι το οποίο είναι της Amy Winehouse, το οποίο είναι signature song, και το κάνουν και του βάζουν αυτή τη σφραγίδα με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Και τα ένσημα βέβαια στον Andrew Watt, όπου 35 χρονών, αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο, έχει κάνει το άλμπουμ του Paul McCartney, έχει κάνει το άλμπουμ του Pearl Jam, έχει κάνει το άλμπουμ του Maroon 5, θα ηχογραφήσει και κάνει την παραγωγή στο καινούριο άλμπουμ του Elton John που θα κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος του έτους με Bernie Taupin παραγωγή, έχει κάνει το ντοκιμαντέρ του Elton John και το άλμπουμ της Miranda Lambert. Ό,τι αυτή η στιγμή υπάρχει στον κόσμο έχει μπει μέσα και το έχει κάνει με τη δικιά του σφραγίδα ο Andrew Watt. Και αυτή είναι η Fever Corporation. Εξαιρετικό το live το Σάββατο, όπως και η Wailer και η Ball House. Πάντα τους λέω λάθος. Και ήρθαν και πρώτη φορά στη χώρα μας.

Μια από τις πιο καλοκαιρινές βραδιές του φετινού Release Athens εκτελήχθηκε στην πλατεία νερού. Ανέβηκαν πρώτοι Μπάλθος από την... Είναι Μπάλθος, τώρα θα το δω αυτό, είναι από την Κολομβία, παρουσιάζοντας ένα μείγμα από ψυχεδελική φάνκ, από την κούμπια και από σερφ ροκ. Εμφανίστηκαν σε συνέχεια οι θρυλικοί Wailers και επιβεβαίωσαν γιατί παραμένουν το σημαντικότερο όνομα στην ιστορία της Reggae με το πνεύμα του Bob Marley, με όλα τα τραγούδια No Woman, No Sheriff, No Woman No Cry.

Και φυσικά εμφανίστηκαν οι Fever που τους περιμέναμε. Fever Corporation για άλλη μια φορά στη χώρα μας. Αλλά δεν ήρθανε και οι δύο. Γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Γκάρσα δεν έρχεται, δεν εμφανίζεται στα live. Με ρωτήστε γιατί. Ο Fever ανήκει σε μια γενιά μπάντας που γιορτάζουν πια 30 χρόνια δημιουργίας με ένα εντυπωσιακό σοου. Και φυσικά επιβεβαίωση για άλλη μια φορά, γιατί παραμένουν ένα από τα πιο ξεχωριστά σχήματα στην ηλεκτρονικά. Didi Goodman και Corazón Vagabundo μέχρι τις 9 και λίγο. Πάμε για σήματα, πάμε για ώρες και επιστρέφουμε. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε.

0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ναι, ναι, Βάσκες και Καλύψο Blues. Πρέπει να ακούσουμε δύο τραγούδια να πάρουμε μια ανάσα. Και ξεκινήσαμε με τον Ατχίν Κολ, φίλες και φίλοι, και τον Λένι Μπιζάρε να κάνει το remix. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, σε 93,6, 8 λεπτά μετά τις 9. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλησπερίζουμε και τον Μπάμπη Δούκαρο, και αυτός χαμογελαστός στην κονσόλα του ήχου. Φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα, είναι 13 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, σε νησιά, στις διακοπές, ακόμα και στην πόλη. Μια χαρά είναι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσικές για άλλη μια ώρα παρέα με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής, είπαμε, μιλήσαμε με το frontman των Waterboys. Θα έχουμε τη χαρά στο τέλος εβδομάδος, λεπτομέρειες από αύριο, για τους Waterboys που θα εμφανιστούν στο Sunny Festival την 1η Αυγούστου σε μια ιδιαίτερη συναυλία. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι και πάρα πολύ sentimental αυτή η συναυλία.

Water Boys, φίλες και φίλοι, σχηματίστηκαν το 83 από το Mike Scott. Με μέλη κυρίως από τη Βρετανία, από την Ιρλανδία, από τη Σκωτία, με αρχηγό frontman πάντα τον Mike Scott. Έχει λοιπόν να μας πει πολλά ο Mike Scott. Έχει να μας μιλήσει για την bank, έχει να μας μιλήσει για το rock and roll, για τη folk φυσικά, για την Ιρλανδέζικη και τη Σκοτσέζικη μουσική, πόσο πολύ αγαπάει τη μυθολογία. Τι έγινε στην Αθήνα, γιατί εμφανίστηκε σε ένα εξαιρετικό live πριν από 3 χρόνια στο Ηρώδιο. Γενικά για τον τρόπο και για τις συνεργασίες και για αυτό που ονομάστηκε Big Music. Ήταν ένας όρος, αν θέλετε, δικός του μέσα στην δεκαετία του 80. Από τα Κέλτικα λοιπόν, τη folk και την post-punk, μέχρι το καινούριο άλμπουμ που ηχογράφησαν οι Waterboys, ένα άλμπουμ με έναν πολύ ιδιαίτερο τίτλο, απλά το λέμε, θα ακούσουμε πράγματα μεθαύριο, με τίτλο Life, Death and Dennis Hopper. Αυτό ακριβώς που ακούτε, και ένα άλμπουμ στο οποίο συνεργάζεται μέσα η Fiona Apple, ο γνωστός σε όλους μας countryman rocker ο Steve Earle από τους Steve Earle and the Dukes, και ο Bruce Springsteen, παρακαλώ, Goldsmith, πολύς κόσμος, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα είναι και ένα άλμπουμ το οποίο θα το παρουσιάσει και στην Αθήνα. Όλα αυτά λοιπόν, υπομονή σε μερικές μέρες να ακούσετε εδώ ζωντανά και αποκλειστικά από τον κόσμο τον μεγάλο τραγουδιστή, τραγουδοποιό. Εγώ θα τον έλεγα και λίγο ποιητή, γιατί και ποιητής είναι ο Mike Scott των Waterboys. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Και από τη τηλεόρασή σας μας ακούτε και από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας.

Αυτό είναι το The Letter. Εδώ το διασκευάζει, το ακούμε να το διασκευάζει εξαιρετικά ο Al Green. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και τσατάρουμε και μιλάμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα. Εδώ είμαστε κι εμείς, βλέπουμε τα μηνύματά σας και απαντάμε και φωτογραφίες και φωτογραφίες από τις διακοπές. Και να περνάτε πάρα πολύ όμορφα όπου και αν βρίσκεστε. Θέλουμε να σας βλέπουμε και να σας ακούμε και να σας νιώθουμε κοντά μας, είτε είστε στις παραλίες και εμείς βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο. Μια χαρά είμαστε όλοι. The Letter, λοιπόν, από τον Al Green. Al Green που έβγαλε 4 καινούργια κομμάτια μέσα στο 2026. Ξέρετε τι μου αρέσει τον Al Green, ενώ δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο σε ηλικία. Παρ' όλα αυτά, ο Reverend, ο Πάστορας, όποτε θέλει, ηχογραφεί μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, κάθε τρία χρόνια, δεν έχει σημασία. Αλλά έβαλε και τη φωνή του στο τελευταίο άλμπουμ της Rai και σίγουρα έκανε τη διαφορά. Έβαλε αυτή την πινελιά που νομίζω ότι είναι αρκετή για να αλλάξει το κλίμα μέσα σε ένα άλμπουμ. Στο άλμπουμ της Rai υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να ακούσει κανείς. Το θεωρώ, μιας και το κουβεντιάζουμε, ότι θα είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για τη χρονιά που φεύγει και μη σας φαίνεται περίεργο που φεύγει, εν πάση περιπτώσει είναι Ιούλιος, τώρα ακόμα στα μισά είμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι σίγουρα ένα από τα άλμπουμ που θα είναι, θεωρώ, και προτινόμενο για Best Album of the Year, τουλάχιστον στα Grammy που θα λάβουν χώρα το 2027 το Φλεβάρι. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Βραζιλία. Διαβάζω και τις μεγάλες κόντρες αυτή τη στιγμή Βραζιλίας, ψέματα, Αργεντινής και Αγγλίας, και εξαιτίας του μεγάλου ημιτελικού μεθαύριο. Και βέβαια ό,τι μπορεί να θυμηθεί κανείς από το παρελθόν, από την Αγγλία και από την Αργεντινή. Υπομονή μέχρι την Τετάρτη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε με τη Μαρή Φρός από την Βραζιλία. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, Έλα Λάγκλεϊ και Big X Θαπλάνκ στα ραδιόφωνα σας. Hell at night.

Έλα Λάγκλε είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο hot ονόματα στην country μουσική και όχι μόνο, και το ότι βγαίνει αυτή τη στιγμή σε περιοδία με τον Morgan Wallen έστω και για opening act και λέει και 2-3 τραγούδια, όλο αυτό κάτι μας λέει για την Έλα Λάγκλε και είναι και στο νούμερο 1 με το τραγούδι που ούτως ή άλλως έχει ηχογραφήσει αυτές τις μέρες με τον Wallen. Το είχαν πει live, πρόλαβαν και είχαν 4-5 μέρες και ενώ πήγαν στο Nashville ηχογράφησαν και βρίσκεται και στο νούμερο 1 αυτή τη στιγμή στο country, στο Billboard Chart. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, χαιρετισμούς πολλούς στη Θεσσαλονίκη. Μας λέτε για το live των Waterboys το 2006 στο Μήλο. Είχαν περάσει και από την Αθήνα, είχαν έρθει και εδώ. Και πραγματικά κάθε φορά που έρχονται, ούτως ή άλλως βγάζουν καινούργια πράγματα, καινούργιες μουσικές. Έχει αυτό το χάρισμα ο Mike Scott να μπορεί να συμπλέκει πάρα πολλά πράγματα μέσα στη μουσική του. Είναι πολύ ωραίο το να βάζει την κέλτικη μουσική, τη folk, παρέα με την post-punk, μερικές φορές και τη rock, και όλα αυτά να φτιάχνει ένα πολύ όμορφο αμάγαλμα και να βγάζει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η Deluxe. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία και No Stress.

0: Espèce d'enfoiré.
1: No stress, λοιπόν, από τους από την έχουμε βρεθεί λίγο στη Γαλλία, από τους Deluxe, να στείλουμε χαιρετισμούς στα Χανιά. Μου λέτε οι Θήβεροι είναι σήμερα στα Χανιά, αλλά όταν το παιδί σηκώνει πυρετό χάνουμε το live, γιατί πρώτα απ' όλα προτεραιότητά μας είναι τα παιδιά, φίλες και φίλοι, και αν έχουμε ξαναδεί τους Θήβεροι να μην ανησυχείτε. Δεύτερον, πρώτα απ' όλα τα παιδιά και μετά τα live, και τρίτο και βασικότερο, οι Θήβεροι θα ξανάρθουν, είναι, αγαπάνε τόσο πολύ την Ελλάδα. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμασταν στο Λυκαβητό, είμαστε κάποια στιγμή παρασκήνια κάτω backstage με τους Χίλτον και Γκάρσα, και του λέω πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα με την Ελλάδα. Λέει, κοιτάξτε, λέει, οι Έλληνες είναι, λέει, ένα κοινό που θα τους ήθελες τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο να έρχεσαι για να περνάς όμορφα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν βγαίνουν αυτοί οι καλλιτέχνες σε tour, μας βάζουν πάντα μέσα στο καλεντάρι. Είναι σαν να βγουν περιοδεία οι Σκόρπιος και να τους πεις δεν θα περάσω από την Ελλάδα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα ξανάρθουν οι Θήβεροι, εδώ είναι. Gordon Lightfoot, Get Down, Sundown. Εδώ πάντα στον κόσμο σε 93,6. Έτσι για τον Αντώνη, για να μην στεναχωριέται.

0: Πέδρο, παρέα με τον Τζόι Μπέρνς και με τον Ντίκο Βερτίνο. Αυτή είναι η Καλέξικο, 10 παρα 10, και εγώ προτείνω να ακούσουμε κάτι classic, Cosmos Classic.
1: Cosmos Classic.

Αυτή είναι η Tinder Sticks. This Fire of Autumn, το είδαμε και στην Αθήνα. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο και δροσερό βράδυ, γιατί σήμερα το πρωί ήταν δύσκολη ημέρα. Έκανε ζέστη. Σας αφήνω με Paul Simon και 50 Ways to Leave Your Lover ζωντανά από αυτό το ιστορικό live του 1 εκατομμυρίου ανθρώπων που παρακολούθησαν στο Central Park το 1980 του Simon Garfunkel υποβροχή. Κάπως έτσι αποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη στα γουράκια. Σας πάει μέχρι τις 12. Φιλιά πολλά, τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πουλία, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν Τζο Κινόνες, Λος Άντζελες. Εδώ ίσω με καταγωγή από τη Ρουάντα, βάση της βεβαίως η Αμερική. Γορό Φόλιν. Και ναι, και τελικά έχουμε ένα ωραίο γλυκό καλοκαίρι. Δεν παραπονιόμαστε, το καύσωνος δεν έχει κάνει. Φτουφτού μην το ματιάσουμε. Η Γαλλία καίγεται, το δάσκαλο. Και ναι, και τελικά έχουμε ένα ωραίο γλυκό καλοκαίρι. Δεν παραπονιόμαστε, το καύσωνος δεν έχει κάνει. Φτουφτού μην το ματιάσουμε.

φράσεις, βραβευμένοι και μη πρωτοεμφανιζόμενοι και όχι συγγραφείς, Έλληνες και ξένοι. Και ευχαριστούμε ιδιαίτερως τους εκδοτικούς οίκους Αλεξάνδρεια, Διόπτρα, Ικαρός Καστανιώτης, Keybooks, Μετέχμιο Παπαδόπουλος, Πατάκης και Ψυχογιός.

Λοιπόν, σήμερα κλείνει τα 37 ο Λέον Μπρίτζες, Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός και παραγωγός και ηθοποιός. Πρώτο άλμπουμ Coming Home το 2015 με μουσική soul. Εδώ από το Good Thing το 2018, Bad News.

Η τελευταία δουλειά του Rolling Stones, Foreign Tongues, ένα άλμπουμ το οποίο αποδεικνύει ότι για ρόλοι και κάτι ξέρουν. Cover στο τραγούδι της Amy Winehouse. Και εδώ Kim Yeon Jae, Νότια Κορέα.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.

είδα το studio album για τον Leon Bridges, ο οποίος σήμερα έχει γεμέθλια, Laredo. Ένα album που αγαπήσαμε πάρα πολύ. Και αύριο, Florence and the Machine. Βρετανική indie rock μπάντα, Florence Wells βεβαίως. 14 Ιουλίου αύριο στο Telecom Center Athens, στο ACA, Eject Festival. Και θα παρουσιάσει το καινούργιο της άλμπουμ που ακούμε εδώ, Everybody Scream, εδώ είναι το Back

αύριο λοιπόν η Jack Festival, Florence and the Machine, και την Τετάρτη 15 Λουί Κιούρ. Ναι, υπάρχουν εισιτήρια.

Elias Mimondo, Lila Downs, Αμερικάνο Μεξικανή. Αυτό ήταν το Τούμπα 7. Και όπως έχει δηλώσει η ίδια, οι συνεργασίες πολλές. No, The Product, Alex Kuba, μαζί με τον Garcia. Ένα πολύ έτσι συναισθηματικό άλμπουμ για την Lila Downs. Και εδώ, Isaac Chambers, μαζί με Dub Princess.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Nucleus, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Trio. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

so gorgeous. Η συνεργασία των Crumbing και του Leon Bridges, Texas Sun, αυτή η τεράστια επιτυχία. Baby, you look so gorgeous και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλωσορίσατε στον κόσμο, ρίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Okay. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Αυτός που ακολουθεί είναι ο Ραούλ Μάλο, που τραγουδάει και Ντεμιρούσο, γιατί όχι. Του πάει μάλιστα, του πάει πολύ. Live in Nashville, forever and ever, Raul Malo, δηλαδή Ντεμιρούσος, καλή ακρόαση.

Cypress Hill, Lowrider, και αυτή είναι η Θήβερη. Πέρασαν μια βόλτα και από τη Μύκονο, από το Σκορπιό, ήρθαν και από την Αθήνα. Κάποιος μου λέει δεν βαρέθηκαν, δεν βαρεθήκαν.

Kelly Bowes, ένα τραγούδι Not All, το οποίο γίνει με AI, που δεν το στηρίζουμε και πολύ βεβαίως. Μουσικά εννοώ. Και εδώ Out National. Ο Pigeon από την Αγγλία.

0: 103,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Κυκλοφορεί επίσημα 11 Σεπτεμβρίου από την Ninja Tunes η τελευταία δουλειά των Bonobo με τίτλο Distance in Static. Κυκλοφόρησαν ήδη ένα track εδώ, βεβαίως ήταν η φωνή της Αρούζα Φταμπ.

αλπιδοφόρο μήνυμα από την Αγγελική Τζο, You Can, και μία φωνή από τη Μεγάλη Βρετανία, Ολύμπια Βιταλής, μεγαλωμένη στο Δυτικό Λονδίνο, Baby Blues, καταπληκτική φωνή.

Damian Marley διασκευάζει πάρα πολύ ωραία George Harrison, My Sweet Lord. Έχει ένας Billy Stewart. Σε ένα remix του Guts. Από ένα άλμπουμ του 2007 με τίτλο Le Bien Heureux. Αν δεν λέει, δεν είναι ζύζι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stiefvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

σχεδόν παιδί, έφηβος δηλαδή, και αγαπάς τους Cure, οι οποίοι πίσω στο χρόνο, πίσω στο 1989, αναλαμβάνουν στο 8ο άλμπουμ τους να ηχογραφήσουν αυτό εδώ το νανούρισμα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ορίσατε στον Νίκο που αντέχει. Οι Cure έρχονται στην Αθήνα μας, οι Cure που ταξιδεύουν παντού στα Βαλκάνια και μετά από μας θα βρίσκονται στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, για να προσγειωθούν στις 22 Ιουλίου στη Σουηδία. Αντέχουμε. Καλώς ήρθατε στις μουσικές.

Τα κορίτσια εδώ είναι πιτσιρίκια. Βεβαίως έχουν την ορμή, τη γενναιότητα της νεότητας. Εξού και οι μουσικάρες που φτιάχνουν, οι υπεγοί που από χρόνια ζουν και αντλούν από τη Γαλλία. Η καταγωγή τους έρχεται από την Κούβα.

Out of Place και το κομμάτι του, το οποίο φτιάχνει στην καινούργια του δουλειά και ηχογραφεί στη δική του ανεξάρτητη εταιρεία. Στο πλευρό του η Μάρτα Ζλακόφσκα, η οποία δίνει τις μουσικές της.

0: Your Bird and I.
1: Your Bird and I. Και ο Anthony Joseph φτιάχνει τη δική του Ark. Το δικό του άλμπουμ, πρόσφατη δισκογραφία, και γι' αυτόν εκεί μέσα κρύβεται το κομμάτι που ακούμε.
0: Above an ocean of tigers. By increments, by measures.

0: Rise and shine, children of the sun. Tonight, Ezra Collective, our big party. London to Jamaica, Tuni and Tony Top.
1: Lucifer, son of the morning, now I'm gonna chase you out.
2: Ezra Collective φαίνεται να ξέρουν τι κάνουν από καιρό. Μας δίνουν πολύ ωραίες μουσικές εδώ και χρόνια. Well Organized είναι το επόμενο σιγκλάκι που κυκλοφορούν από αυτή τη δουλειά με την ελπίδα. Η Lila Ike είναι πρωτοεμφανιζόμενη στις μουσικές τους και η Ezra εννοείται πως ηχογραφούν το καινούριο τους άλμπουμ.

Ρούφα, αυτά η οποία είναι εξαιρετική, μοναδική, τρισδιάστατη, δεν ξέρω πώς να περιγράψω αυτή τη φωνή. Ο Μπονόμπο φτιάχνει την ατμόσφαιρα και εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο Fire on the Water.

Λαφάν στη Γαλλία και η Λαφάν στη Γαλλία ένα cool Colorado ονειρεύτηκαν από αυτή τη δουλειά που έφτιαξαν στο Mexico City. Cool.

0: Merci beaucoup. Merci d'être là ce soir.
1: Nick Malvi, Gold Shift Faraghani και η Αρούφα αυτά όλοι μαζί στο κομμάτι Freedom.

0: زندگی، آزادی.
1: Όταν έφτιαχνε αυτή τη μελωδία, ο Ιμπραήμ Μαλούφ ήταν πρωτοεμφανιζόμενος. Je m'appelle Claire είναι ο τίτλος του κομματιού που έρχεται από το soundtrack της ταινίας με τον ίδιο τίτλο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στο τσαρτί μας, στη ζούγκλα μας. Somos los hijos del sol είναι το κομμάτι που σκάει μύτη από την Κολομβία και εμείς σας καλωσορίζουμε με αυτό στη δεύτερη ωρίτσα μας.

Στη φάνκι πλευρά της ζωής βρίσκεται η Φατουμάτα Διαβαρά με το καινούριο της σίγκλ «Τα τι μπακαρί» είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξε.

Σέρβο. Αγάπησε το Μάλι, αγάπησε την Παμακό, εννοείται πως αγάπησε τον Αμαντού και τη Μαριάμ. Ο Σέρβο που ζει και εργάζεται στην Ιταλία και έφτιαξε αυτό το διαφορετικό Johnny.

καφέ.

πολύ ωραία στα καινούρια, αυτό εδώ σε ένα Rex the Dog remix, και τους Μορτσίμπα να επιστρέφουν. Dead to me είναι η κομματάρα που

και γυρνάμε πίσω στα κλασικά, στο 1998, και σε αυτό το περιμπάω με το Σουμουγιά και το Τζο Πίσα να φτιάχνουν μουσικές και ατμόσφαιρες.

μια μελωδία που έρχεται από τον Παράδεισο, Σαν Μισελ ή αλλιώς Λαν Μισέ, και ο Νταμιέλ Φορεστάλ μαζί με την κιθάρα του δίνει τα αρέστα του. Παρακαλώ, Debs International.

Selector Dub Narcotic εδώ και μας συμβουλεύει να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Κάτι θα ξέρει. Let's spend some time together.

Η Λίδα κολυμπά και καλό είναι να κολυμπά σε καλά νερά, όπως αυτά που φτιάχνει στο soundtrack της ταινίας Lost Daughter.

Amy Winehouse, αυτό το κορίτσι το πολυτάλαντο που έφτιαξε τόσες ωραίες μουσικές, και εδώ μια very rare alternative version που έρχεται εδώ με την υπογραφή της. Amy

Rolling Stones που σε αυτό το τελευταίο τους άλμπουμ αγαπούν και το δείχνουν. Αγάπησαν και αυτοί μαζί την Amy. You know I'm no good. Το κομμάτι που επαναλαμβάνω.

Σας αφήνω με τα ωραιότερα, με τον Keith που ξέρει να περιμένει τον άνθρωπό του, το φίλο του, το Lou Reed δηλαδή. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα, για τα καλόκαρδα σχόλια. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον Νίκο μας, τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας, το 93 και 6. Καλό ξημέρωμα και ευχαριστούμε.

η ώρα στον κόσμο είναι 2.